0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κύριε Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξασε ο Θεός ημών, δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κήγεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κήγεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείο το θέλημά σου, σε ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερον. Και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημώνος, και μη σε αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγισε ημάς πειρασμών, λαρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγεθέντης του ύπνου, προσκεπτωμένης αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της θείας και του ύπνου εξεγέρασμα, Κύριε, τον ρουμ φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον. Εις το ημίν της Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κήγεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώνω κριτής επελεύστε και κάστο πράξη γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξουμε το μέσο νυχτό. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξενιστάμενος, σε ευχαριστώ, Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμία, αν οκουργήσεις εμείς τον αθήμο και αμαρτωλό, ουδές είναι πολλές σάσμα της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κείμενων, ή γυράσμα εις το ορθρίσιο και δοξολογήσει το κράτος σου, και γίνει φώτισόν μου το όμοτα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του, μελετάνε τα λογιά σου και συγγένει τα συντολά σου και πίνει το θέλημά σου, και ψάχνει να εξομολογήσει καρδίας και γεμίνει το πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξη βασιλεύθε παντοκράτορο, τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσάς με των αμαρτών και ανάξιων, εξύπρανα στήνε και τυχαίνει τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και τη φωνή της δέησεώς μου, ως των Αγίων και νεαρών σου δυνάμεων, και ευδόξησον καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προσενεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλαίων μου ένεση, όπως αν καγώ, κοινωνώς γένομαι το φρονήμα παρθένων, εν φεδρά λαμπιδόν της ψυχής μου, και δοξάωσε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριβών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και γυγκίσαν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα νομία συνελήθην και αναμαρτία σε κησισέ μη μήτυρ μου. Ιδού γάρα λήθεια νηγάπησε, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντίσμε ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπέρχιόν λευκανθήσουμε. Ακουτίζουμε αγαλία συγκεφροσύνη, είναι αγαλιάσονται ως τέντε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψου, σιρήσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλεις αισθησία να εδώ κάνω, ολοκαυτώματα το κορδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου κοξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς της εν δικαιοσύνης αφράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Μακάρι άμεν εδώ, η πορευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήρησιν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία, ετεσοδείς αυτού επορέθησαν, σύνα τήρω τες εντολά σου, του φυλάξτε σφόδρα. Όφιλον κατευθυνθείς εν εωδήμου, του φυλάξτε δικαιώματά σου. Τότε μη σχηνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσης εντολά σου, εξομολογήσω μέσα εν ευθύ τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου, με εγκαταλείπησε ως φόδρα, εν τίν κατορθώσει νεότερος νοδών αυτού, εν το φυλάσσετε τους λόγους σου, εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάσαι, μη απόσυμε από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου, όπως αν μία μάρτουση, ευλογητός σου, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τες χείλες μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματος σου, εν τεδώ το μαρτυρίο σου ετέρθειν ως σε παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου δολεσχίσου και κατανοήσω τα σωδού σου, εν τες δικαιώμασή σου μελετήσω και απειλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοση του δούλου σου ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους, αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις επ' εμού τα σεντολά σου, επεπόθησε η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησε υπερηφάνιση, επικατάρτη, εκλείοντας από τον εντολόν σου. Περίλε επομόνιδος και εξουδένωση, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθε συνάρχοντες και κατέβω κατελάνω, δε δούλου σου ειδωλέσχεν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη μου, εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσουμε κατά των λόγων σου. Τα σωδούς μου εξήγηλα και επικουσάς μου. Διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνέτησών με και δολεσχίσουν τη θαυμασή σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσών με τις λόγοι σου. Οδών αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέγησόν μου. Οδών αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατησχύνεις. Οδών εντολών σου έδρα μου, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδηρματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου των λογιών σου εις των φόβων σου, περίελε των ομιδισμών μου, ανυπόπτευσο τα κρίματά σου Χριστά. Είδω επεθύμησα τις εντολάς σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και ένθε επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου και αποκριθήσου με τους ονειδίζους ημιλόγων ότι ήλπισε επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας σε ως φόδρο ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενε πλατισμό ότι σε εντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και οικουσχυνόμην και μελέτουνε τις εντολές σου σιγάπησε σφόδρα. Και ήρε τα σχήρες μου προς εντολά σου σιγάπησε και ειδωλέσχουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστε των λόγων σου το δούλο σου ανεπιλπισάς, με αυτήν παρακάλεσε εν ταπεινώσιμο, το λόγιον σου έζησέ με.

0: Ετοιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξτε τη εντολά σου. Σχοινία μαρτρών περιπλάκησαν με και του νόμου σου καπελεθόμην. Μέσω νύχτων εξηγυρώμην το εξομολογήσετε επί τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντο φοβουμένο σου για το φυλασσόν τη εντολά σου. Το ελαίο σου κύριε πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότε επίση με του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότε και παιδεία και γνώση διδαξών με. Τε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, διότι το λογιόν σου φύλαξα. Χριστός σου, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ δικαίη υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον όμορφο σου μελέτησα. Αγαθών με το ταπεινωσάσμα που σαν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου ο νόμος σου, το ματό σου, υπερ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάνουμε και πλασάνουμε, συνετισώνουμε και μαθήσουμε τα σέντολά σου. Η φοβομενή σου οψοντέμαι και φανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνωνα, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθή το δίτο ελαιό σου, το παρακαλέσιμο κατ' ολογιών σου, το δούλον σου. Ελθέτως άν με η τιμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτως αν υπερήφανοι ότι ο δίκος συνόμισαν σε με, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα του άρμη φοβουμένη σε και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το καρδιωμά μου σαν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη αισχυνθώ. Εκλείπει το σωτηριό σου, η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, ει το λόγιο σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ότι γεννήθη να σα κω σε πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με τον καταδιοκόντων με κρίση. Διηγήσε τον παράνομο δολεσκία αλλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω κατεδίωξαν με, βοηθησών με. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη, εγώ δέω και εγκατέλειπον τα σέντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσομαι και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εκ το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, θεμελίωσε στη γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρο τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε να απολόμουν ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα μου επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ούτε να φτύσει εσάς με. Σώσου με εγώ σώσουν με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινε να μαρτωλεί το απολέσει με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση τελείες ειδών πέρας πλατεία εντολή σου φόδρα. Όσοι γάπησε τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σοφισάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπερπάντως τους δασκοντάς με συνήκω, τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, υπέρ πρεσβυτέρου συνήκω, τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησε τους πόδες μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Δια των χρημάτων, από των κρημάτων σου ξέκλεινα, ότι εσύ ονομοθέτησάς με. Ως γλυκέα το λαριγγί μου, τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικίας. Λίχνωσης πως είμαι ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως και αίσθησα του φυλάξει τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά των λόγων σου. Τα εκούσε του στόματός με ευδόξησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου τη σχέση σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθετε ομαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθηνε. Κληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, τα αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκνε την καρδία μου του πίστα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμψη. Παρανόμου σε μίσα, τον δενόμο σου ηγάπησα. Βοηθό μου και αντιλήπτρο μου εσύ στου λόγου σου επίλπισα. Έκλειναν τα πια μου πονηρευόμεν και εξερευνήσω εντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατ' ολογιών σου και ζήσουμε. Και μη κατεσχύνη με από τι προσδοκίε μου. Βοήθησόν μου και σωθήσουμε και μελετήσω τη δικαιώμασή σου διαπαντό. Εξουδένωσα πάντα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμα αυτών. Παραβαίνοντα συλλογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, διότι του ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσε εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, παραδόσμε τη αδικούσιμε.

0: Έκδεξε τον δούλο σου αγαθόν, μη συκοφατισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμία μου εξέλιπαν στο σωτηριόν σου και στο λόγιο της δικαιοσύνη σου. Πίσω με τον δούλο σου κατ' το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου είμαι εγώ, συνετισόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του πείσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον όμον σου. Δια του ηγάπησε το λάσο υπέρ χρυσιών και το πάζιον. Δια του το προσπάσισε το λάσο κατορθούμεν, πάσινο τον άδικον εμείς. Θαύμασα τα μαρτυριά σου, δια του το εξηρεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτή και συνετήνη πίου, στο στόμο ίνξε και ήλκησε πνεύμα. Όταν σε εντολά σου επεπόθουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψε να πεμέ και ελέησον με κατά το κλίμα των αγαπών του όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λογιόν σου και μη κατακυριευσά τον πάσα νομία. Λύτρωσέ μου προς συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το λαό σου, το πρόσωπό σου επίφανο επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδεσαι την οφθαλμή μου, επί οίκο φύλαξε τον όμον σου. Δίκαιση Κύριε και ευθεία κρίση σου, ενατείλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και λύθια σφόδρα. Εξέδειξέ μου ζήλο ότι επελάθη των λόγων σου εχθροί μου, που επιρροβαίνουν το λογιόν σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησε αυτό. Νεότερο εγώ είμαι και εξοδορμένο στα δικαιώματά σου, καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια, θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με, και έκραξε όλη καρδία με, πάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξε εσύ σώσο μου και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθησε νεωρία και εκεί έκραξε του λόγου σου επίλπισα. Προέφθησε δύο θερμίου προσόρθων του μελετάνε τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το χρήμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία που δεν του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσία μου και ξελούμω του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από μαρτωρών σωτηρίο τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Η εκτιρβή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλιβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου που εξέκλεινα. Είδα να συνετούντας και εξετικόμενο το λόγιά σου και φυλάξαν το. Είδα τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σου εδηλίας είναι η καρδία μου. Αγκαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου, σου ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και ευδελιξά μου και δεν όμως σου ηγάπησα. Επτάκης ημέρας είναι εσάς επί τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς των όμων σου και ο καής είναι αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκουν το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και γάψε αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά του ιδεησή μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατολογιών σου συνετισών με. Εισέλθει το αξιωμά μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατολογιών σου ρίσε με. Εξερέψε τα χείλη μου ύμνων, ότι διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φτιάξε τη γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστε το χείρι σου του σώσιμο, τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεβόδισε το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήει στη ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, τα συντολά σου καπελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντε προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντε ποιηθέντε μουσουν το Πατρίδου τα πάντα γένετο, των δημάσων ανθρώπους και δε την ημετένωση σωτηρία κατελθόντε εκ των ουρανών, και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε περί μόνη Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντε, και να στάνετε τρίτη μέρα κατά τα γραφά, και να ερθόντε στου ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών του πατρού, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξη κρινεζώντα και νεκρού σου τη βασιλεία σου και είστε τέλο, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του πατρό σου πορευόμενων, το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μη αναγίαν καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσης αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ηγέση ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και της γης, φρονάρτου ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερον, και έφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμιν τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ιδού ανηφίως έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος με βρύση γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι με βρύση ραθυμούντα, βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά ανάνεψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα σου νελαίο φεδρίνουσα, ούγαρ είδας πότε προσεπελεύσει τη φωνή λέγουσα, ειδού ανηφίω σου. Βλέπε μου ψυχή μου μην εισταχθείς και μην εις έξω θεγκρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη, και δώσει τον υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε και τέπομε. Τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπηνης χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, η περιρρήνη του κόσμου πρέσβε.

0: ευλογήσουν. Αντιπαντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της Επαγγελίας των Μελών των Αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τον τολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσω εμείς τις όλες πίστεως και συνεπίδουν στα προσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η τιμεωτέραν το χειρουβήμ και ενδοξωτέρα συγκρός του Σεραφείμ, την ενδιαφέρουσε ο λόγο ότι ακούσα την όντω ο τόπο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία θεότης, μία δύναμη, σε ελέησον με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Σε ευλογούμενη ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, στον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξυκνίαστα, ένδοξατε και εξαίσιον ο και στην αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών, και άνοιξε τον κόπο της πολυμόχθος αρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις ο δοξολογήσει το κράτος σου, διόδης οπού με την ανίκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της λαθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεινε και ψάλλει και εξομολογήστε εσύ, τον εμπάση και παπάντα δοξαζομένο Θεό, τον Άρχο Πατρίση, τον Μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και Καθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσιμ και προσπέσιμ το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσιμ και προσπέσιμ με Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσιμ και προσπέσιμ με αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Είδα τους οφθαλμούς μου στα όρη, οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσο σε. Ιδούν ειστάξει ο διεπνός ο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε η επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλος σου συγκάψησε, ουδέη σε λένε τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού. Φυλάξει τη ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος, φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και ως του αιώνους. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαση τα ασθενεία ημών, έναν και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήσω το όνομά σου, αληθέτω βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, σ' ουρανό και από της γης. Τον άρθρον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν το φελήματα ημών, ως και εμείς αφήμουν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Νήσιτη Κύριος αγαθός ον δούλος σου και ως ανεπεί ο ήμαρτον, συγχώρησον ουδείς γαραμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίαν φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση να πονέμον μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς τον δούλος σου, εσύγα την ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσο Χριστέ τας ψυχάς σου δούλα σου, ένθεο και στη πόνο σου λύπιος συναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, κινήν και αίκησου σε αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάση γενέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρου αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χορηθήνε ειδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπρα της Βασιλείας σε εσές ηγεσίες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Νήστη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών. Και πάντων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρεσον αυτής πάν πλημέλη με ακούσιονται και ακούσιον, εν λόγω η έργο η καταδιάν επλημηθέν υπ' αυτών. Κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλερής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός. Όπου επισκοπή του προσώπου σου ευπαίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών και τη απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση των κειμένων δούλων σου. Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να απέμπομε στον τον Άρχο σου Πατρί και του Παναγίου και καθώ και ζωπιό σου Πνεύματι. Νυν και αίκη σου σε αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερέδοξη επάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προστάγει την μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών. Κέντρισε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τρίας Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου εσύ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξώ με

0: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και ο και ο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμωτέραν ο Χερουβήμ και δοξωτέρα, ασύγκλος ο Σεραφείμ, την αδιαφέρουσα ο λόγον τ' ακούσα, την όντως ο τόπος σε μεγαλύνομε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσεων με το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσεων με Χριστό Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσεων με αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσει το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεχε βοήθεια εν εξαγίου και θείων αντιλάβητό σου. Μισθή πάνω στη θυσία σου και το λογάφτωμά σου και ανάτο. Δόηθη Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν τη βολή σου πληρώσε. Γαλιασόμεθα επί τη σωτηρία σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών βοήθη σώμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα θύματα σου. Είναι αγνώτη έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Πακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, με δυναστείες της σωτηρίας της δεξιάς αυτού, ούτε ενάρμαστε και ούτε νίκης, εμείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών ευκαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστηκαν και έπεσον, εμείς δε ανέστημε και ανορθώθημε. Κύριε σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιάν ημέρα ευκαλεσόμεθα άσε. Κύριε τη δυνάμει σε φραθείς το βασιλέας, και επί σωτηρίως ο γαλιάς τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και τη θέληση των σκηνέων αυτού ούτε θέληση σ' αυτό. Ότι προέφθος αυτών με ευλογίες πιστότητος έστεκας από την κεφαλήν αυτού στέφανε πλήθο τιμίου. Ζωή νητήσα τόσο και έδωκα σ' αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού έντος σωτηρίου σου δόξα και μεγαλοπρέπεια ανεπίθεση επ' αυτό. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά με το προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, δεξιά σου ευρύ πάντα τους μισούντασε, ότι ηθίσεις αυτούς ως κλίβων εμπειρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειαν σε κακά, διαλογίσαν το πουλά, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσει αυτού νότων εν τη περιλήπη σου, ετοιμάσει το πρόσωπο αυτών. Υψώθητη κύριε τη δυνάμει σου, άσομε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα πατρί και ο κύριο πνεύματι, και νυν και αήξου σε όλα στον αιώνα μην. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρίας ελέησον εμάς. Κύριε ελέησον αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγια επίσκεψε και η ασθενία Σιμών, ένα και το όνοματό σου, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο Πνεύματι, κοινήν και αήξου σε όνα στον αιώνα μην. Πάτερ ημών, ειντής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αρθέ το βασιλεία σου, γεννήθη το θελήμά σου, ουρανό και πληθείς, τον άρθεν ημών των λεπιού σου, αν δώσει μη σήμερα, και αφαιθυνούν τα βήματα ημών. Ως και εμείς έφυγε τις κολέτες ημών, και εμείς ενέγκυσε εμάς εις πειρασμό, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κρονία σου. Δικάσει τη βασιλεύση κατά βαρβάρο δρούμενο. Δωσόν φιολάτων για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα πατρί, κύριο βιοπνεύματι. Ο υψωτήσεντο σταυρό εκουσίω. Και πονήμο σου κοινή πολιτεία. Του οχτυρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφρον τη δυνάμει στου πιστού βασιλίσιμων. Νικά χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει εντυσίν όπλων ειρήνη αίτσιων τρόπεων. Κυρίν και αίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται. Μη παρήδεις αγαθή τα συγκεσία σημών πανήμπτε Θεοτόκε. Σε ρίξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε όσοι κέλεσε βασιλεύει, και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διοντέται και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν άνθρωπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν άνθρωπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν άνθρωπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανήσαντε επ' εμέ. Πολλοί λέγουσε την ψυχή μου και έστω σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με ξόρος Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτεθειμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας, τους εκθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε με τη χείρα σου. Ουκέ στην ίαση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη τη σωστέη μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι αιωνομία μου υπερήρε την κεφαλή μου, ω η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέος τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπαιγμάτων και ουκ εσθενίασεν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικών και όσοι άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουρεν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί Σύ, Κύριε, ήλπισα, Σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τος αλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια απαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσιγε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών αντί ευαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψεσέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσουν το έλαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος ευληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου ή έμνημον ευών σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης σε μελέτωνησε ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν έζητησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ολοφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενεκτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησήν μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη με το κατεβαινόν των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέδονται σεν τάφο, ο νου καιμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντό με εν λάκκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επε μου, έθεντό με ευδέλιγμα αυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Και έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μήτης νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσοντέση, μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημί εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήλθουν εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταράξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έγραξα και ενεκτή εναντίον σου, εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενο εφθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλέοντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριο, και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ουκ ει τέλο οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όσον απέχουν στην ανατολέ αποδεσμών, εμάκρυνε φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ίσιον, της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσης λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Κύριε Ιησού, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχήν μου, ο Θεός μου επισήπε, επιθαμή κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Μη δε καταγελασάτος αν με οι εχθροί μου, και γάρ πάντες υπομένοντες σε ομή κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήδουσαν οι ανομώντες διακαινείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και διδαξόν με, ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε επέμεινα όλην την ημέραν. Μνήσθη των νυκτυρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ό,τι από του αιώνος εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεό σου μνήσθη τη μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια, της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και ηλάσθητη τη αμαρτία μου, πολύ γαριστή. Τι είσαι στην άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ηρετήσε το. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε, και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών, και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Τε θλίψεις της καρδίας μου πληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξαραγέμαι. Είδε την ταπείνωσή μου και των κόπων μου, και άφες πάσα της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσθησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισε έπισε. Άκαγε και ευθύσε κολόντομη, ό,τι είπε μηνάσε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κυρίου ελπίζω νομή ασθενήσω. Δοκίμασον με, Κύριε, και πείρασον με, φύρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλαιό σου κατενάτη των οφθαλμών μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντο νομί εισέλθω. Εμίσα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβό νομί καθίσω. Νύψω με να θωρείς χείρες μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσαμε φωνήν ενέσεώ σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αδρών αιμάτων την ζωή μου. Όλα εν χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δε ένα κακία μου επορεύθην. Λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Όπως μου έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσουσε, Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δειλιά σου. Εν το εγγύζνε επ' εμέ κακούντας του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί εισθένησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μη ανηθισάμην παρακυρίου ταύτην ζητήσω, του κατοικήν με νίκο Κυρίου πάσας ημέρας της ζωής μου, του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε των ναών των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψε μεν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασε μεν από κρύφο της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με, και νυν ιδού ύψωσε κεφαλήν με πεχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού, άσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, εισακέκραξα, ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σι είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησον με εν τρίβο ευθεία, ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν με μάρτυρες άδικοι και ψεύσατο η αδικία αυτή. Πιστεύω το ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον τον Κύριον ανδρίζω και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέ, Κύριε, και κράξουμε ο Θεός μου, μη παρασιωπήσατε μου, μη ποτέ παρασιωπήσατε μου, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνωσης νησλάκων. Εις άκουσον, Κύριε, της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έλλην με χείρας μου προς ναόν Αγιών σου. Μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικίαν, μη συναπολέσεις με των λαλούντων ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δέντες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου, Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην, και ανέθελεν η σάρξ μου, και εκ θελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού, και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, και επίμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κυρίο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγή αυτού. Φωνή Κυρίο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίο εν ισχύ, φωνή Κυρίο εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου και λεπτινή αυτά ως των μόσχων των Λίβανων και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσύοντος έρημον και συσύσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν το ναό αυτού πάσης λέγει δόξαν. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθιείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαό αυτού εν ειρήνη. Υψώσε Κύριο ότι υπέλαβες με και ούκ έφραγα στους εχθρούς μου επ' εμέ. Κύριο Θεός με και έκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε ανοίγαγες εξάλλου την ψυχή μου, εσωσάς με από των καταβαινόντων εις λάκων. Ψάλετε το Κύριο Υιώσι αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματι σου, παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψες δε το πρόσωπόν σου και αγεννήθην τεταραγμένος. Προσέ, Κύριε, και κράξομαι και προς τον Θεόν μου δεηθήσομαι. Τι σοφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε εσύ ηχούς η αγγελή την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και λέει σε με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και απεριέζωσάς με φροσύνην, όπως αν ψάλισε η δόξα μου και ομή κατανοηγώ. Κύριο Θεός μου εις τον αιώνα εξομολογήσω με εσύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί σοι, Κύριε, ήλπισα μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε. Κλείνω προς με το ούσου, τάχυνον το εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, και ένε και το ονόματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτισης εκρυψάν με. Ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παρατήσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός αληθείας. Εμείς αυτούς διαφυλάσσοντας μαθαιότητας διακαινείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσομαι και εφρανθήσομαι επί το ελέη σου. Ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησες εν ευρυχώρητος πόδας μου. Ελέησον με, Κύριο, τη θλίβω με ταράχθεν θυμό οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτοιμα στεναγμής, εισθένησεν εν πτωχία ισχύς μου και τα ουστά μου εταράχθησαν, παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου, οι θεωρούντες με έξω έφημον απ' εμού, επελίσθην ως η νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως η σκεύος από λελός, ότι ήχους αψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήν αυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχήν με βουλεύσαντο. Εγώ δε πισή, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός με εντεσχερσή σου η κλήρη μου, ρίσε να χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με, επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθεί, ό,τι επεκαλεσάμιν σε, εσχυρθεί σαν να σε βεις και κατακτήσει σαν εισάδου. Άρα λαγεννηθεί το μη ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομία να είναι υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψα συσφοβουμένη σε, εξεργάσω τις ελπίζου συνεπισέ, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ό,τι θαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμα από προσώπου των οφθαλμών σου, δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού, ό,τι αληθείας εξητεί Κύριος, και ανταποδίδωση της περισσώς ποιος είναι υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Μακάρι όν αφέθησαν εανομίε, και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάρι ως ανήρ, ο μη λογίσιδε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ εστί εν το στόματι αυτού δόλος. Ό,τι εσήγησα επαλαιώθητα οστά μου, από το κράζιν με όλη την ημέραν, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επέ με η χείρ σου, εστράφηλες ταλαιπωρίαν εν το ευαγίνε μη άκανθαν, την ανομίαν με εγνώρισε και την αμαρτίαν μου και κάλυψα, είπα, εξαγορεύσω κατε μου την ανομίαν μου, το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου, υπερτάφτης προσεύξετε προς επασώσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ο καγκιούσι, σήμου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλία μάμου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσει και συμβιβώσει εν οδό ταύτη η πορεύση, επιστριώ έπισε τους οφθαλμούς μου, μη γίνεσαι ως ύπος και ημίων όσοι σου κες της σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινώτα σε αγώνας αυτόν άγξες, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η αυτής την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω της ευθές υπρεπιένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψάλλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλλατε αυτό εν αλλαλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπάει ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος. Του ελέους Κυρίου πλήρης η γη, το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη αυτών. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσης, ηθήσεν θησαυρής αβύσους. Φοβηθεί το τον Κύριον πάσα η γη, από αυτού δε σαλευθύτωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αφαιτεί δε λογισμούς λαών και αφαιτεί βουλάς αρχόντων, η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει. Λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν, μακάριον το έθνος σου εστί Κύριος ο Θεός αυτού λαός, όν εξελέξα το εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους υιούς των ανθρώπων. Εξ ετοίμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας της καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύστη αμπολήν δύναμη και γίγα σου σώθησεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμιος αυτού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντες επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφραμφίσατε η καρδέα ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριε το ελαιόσοφι μας καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η έννησης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσατε η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτό επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερισατώμε. Προσέλθετε προς αυτόν και ποτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος σήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ερίσεται αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ, όσοι ελπίζαν υπ' αυτό. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην υστέρημα της φοβουμένης αυτών, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού.

0: Των θλίψων αυτών ερίσατε αυτούς. Εγγύς Κύριος τους εντετριμμένης την καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα της σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσατε αυτούς ο Κύριος. Φυλάσε Κύριος πάντα τα οστά αυτών. Εν εξ αυτών ους συντριβήσατε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσατε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ομοί πλημελήσουσι πάντες ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κι νυν και αίκης τους

Κύριο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δίκασον Κύρια τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβώ όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον, εξ εναντίος των καταδιωκόντων με, ύπον την ψυχή μου. Σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχυντήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυντήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως ιχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδίωκον αυτούς. Ότου οι δωρεάν εκρυψάν μη διαφθοράν παγίδος αυτών. Μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Έφεντο αυτό παγί σύνου γινώσκη και η θύρα είναι έκρυψε συλλαβέ το αυτόν και εν τη παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κύριο, τερθίσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμιώσι. Ριόμενος πτωχών εχειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα από των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αού και γίνος κονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντί αγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ ο Θεόν το αυτούς παρενοχλήμη, εν εδιόμην σάχων και εταπείνουν ανησία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπον μου αποστραφίσετε. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστον, ως πενθών και σκυδροπάζων, ούτως εταπεινούμην και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν, συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ουκ έγνων, διεσχίστησαν και ουκ κατενήγησαν, έπειρασαν με, εξεμικτήρισαν με μικτηρισμό, έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάστησον ψυχή μου από τις κακοργίας αυτών, απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω με εσύ εν εκκλησία πολύ, εν λαού βαρύ ενέσουσε. Μη επιχαρίσαν μη εχθρένοντες μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανέβοντες οφθαλμής. Ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διαλογίζοντον και επλάτηναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριος μου στην δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς άνη, μη ύπησαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη δε ύπιεν, κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου, ενδυσάστοσαν εσχήνιν και ντροπήν οι μεγαλορουμενούντες επ' εμέ. Αγαλιάσουσαν και φρανθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα μου μελετήσε την δικαιοσύνη σου όλην την ημέραν των επενών σου. Εισήν ο παρόνομος του αμαρτάν είναι εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσε ενώπιον αυτού, του ευρύν την ονομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνιένε του αγαθήνε, ανομίαν διελογίσα το επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδόου καγαθή, κακία δέου προσόχθησε. Κύριεν το ουρανό το έλεος σου και η αλήθειά σου έως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε, ως επλήθυνα στο έλεος σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων, εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι, μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της

0: Κρυφίσου που τιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιός του της γηνός του είσαι και την δικαιοσύνη σου της ευθέστη την καρδία. Μη ελθέτου μη πούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ονομίαν, εξώστησαν κι ομοί δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μην παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα γλώης ταχύ αποφεσούνται, έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνουν την γην και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίβησον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον του προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κύριο και εκέτευσον αυτόν, μην παραζήλου εν το κατεβολουμένο εν οδό αυτού, εν ανθρώπου ποιούντι παρανομίαν, πάυση από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μην παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευτήσονται, οι δε υπομένοντες των Κύριων αυτοί κληρονομήσουν σε γη. Και έτι ο λίγων και ο μη υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ο μη εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσουν σε γη. Και κατατρυφίσουσιν επί πλήθη ειρήνης, παρατηρήσεται ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξε επ' αυτών τους οδούντας αυτού. Ο δε Κύριος αγγελάσατε αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η ημέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του καταπαλήν τοχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει εις της καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίωνες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινός και Κύριος τα σοδούς των αμόμων, και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε, που κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό, και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείποντες ως καπνός εξέλιπον, δανείζεται αμαρτωλός και ουκ αποτίσει, ο δε δίκαιος εκτήρη και δίδωση, ότι ευλογούντες αυτόν πληρονομήσου σε γη, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται, παρακυρίου τα διαγμάτα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει φόδρα, όταν πέσει ουκ καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστερίζει χείρα αυτού, νεότερος αγενόμην και γαρεγύρασα, και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Εκλείνων από κακού και ποιήσων αγαθών, και κατασκήνω εις αιώνα αιώνος, ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ουκ καταλήψει τους οσίους αυτού, εις τον αιώνα φυλαχθήσονται, άνω με δια εκδιακθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευτήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσου στη γη και κατασκηνώσου είναι σε αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλεί σε κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχή πως κελιστήσετε τα διαγμάτα αυτού. Κατανοεί αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος σου μη εγκαταλείπει αυτόν εις ασκήρας αυτού. Ο δου μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμενον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσιτσε του κατακληρονομήσει γην. Εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλού σώψη, είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού κιν και εζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομα εξολοθρευτήσονται το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευτήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως και βοηθήσε αυτής Κύριος και ρίσατε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
2: Ευχαίρετε εν ειδίκη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Και οι Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Κυρία και εις τους αιώνας αιώνων.

0: Υπέρ του καταξιώθηνε ημάς εις ακροάσεις του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε των Θεών ημών, οικετεύσομεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα της του.
0: Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
1: Δόξασαι, Κύριε, δόξασαι.
0: Πρόσχομεν. Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριά με πορεύτη συνορυγήν με τα σπουδήσεις πολυνιούντων και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσε τον Ελισάβη και γέντος οίκος την Ελισάβη τον σπασμό της Μαρίας εσκύρθεσε το βρέφος την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβη και νεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι αέλθει μήτρα του Κυρίου μου πρόσμου. Η δούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου στα ότομα εσκύρθεσε το βρέφος να γαλιάσει την κοιλία μου. Και η μακαρία επιστέψεις ότι έστω τελείωσε λαλημένη σε αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριά μου, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίες το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δουλής αυτού, ιδούγαρ από του νυν μακαριούσι με πάσα γενέ, ότι επί εισέμει μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριά μου στην αυτή, ως ήμινας τρεις, και υπέστρεψε.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και εγκύησεν το κρινεστέσαι. Η δούγαραν ανομίε συνελήφθην και εναμαρτίεσαι και εσύ με η μύτη μου. Η δούγαρα λύθη ανηγάπησε στα άδυνα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη.

έτσι ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα μου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Λόγοι στην κληρονομία τους, επίσκεψε τον κόσμο στην ελεήκη, θερμίσιψε τον κέρας της ενών Ορθοδόξου και κατάπτωσε νεφημάς τα ελεήου σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντας, φημισμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, εις την κατάθεση της τιμίας, αυτή ζώνη σε βλαβό σε εορτάζουν, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασίας των Παμεγίσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασό των Εβραγίων Θεία Δυνάμινα Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων των 12 και των 70, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Εθνοϊρομαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Καλλινικονέων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, και πάντων εν τυρατάφτη Μητροπόλητη Αλαμψάντων Αγίων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως ο Χριστός, που την Θεία Ιερά Μεσαγωγή επετελέσσον, των Αγίων και Δικαίων Θεόματων Ιακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μονεπολιέλε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου,

0: Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συγχαρείο βασιλεύς, συρρήγης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέχομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.

Ευλογήσετε λόγος, πία γλώσσα βρωτών, νους γάρου δε ουράνιος, αλυτεκούσα τη συμπαθία στο αμέτρητον πέλαγος, δέξε και νύνεξα κάρπων χιλέων τα άσματα,

μου λέοντος του Σοφωτάτου, εν έτη 828-26, χρυσήν κορονιδία σεμνή Παρθένε, το του χρόνου τη θυμίτη συν ζώνην τέλη, θέντος ορό ζώνην πρώτη Πανάγνου τριακοστή, τη αυτή ημέρα μνήμη της ανακαινήσεως του ναού της υπερα

Γέννη στέντε, άναγκα στέντε στελιούνται, στέχη λαβόντων τεσσάρων, ον πυρ δρόμος, ή τις δέχονται δαίμονες τα πισία, οι Άγιοι τρία.

απλώς, όν τη χρόνου δίδομη συγγραφή πέρας μνήμη του Αγίου Επισκόπου Άιντάν, Ιεραποστόλου της Νουρθουμβρίας και κτήτορος της Μονής Λίντισφάρν εν Αγγλία, Άιντάν πνεύμα τέμφορος Χριστού Θήτης, ζήλο πολλού σύρμουσεν τι αυτού πίστη, μνήμη των Αγίων εκατών χιλιάδων μαρτύρων της Τυφλίδος, των μη αρνησαμένων των χριστιανισμών και θανατοθέντων υπό των αλλοθρίσκων, εν έτη χιλιοστό, διακουσιοστό εικοστό πέμπτο, Θεία αληθώς εκατόμβη μαρτύρων, ή της Τυφλίδος πληθείς γνωστή Κυρίω, τες της Παναμόμου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός.

των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε τους υπάσε δυνάμεις των ουράνων και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αγίου.

την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου ηρηθώμεν. Υπά της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της ολπάντων ενώσεως του Κυρίου ηρηθώμεν. Πέρ του Αγίου υπού τούτου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού, Σιόν τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρευτο και επισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εκκλειστόδιακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ της κατηγουμένης της Ιεράς Μνηστάρτης, Μυποδήμης Μοναχής και της Εχριστός Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Ιεράς Μνηστάρτης, πάσης μονής κόμης πόλεως νήσου και χώρας και των πίστη οικούντων εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλέον των οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρησινέη μας από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και άλληλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός ημών το κράτος ανήκασον και δόξα κατάλοιπος που το ελέος αμέτωταν και η φιλανθρωπία άφατος αυτός δέσποτα κατά την σλαχνία σου επίβλεψε νεφημάς και από τον Άγιον Ικόν τούτον και πείσω με τιμόν και το συνευχομένο μην πλούσετε ελέησου και τους εκτρεμούς σου. Ό,τι πρέπει, η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γενικαία

0: Αδέρου μου Άριας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έαρχους και άγγελους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώ μεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών σώσε των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγίας που αγαπώντας την ευφρέπειν του ήχου σου. Σύαντος από τη δόξα τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Παναγαθένου μου Άριος, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραδόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σκηνά στάθος και συμφώνους ημών χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσύγκεντρησης ημωνούς είναι επί το όνομα της ούτας αυτής που πάρει και μαγειλάμενος. Αυτός γίνει το δόλος του αιτήματα που προσεφέρουν πλήρωσον. Γορυγόνι με το παραδιόν και την επίγνωση της αληθείας και το μέλλον της ζωής αιώνιων χαριζόμενος. Ότι αγάθος και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ τη δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Άγιος των Αγίων συναπαγόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή, που τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Κερουβήμ εξολογούμενος και υπό πάση φωνή δυνάμεις προσκυνούμενος. Ο εκ του μειώντος Χριστό είναι παράγοντας σύμπαντα ο κτίσεις των άνθρωπων, κατοικώνασιν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίζουν την κατακοσμή σας, οδηδούσε τούτη σοφία και σύνεσιν και μη πάρουν αμαρτάνοντα λαθέμενος από συντρία μετάνοια. Ο καταξιός ημάς ταπεινούς και αναξίους δούλους εν τη ώρα ταύτη και στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου της αστηρίου και την οφειλωμένη σου προσκύνηση και δοξολογία προσάγει. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματο ημών των αμαρτωλών των δεξάγερη μου και επίσκεψε ημάς και θεσότητη σου συγχώρησε μου παρμημένη με εκούσιόντα και ακούσιο. Άγιος ημών τα σιγάς και τα σώματα και δώσε μην νοσιώτη λατρεύει εσύ. Πάσα τη ημέρα τη ζωή ημών πρεσβείε Αγία Ερτό και πάνω των Αγίων τροπέων σύ ευαίσθη άνθρωπο. Ότι Άγιο ή ο Θεό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

παρεκάλεσα Τίτον και συναπέστειλα τον αδελφόν, μήτι επλέον έκτισεν ημάς Τίτος, ούτω αυτό πνεύματι

λάμψον τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είσαι γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάγγισον θαλμούς, ίστιν των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Έρνηση μην και το όντων μακαρίους δουλών φόβων, ή να πάσας αρχικάς επιθυμίας καταπατήσετες. Νευμαντικήν πολιτείαν μετέλθομεν πάντα που σε βαρέσει την σύν και προνούντες και πράττοντες. Σιγαρεί ο φωτισμός, ο ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι.

0: του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Το πνεύμα της.

Αμήν. Το καιρό εκείνο προσήλθαν οι μαθητέ το Ιησού κατά μόνας και ρώτησαν αυτόν συν τις 12 την παραβολή του σφόρου. Και έλεγεν αυτής: «Ημήν δέδοτε γνώνε το μυστήριον της βασιλείας του Θεού, εκείνης δε της έξω εν παραβολές τα πάντα γίνανται, ή να βλέποντες βλέπωση και μη είδωση και ακούοντες ακούωση και μη σημειώση, μήποτε επιστρέψωση και αφαιθεί αυτή στα αμαρτήματα». Και λέγει αυτής: «Ουκ είδατε την παραβολή τα αυτή, και πως πάσα στα παραβολάς γνώσεστε, ο σπύρον των λόγων σπύρει, ούτι δε εισύνει παρά την οδόν όπου σπύρεται ο λόγος. Και όταν ακούσουσιν ευθέως έρχεται ο σατανάς και έρει των λόγων των εσπαρμένων εν τις καρδίες αυτών. Και ούτι εισύν ομοίως ή επί τα πετρώδη σπυρώμενη, ή όταν ακούσουσιν των λόγων ευθέως με τα καράς λαμβάνουσιν αυτόν. Και ούκ έχουσιν ρίζα εν εαυτής, αλλά πρόσκαιρη εισύν ήτα, γενωμένης θλίψεως ή διωγμού δια των λόγων, ευθέως σκανδαλίζονται. Και ούτι εισύν ή εις τας ακάνθας σπυρώμενοι, ούτι εισύν ή των λόγων ακούοντες και εμέριμνε του αιώνος τούτου, και η απάτη του πλούτου και επεριταλυπέ επιθυμεί, εισπορευόμενε συμπνίγουσιν των λόγων και άκαρπος γίνεται. Και ούτι εισύν ή επί της γης, ή επί την γην την καλήν σπαρέντες ή την εσακούουση των λόγων και παραδέχονται και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν». Και έλεγεν αυτής: «Μήτι ο λίχνος έρχεται ή να υπό τον μόδιον τεθεί ή υπό την κλίνη, ούχι να επί την λιχνίαν επιτεθεί, ουγαρεστεί τη κρυπτών ο εάν μη φανερωθεί, ουδέ γένετο απόκριφον».

Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην Τινά, γινήδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι είδε ειν, αδελφή καλουμένη Μαρία, και παρακαθίσασα παρά τους πόδες του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπά το περί πολλήν διακονίαν επιστάσα δε είπε, Κύριε εουμέλησι, ότι αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτή να μη συνδυλάβετε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τριβάζει περί πολλά, ενός δε έστι χρία. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ετι σου καφερεθήσετε από αυτής. Εγένετο δε εν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασα της γηνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστάσας άσε και μαστίουσε δίλα σας.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός ο Πατέρων ημών, Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Ιγνατίου έτηδε των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μονάχων, νεκταρίου, νεκταρίου και νεκταρίου των ιερομονάχων, υπορευοδόσεως του σκοπού αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δέομεθα υπέρ της κατηγουμένης, ιεράς μονιστάτης, υποδήμης μοναχής και της Χριστός συνοδείας αυτή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δέομεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, ιείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεων αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονιστάτης, των δούλων του Θεού, Στεφάν, Εκατερίνη, Σπυρίδωνος Κωνσταντίνου, Αποστόλου, Αποστόλου Δημητρίου, Θωμά, Ελένης και Ευθυμίας, υπέρ αποκαταστάσεως της υγείας αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και έδημων κτητόρων της Ιεράς Μονιστάτης, Αντωνίου ιερέως του και νέου κτήτωρος αύτης και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδερ σεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων του Θεού Ευσεβίου ιερομονάχου, της δούλης του Θεού Χρυσοβαλάντης μοναχής και καθηγουμένης και των δούλων του Θεού Δημητρίου Νικολάου Αθανασίου Βικτωρίας Ευτυχίας Ιωάννου Αργύρης Μαρίνης Ιωάννου και Σουμελάς Χρήστου και Ιωάννου των ιεροψαλτών υπεραναπαύσεως των ψυχών αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμετα και υπέρ των αδελφών ημών των έντες διακονιέσών του και πάν των διακονούντων και διακονισάντων εν τη ιερά μονή ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριο Θεός ημών την εκδέγην ταύτη και εσύ πρόσεξε παρδοσών δούλων και λέει εμάς κατά το πλήθος ελέους σου. Και τους κτηρμούς σου κατάφθηνε εφημάς και επιπά των λαών σου το επιδεχόμενο το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύσαστε κατηχουμένοι το Κύριο η πιστή

0: Κύριε ο Θεός ημών, εν υψηλής κατοικών και των ταπεινά εφορών, ότι τη σωτηρία των γέννητων των ανθρώπων εξ αποστήλωση των αγενήσεων και Θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών. Επίβλεψεν επί τους δούλους τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικότας στον εαυτόν αυχαίνα και καταξίωσαν αυτούς εν καιρό ευθέτω, του λουτρού της παλιγυνεσίας, της αφαίρεσης αμαρτιών και του ενδύμου της αφορασίας. Ένωσαν αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύπτουσαν αυτούς την εκκληκτή σου ποιμή. Είναι και αυτή η συνήμη δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, κατηχουμένοι προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε μη της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί ετικέ την ειρήγη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαμβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη της Σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός το δυνάμεο το καταξιώστη ημάς παρασύνα και γίνει το Αγίος της Εστηρίων και προσπεσή της εκτερμίσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού νοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός συνδέησε ημών ποιήσουν ημάς αξιούς γενέστε του προσφέρει συνδέησε και κεσίας και θυσίας είναι μάθος του περπατώσου του λαού σου. Και η κάνωση ρημάσαι ότι στη διακονία σου τάφινε τη δυνάμει του πνεύματος του Αγίου. Ακαταγνώσεις και προσκόπτωση εν κατορώ του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών. Επικαλείστε σε εν πάντη καιρό και τόπο είναι εις ακόν ημών ηλίος ημινής, εν το πλήτη της αγαθότητος. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ

0: σώσουν ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός συγχάρητη.
1: Σοφία.
0: Πάλι και πολλά και σε Χριστούν και σε δεόμενα κατά και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψεις από την δέηση μου. Καθαρίσιμον τα σιγάσφητα σώματα από παντός μολυσμούς άνθρωπος και πνεύματος και δώσει μην ανένοχον και κατά άκρη παράσεις του Αγίου της Εσυρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείο του προκοπήν βίου και πίσεως και συνέσεως πνευματικής, δώσα της πάντα φόβο και αγάπη λατρεύει, σαν ενόχους και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Μυστηρίων και της Ουρανής Βασιλείας αξιοθήνε. Όπως υπό του κράτους πάντοτε φυλατώμενοι, συδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.

0: ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαράς μου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα νεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.

με τα πάντα των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος οδεχόμενος της ερενέσεως παντομικαλωμένος στην όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών ενδέησιν και προσάγαγε το Αγίος του Ξεστηρίου. Και η κάνωση ημάς προς την εγκύρηση τώρα και θυσίας πνευματικά σε παίρνει μετέρων αμαρτημάτων και των του λαού νοημάτων. Και καταξίωσε ημάς ευρύ χάρνο οποίον σου γενέστε εσύ ευπρόσδεκτη και συνήμων. Και επισκυνώσε το πνεύμα της χαρτός σου αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα του ρωτάπτα και μη πάει του λαού σου. Διά των νυκτηρμών του μοναγενού σου ιού με το ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ.

0: Κυρία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώο ποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο,

Το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρειν.
1: Ελέον ειρήνης Χριστιαν ενέσεως.
0: Χάρη σου Κύριε ημών Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατρός, και η κοινωνία του Αγίου

Άξιο και δίκαιον σε ημίν, σε ευλογήν σε έγιν, σε ευχαριστήν σε προσκύνει εν παντιδόπου της φωτίας. Σίγαρη Θεός ανέκφρασης, απερινόητος, άωρατος, ακατάλητος, αιώνας αυτοσών, σύ και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκμειώντας τους εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσας πάλι. Και ούκα πέσεις πάντα ποιώνεως ημάς σου, στον ουρανό να ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαριστούν μέλους σου. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ίσμεν και όλου κρίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των σημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι το χειρόν ημών δέξης και κατεξίωσης και της υπαρεστήκας χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα κερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρτηση αυτών των τάφων.

Και ημίς των μακαρίων δυνάμεντας το φιλάνθρωπο ευώμεν και λέγουμε Άγιος και Πανάγιος και ευλογήσου Υιός και το Πνεύμα σου Άγιο. Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής δόξας. Όσον κόσμο σου τους ηγάπησες, όσο τον Υιόν σου τον μονογενήδου είναι απάσα πιστεύουν σε αυτόν μία απόλυτη αλέτη ζωή αιώνια. Ως ελθόν και πάσα την περιμένουν οικονομίων πυρώσεις στην νυχτή παρεδίδα το μάλλον δι' αυτό παρεδίδου υπέρ της ο κόσμος ζωής. Λαβών άρδων της Αγίας αυτού και ακράτης και αμοβήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιάς της κλάσσας, έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόλοιπων.

0: ομοίως και το ποτήριο μετά το διπνίσε λέγον, πίεται εξ αυτού πάντες, του το έστι το αίμα μου, το της γέννης διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, ζάφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Δεδημένη τίμη της τριφτά της τελής και πάντα των υπερημών γέ γεννημένων του σταυρού του τάφου της τριμμένων αστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της δευτέρας και φοβεράς και δόξα του πάλιν παρουσίας. Τασά εκ των σών, συ προσφέροντες,

Όστε γενέσαι και το λαμβάνω σε γύψη και στις άψεις με τι όλους είναι και το γύρτε. Εις βασιλείας των άνων γύρω μας χωρίς ένα προσέμι εις πυρή μέσα τα. Και έτσι μας φερομένες και λέγει τα άπνα τρία του πέρα την ελπίστερα από σε πέρα του πατώρου πατέρου πατριαρχών πληθυντών από σ' όλων κυρίων Ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών εκκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τε τελειώμε ευλογητός ο Θεός.

0: ον χάρ της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα τον λόγο της εις αληθείας. Διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην ενεγή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει και αη και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ευαίτη μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών

0: εξάμενου αυτά ει το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσία στήριον ει τη μνημοδία πνευματική, αντικαταπέμψει με την θεία Νικάν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματο, ειχόμεν την ενότητα τη πίστη και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματο, ετισάμενοι αυτού και αλλήλου και πάση τη ζωή μου Χριστό το Θεό παρακολουθά. Σύμφωνα κατά τη θέματα τη ζωή μου άποψη και ελπίδα δε στο φυλάτο. Και παρακαλούμε σε κυριόματα και κετεύουμε. Καταξίωσουν οι μάσοι με τα λαβίν των υπορανίων και πριν μυστηρίων. Τα άφησε η ράση τη πνευματική τραπέζη. Με τα καταρρό συγκεντρώτο τη άφηση δεματιών, η συγχώρηση των μιλημάτων. Η πνεύματο Αγίου Κοινωνία τη Βασιλεία Ρώμη και Ρωμία τη Παρισία την προσέβη ει κρίμα ή ει κατάκτημα. Και καταξίωσουν οι μάσοι δέσποτα με τα Παρισία. Ακατακρίτω στο λεμάν επικαλείστε σε τον υπουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι έγκες ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει και Άγιοι και

0: τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλεινομέν.
1: Με τα πάντα δημιουργήσει και το πλήθο του ελαίου. Εξουκόντων είναι τα πάντα παραγωγών, αυτό σα το ρονό δεν έπειδε. Επί τη υποκυκλικότητα σα αυτών κεφαλά. Ουγάρε κλέν σαρκή και αίμα, και λέει εσύ το φοβερό Θεό. Σύουν δε στο κοκκίνο να πα, μην σα κατ' εξωμάει, σα κατ' νεκά σε διαχρία. Σπλέου σύμπλεσον τη οδηπορού συνόδε σου. Του ζούντα ή εσέντρο ψυχών και του σωμάτων μα. Χάρτη και η κρυμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ήου με το ευλογή τόση. Συνοπαναγίου και άγαθα πίσω ποιος πνεύμα την ίν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Πρόσθεσαι Κύριε μου Θεέ ο Θεός ημών εξαγίου καλυπητηρίου σου και αποθρόνοντα τη βασιλεία σου και ελθέ της Αγίας σήμας ο άνατο πατήσει καθήμενος. Και ό,τι μην αρωτήσεων και καταξίως του κυρωτεάς σου και μετά τον ημιν το αχράτου σώματός σου και του ημίου αίματος. Και διημών φάντη το λαό Θεός ηλάστην τα μαρτυλοποιήσω. Θεός ηλάστην. Ο Θεός ηλάσσει τίμη του αμαρτωλό και ελέησόν με.

0: των θυρών του ναού σου παρέστηκα και των κοινών λογισμών οκαφίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χανενέν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξα με προσερχόμενο και απτωμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σαψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέτος ο σαχράντος πόδας κρατήσασα, τη λύσαν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνός, όλων των σώματων μόν δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτης σώματα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μοτα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες τους ασπόρους τεκούσισε και των επορανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελεθώνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι το αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και το αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δαίμον σου ελέησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τον λόγο, τα ενέργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργο υπάρχει στους αναξίους πλέγων, άλλων κάθωρον εκ πάσης με κελίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρίσω το μυστήριον είπο, ο φίλημάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεωργών εμαφρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθρας αρεστή τους αναξίους πλέγων, Θεού το σώμα και φήμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ, και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξαν περία ύλο της αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσουν, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότησε των Αγίων σου, πόσες ελεύσου μου ανάξιος, εάν γαρτολμήσω στην εισελθήνη στον υμφώνα, όχι τον μελέγχιο του καέστου το γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα με γέννητο τα άγια τα αυτά δια των άξεων είναι με, αλλά εις κάθαρισον και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκαλάστε το θόγαθον εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου το μυστικό σήμερον ιε Θεού και νονών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρίσω το μυστήριον είπο, ο φίλημάς ειδός ο καθάπαρο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγος εις την εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με αισθήματα αγάπης και βαθιάς ευγνωμοσύνης προσφέραμε και πάλι τους αλαλήτους στεναγμούς της ψυχής μας στη Μητέρα του Θεού και Λόγου και Μητέρα πάντων ημών λίγες μόνο ημέρες μετά την εορτή της Πανσέπτου κοιμήσεώς της. Και ο λόγος της σημερινής λατρευτικής πανδεσίας δεν είναι άλλος από την ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεράγνου δεσπίνης ημών Θεοτόκου εν το ναό των Χαλκοπρατίων εις τη βασιλίδα των πόλεων. Ανήλθε η Θεοτόκος για τις κοιμήσεώς της εις τους ουρανούς, όπως άλλοτε ο προφήτης Ηλιού, τύπος γενόμενος της υπεραγίας Θεοτόκου. Και κατέλειπε ηλιού τη μιλωτήν του εις τον προφήτην Ελισαίον ως πιστοποίησιν της χάριτος του Θεού, την οποία εζήτησε δια του προφήτου. Κατέλειπε και η Θεοτόκος την τιμία ζώνη της εις τους ανθρώπους, ως τεκμήριον της ιδιαίτερας αγάπης και μερίμνης της δια το ανθρώπινον γένος. Και επεδείχθη η τιμία ζώνη της πόλος έρξεως δια τους πιστεύοντας εις αυτήν, και σημείων αναφοράς και αιτία χαράς και συναθρήσεως επί το αυτό. Διότι δι' αυτής τελούνται θαύματα και οι άσεις ενεργούνται εις όσους επικαλούνται την χάριν της και προστρέχουν εις αυτήν. Και αν η μιλωτή του ηλιού εθαυματούργη στα σχήρας του προφήτου Ελισαίου, πώς είναι δυνατόν να μη θαυματουργεί τη μία και ιερά ζώνη της Παναγίας Μητρός του Κυρίου μας? Ας μην δυσμονούμε, αδελφοί, ότι τα θαύματα επιτελούνται κατά τη διαβεβαίωση του αψευδού στόματος του Κυρίου μας δια τους πιστεύοντας, καθότι πάντα δυνατά το πιστεύονται ή κατά την πίστη σου γεννηθήτωση. Η τιμία ζώνη της Θεομήτωρος δεν αποτελεί μόνον ιατρίων παθών και νοσημάτων, αλλά είναι διόλους μας μια διαρκής προτροπή δια τον αγώνα της ευσεβίας και της αγιότητος. Η ζώνη είναι δείγμα δυνάμεως και εξουσίας. Και η ζώνη της Παρθένου, την οποία τιμούμεν και πανηγυρίζομεν, μας υπενθυμίζει την δύναμη την οποία μας χαρίζει ο Κύριος δια του βαπτίσματος και των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Ευλογητός ο Θεός, επαλαμβάνει ο ιερεύς, ενδυόμενος την ιεράν ζώνην, ο περιζωνίων με δύναμη, την δύναμη αυτήν την οποία παρέχει αυθόνος ο Κύριος εις πάντα αγωνιζόμενων πιστών, δια να θεραπεύσει τα ασθενή και να αναπληρώσει τα ελείποντα. Και αν οι ισχυροί της γης επιδεικνύουν την ζώνη των ως δείγμα εξουσίας, η ζώνη της Θεοτόκου μας υπογραμμίζει την υψηλωτέραν και ασύγκριτον εξουσίαν την οποίαν μας προσφέρει ο Υιός της, διότι έδωκεν ημίν εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, καθώς γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εις την καθημερινή μας προσπάθεια να γίνουμε τέκνα Θεού, η υπεραγία Θεοτόκος είναι η σταθερά και βεβαία συμπαραστάτης μας, η πρόθυμος μεσίτησης των αιών της, η στοργική παρηγορία εις τις δυσκόλους στιγμάς της ζωής μας. Η τιμία της ζώνη αποτελεί διόλους μας την στολή των γυμνών Παρησίας. Ας προστρέχουμε, αδελφοί μου, εις την Παναγία Παρθένων, ας την οικετεύομεν αδιαλείπτως, να μας συνδέσει δι' αυτής με το του Υιού της, ας την παρακαλούμεν ειλικρινώς να αποτελέσει δι' μας την γέφυρα της επικοινωνίας μας με τον Χριστόν και το ασφαλές εχέγγυον της σωτηρίας μας. Ας έχουμε τη βεβαιότητα πως η μητέρα του Κυρίου μας δεν θα παραβλέψει την αγάπη μας και θα μας οδηγήσει με ασφάλεια εις τον Υιόν της, χαρίζοντας εις όλους ημάς τα καλά και συμφέροντα, τες ψυχές ημών και ζωήν την αιώνιον. Αυτή η Αγίας Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: παναγόντεσον θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Εμποράνιων και Ζώπιων Θεκτών του Χριστού Μυστηρίου να αξίες ευχαριστήσομεν το Κυρίο
1: διαλέησον
0: αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις ηχάρητη
1: διαλέησον
0: την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμενιαθους και αλήθους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Συγκύριε.
0: Ευχαριστούμε συνδέα στον φιλάνθρωπε ευεργέτα το ψυχόν ημών ότι κύριε παρούσε σήμερα και ταξίδι σε εμάς είναι προαγίες και δανών μυστηριών. Ορθοδόμης ημών την οδόν στήριξε τον ημάς και φόβους τους πάντας. Φρούλους ημών της ζωής, ασφάλισε με τα διαβήματα ποιές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη.

Ευλογώντας, ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας, επισυπεπιθώντας όσων το λαόν σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε να αγίασουν τους αγαπώντας της ευφρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς εν τη δόξα εν θεϊκή σου δυνάμει και με εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρεσε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχουσης μου, του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα εδώ εις αγαθή και πάντα ρηματέλειον άνθρωποι στην καταβαίνουν εξού το πατέρα των φώτων. Και ζει την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπομεν το πατρί και το αιώ και το αγίο πνεύμα την γίνει και αι και ίσου

που πάντα τελεσφορήσει το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσει στη γη παντοτα που σε εκφύν, καρπούσει, απόλαυση και τροφή μετέραν. Ότι σπέρμαση του τρει πέδα και Δανιήλ των Ευαβυλών, Αυροδιέτων, λαμπροτεύουσα να δείξει. Αυτό πανάγατε βασιλεύει και τα σπέρματα τα άφτασαν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον και του εξ αυτών μεταλαμβάντα αγίασον, ότι ει δόξαν συν και ει τιμήν και μνήμην τη υπεραγία Θεοτόκου, ει την κατάθεση τη τιμία και αγία αυτή ζώνησε τη χαλκοπρατή, ευλαβώ εορτάζομαι και πανηγυρίζομαι, ταύτα προετέθησαν παρά των δούλων και ει μνημόσυνων των ενευσεβήτη πίση τελειοθέντων. Παράσκονται αγαθέτηστε ευτρεπίση ταύτα και τη στιγμή μην επιτελούσει πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείε, παναχράνοντε πρίγηση μόνο Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία, ει την κατάθεση τη αγία αυτή ζώνησε τη χαλκοπρατή, ευλαβώ εορτάζομαι και πανηγυρίζομαι και πάντων σου των Αγίων. Ότι Κύριο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μέσα στον Άρχος Πάτρι και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, που το μετάσου επάκουσον και ελέησον. Ιδεόμεθα υπεραιωνίας γνήμης και μακαρίας αναπαύσου ψυχών των κεκειμένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Ιεράς Μανιστάφτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβριλίου Ασαφίερο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Εφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης ο Μονάχων Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού Σουμέλας Ιωάννου και Χρήστο των Ιεροψαλτών και πάντων των μνημονεθέντων τη Αγία και Ιερά Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής πάν πλημέλημα εκουσιώνται και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα συγχάσα των εν θα ειδεί και να πάβονται. Τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφησαν αυτών αμαρτιών παρακριστώ το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Κύριου δεηθόμεν. Ο Θεός ο πνευμάτων και πάσης αρκός των θάνατων καταβαρκίσας των διάβολων καταπατήσας και ζωή του κόσμου των θρησάβων σας Κύριε ανάπησον και τα συχάς των και κοιμημένων δούλων σου των μακαρίων κτητόρων της Ιεράς Μονιστάφης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβριήλιου Άσαφη των Μονάχων Κυριακής Ιλαρίας Ευραξίας Χρυσοφόρας και Ξένης των Μονάχων Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Σουμέλας και των δούλων σου Χρήστου και Ιωάννου των Ιεροψαλτών και πάντων των μνημονεθέντων, τη Αγία και Ιερά Προθέση Πατέρων και Αδελφών μου. Και τάξον αυτού εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο να ψήξει ω έντα τα πέτρα, πάσα δίνει λύπη και συνάγμα σου πάνω μάρτυμα το παραφθόν παρθένα λόγο ή έργο ή διανύει. Στο αγαθό και φιλάνθρωπο σε όσοι συγχώρησαν, ότι κοέσαι άνθρωπο, ω είστε επί τη γη και ούχα μαρτήσει. Σύγαρμονο, Κύριε, εκτό αμαρτία υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο όλη. Ότι εσύ ανάσταση ζωή και μακαρία ανάπαυση και κειμένων δούλων στον μακαρίων κτητόρων τη Ιερά Μαγιστάφη. Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσαφη Ρωμονάχου Κυριακής Ιλαρίας Εφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης ο Μονάχων Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Σουμέλας Χριστού και Ιωάννου των Ιεροψαλτών και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία και Ιερά Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μας τον Άρχος Πάτρι και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ελθεφημάστη αυτού Θεία χάρ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες υπαναχράνω, δεσφυγής ημών Θεοτόπου και Παρθένου Μαρίας, εις την κατάθεση της Αγίας αυτής ζώνης εν της Χαλκοπρατής, ευλαβώς εορτάζομεν και πανηγυρίζομεν δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των παμιγίστων ταξιαρχών, Χαΐλ και Γαβρίλ και Πασών Επουρανίων, Θείων δυνάμενα σωμάτων και εσύ εσύ τιμή εν δόξου προβή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφίων Αποστόλων των 12 και των 70. Των Αγίων εν δόξων μεγάλων έθνων ιερομαρτύρων, ιερομαρτύρων και καλλινικών νέων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, του Ιωσήφ του Ισυχαστού, Νικοδήμου του Αγιορείτου, τη Αγία εν δόξου μεγαλομάρτυρο Αναστασία τη Ρωμαία και πάντων τη Ρατά αυτή Μητροπόλητη Ελαμψά των Αγίων. Τον Αγίο, του Αναγίου Πατρός Σιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, ο Χριστός μου, τη Θεία και Κέρα μας αγωγήν τελέσαμε, τον Αγίο και Δικαίων Θεοπατρών Κιμ και Άγγις και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημάς, αγαθός φιλάνθρωπος και λέγημον Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελεήσον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξε πάντα εσύ. Καλή σας ημέρα.
3: Επάντε τυχή τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ήμνησον ευθύ, ευχαρίσσον μέγα. Και τα δε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός. Ευχαριστώ σου Κύριο Θεός μου, ότου καπόσουμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσες. Ευχαριστώ σου ότι με των ανάξιων, με τα λαβήν των αχράντων σου και πουρανιών δωρεών κατηξίωσες. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώντη και αναστάς και χαρισάμενος ημίν, τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και ιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, εσύ ασύν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμογήν σοφίας, εις περιποίης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτια με αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτου του τη δεδιο απάρα σε περπίδη ζωή σε ονείο, εις την αείδον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθω των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρρητον, σιγαριτώντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάση εκτίση του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσην εις παρέσχουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέομαιούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον από την σκέπη σου και το πτερίγον σου σκιά και δόρισέ με μέχρι σε σχάτης μόνο πνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, επιγεί το αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών, και σε την δόξα να πέμπομε, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο δούστροφη μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον δακάνθες των όλων μου πτεσμάτων.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
6: Ο συναξαριστής της ημέρας.
7: Αυγούστου σήμερα η ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου εν το σεβασμίο αυτής οίκο το όντι εν της Χαλκοπρατής των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου Ηρακλείου Φαύστου και Μινά, του Αγίου Μάρτυρος Φιλεόρτου, του Αγίου Μάρτυρος Διαδόχου, των Αγίων 7 Παρθένων εκ της Γάζης, των Αγίων 360 εξ μαρτύρων των Νικομιδίας, των Αγίων 4 μαρτύρων των Εκπέργης της Παμφιλίας, 100.000 μαρτύρων της Τυφλίδος και του Οσίου Πατρός Σιμών, εντάν κτήτορος και επισκόπου του Λιντισφάρν. Οι 366 Άγιοι Μάρτυρες της Νικομιδίας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο μέσα στην Εκκλησία. Όλα έχουν τη σημασία τους. Έτσι, στις 31 Αυγούστου που κλείνει ο κύκλος του εκκλησιαστικού χρόνου, μαζί με την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, εορτάζουμε και τους 366 μάρτυρες της Νικομιδίας. Τόσοι Άγιοι, όσες και οι μέρες του χρόνου. Το εκκλησιαστικό δηλαδή έτος κλείνει με τη μορφή της Παναγίας, της οποίας η μεσητεία κάθε μέρα δεν πάβει να στρέφεται προς τον Υιόν της για όλους τους ανθρώπους. Επιπλέον, την ίδια ημέρα, η μνήμη των 366 μαρτύρων έρχεται να τονώσει τη ζωή μας. Η κάθε μέρα της ζωής είναι ένας αγώνας στον οποίο καλούμαστε να δώσουμε την ομολογία της πίστεώς μας. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν στην Νικομίδια της Βυθινίας. Συνελήφθησαν ως χριστιανοί και με παρησία ενώπιον του ηγεμόνα διατράνωσαν την πίστη τους στον Χριστό. Με υπομονή και καρτερία υπέμειναν τα βασανιστήρια. Τέλος όμως ο ηγεμόνας έδωσε εντολή να θανατωθούν όλοι, χωρίς κανένας να δηλιάσει ή να φοβηθεί, δοξάζοντας τον Χριστό ένας-ένας βάδισε προς το ξύφος του Δημίου, ώσπου τέλος όλοι αποκεφαλίστηκαν για την αγάπη τους στον Χριστό. Η ημέρα όμως της θανάτωσής τους συμπίπτηκε με το τέλος του εκκλησιαστικού έτους. Έτσι, ο καθένας από αυτούς, όπως τονίζει ο Ιερός Υμνογράφος, μας διδάσκει ότι η ζωή μας καθ' όλον τον κύκλο του χρόνου πρέπει να είναι ένα συνεχές και αδιάλειπτο μαρτύριο, μία ομολογία πίστεως και μία δοξολογία προς τον Χριστό τον αληθινό Θεό.
1: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Για μας τους αγιορείτες αυτές οι μέρες είναι μέρες ιδιαίτερες, είναι μέρες χαρμόσυνες, είναι μέρες πνευματικές, είναι μέρες που είναι σταθμός στην πνευματική και στην ιόρτια ζωή εδώ των αγιορειτών μοναχών. Και μάλιστα αυτό το διήμερο στη συνοδεία τη δική μας είναι, υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχει ο παππούς μας, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος Άγιος, ο οποίος κατηξιώθη να κοιμηθεί την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας. Και όπως είδατε και στον Εσπερινό, τον Πανηγυρικό, τον εορτάζουμε, τον τιμούμε, τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει, γιατί αυτός σαν ένας σύγχρονος άνθρωπος που τρόπονται είναι πιο κοντά μας από ό,τι άλλοι Άγιοι, καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, καταλαβαίνει το χάλι μας, καταλαβαίνει την κατάντια της των σημερινών ανθρώπων και οπωσδήποτε με την παρουσία που έχει πιστεύω να μας βοηθήσει ώστε να μην χάσουμε το σκοπό μας. Αντί άλλων λόγων ήθελα να σας διαβάσω μια ομιλία που έχω κάνει όταν με κάλεσαν έξω στον κόσμο ακριβώς για την προσωπικότητα του αημνήστου και Αγίου Γέροντος μας Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο οποίος είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές, όπως είπα, του συγχρόνου αθωνικού μοναχισμού. Η οσιακή του ζωή θυμίζει τη ζωή των παλαιών οσίων της Εκκλησίας. Κατατάσσεται ανάμεσα στους σύγχρονους Αγίους και οι υποτακτικοί του σήμερα έχουν επανδρώσει σχεδόν το μισό Αγίον Όρος και κατευθύνουν επίσης πολλά άλλα γυναικεία και ανδρικά μοναστήρια εντός και εκτός της Ελλάδος. Λέγεται σήμερα από ευλαβή στόματα που ομιλούν τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος ότι στη σημερινή ευλογημένη επάνδρωση του Αγίου Όρους κυρίως συνέτειναν ο αείμνησος γέροντας Σοφρόνιος της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεκ της Αγγλίας με το περίφημο βιβλίο του περί του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, ο αείμνησος γέροντας Παΐσιος ο ασκητής με τη χαρετωμένη παρουσία του στον Ιερώνυμο τόπο και η υποτακτική του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού. Άρα λοιπόν το δέντρο γνωρίζεται εκ των καρπών. Πιστεύουμε ανακράδαντα ότι η επιστροφή της εσωστρεφίας των Άθωνα, της ευχής και γενικά της ησυχαστικής παραδόσεως οφείλονται κατά μείζον αλόγο στην παρουσία του Οσίου Πατρός ημών γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Όπως θα ξέρετε από όσα μέχρι τώρα κυκλοφόρησαν περί του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, ήταν άνθρωπος που δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς αν δει ένα αντίγραφο από τις ιερόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος κατόρθωσε δια του Θείου Φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει στην υψηλωτάτη κλίμακα της θεολογίας και να αναδεχθεί τέλειος θεολόγος, εφόσον γνωρίζουμε ότι θεολόγος δεν είναι εκείνος που φυτά στις σύγχρονες θεολογικές σχολές, αλλά αυτός που εντός του λαλεί ο Θεός Λόγος. Η θεολογία άρα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Γράφει σχερικός περί τούτου ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώσεως φωτισμών. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρανα κινησία εμπαθών εις όλον το σώμα. Η θεολογία λοιπόν κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικό σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι διεπιστολές του ευλογημένου γέροντα είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς τους κανόνες του συντακτικού και της ορθογραφίας. Ερευνώντας κανείς τις επιστολές του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ, μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει έστω και εν εσόπτρο τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός
ο επιτυχημένος Αθωνίτης μοναχός. Ιδιαίτερα για μας που είμαστε πνευματικά του εγγόνια και που ευτυχώς ακόμη έχουμε ανάμεσά μας τον γέροντά μας, ο οποίος ήταν από τα πνευματικά τέκνα του εμείς του γέροντα και πολύ συχνά μας αναφέρει πνευματικά γεγονότα που σχετίζονται με τον γέροντά του, τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Και εμείς βρισκόμαστε στον κατεξοχήν τόπο της Ορθοδόξου Παραδόσεως, τον Ιερόν Άθεμα, όπου δια των ευχών του Αγίου αυτού Πατρός μας συνήγαγε η άπειρη και ανερμήνευτη αγάπη της Θεομήτρος στην Θεοτοκοσκέπαστη Μονή του Βατοπεδίου, κατάκραν ανοχήν του Μεγάλου Θεού, προσπαθούμε να βιώσουμε στα μικρά μας μέτρα το αληθινό νόημα της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Σήμερα πολλά λέγονται και τονίζονται επί της Ορθοδόξου Παραδόσεως και πολύ σωστά. Όμως δύσκολα βρίσκεται κανείς στις μέρες μας παραδοσιακούς ανθρώπους υπό το πλήρες ορθόδοξο νόημα. Λέγεται ότι παραδοσιακοί άνθρωποι είναι αυτοί που μελετούν παραδοσιακά πατερικά βιβλία και δεν είναι αυτό λάθος. Όμως οι αληθεία παραδοσιακοί άνθρωποι είναι αυτοί που παραλαμβάνουν την ορθόδοξη πνευματική ζωή από ανθρώπους που την κατέχουν βιωματικά και μπορούν να την παραδώσουν απλανώς και αλανθάστος. Έτσι παρόν την ευτέρειά μας γνωρίζουμε προσωπικά τι μεγάλη ευλογία είναι να παραλαμβάνει κανείς απευθείας το βίωμα και την εμπειρία της Ορθοδόξου ζωής. Όταν μας διηγείται ο γέροντάς μας για τον οσιότατο γέροντά του τον Ησυχαστήν Ιωσήφ, τον πνευματικό του πατέρα, τον παππού μας όπως τον αποκαλούμε, τα της Αγίας του ζωής, αυτό είναι για μας μεγάλη ευλογία, είναι πνευματική χαρμονή, είναι ανεκλάλητη χαρά και αγαλίαση. Όταν κανείς παραλαμβάνει από πρώτο χέρι την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, αισθάνεται κατά τρόπον έντονο ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα γεγονός του καιρού εκείνου, αλλά μια συνεχιζομένη ζωή με την οποία αποδεικνύεται ότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μελετώντας κανείς τις επιστολές του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ, το πρώτο που επισημαίνει είναι τον πόθο του, την νοσταλγία του, την πολύ μεγάλη επιθυμία του να πείσει τον συνανθρωπό του να ασχοληθεί με την ευχή του Ιησού. Γιατί όταν ήρθε στον Άθωνα έθεσε σαν στόχο του να ζήσει όπως οι παλιοί ασκητές που διάβαζε στο τότε υπάρχον βιβλίο με τους βίους των Αγίων ονομαζόμενο Καλοκαιρινή. Η όλη η ζωή του οσιωτάτου γέροντα ήταν η συνεχής αδολεσχία του στην ευχή του Ιησού. Προσπάθησε σε τέλειο βαθμό να εφαρμόσει την Παύλιον εντολή αδιαλείπτος προσεύχεστε. Κάθε βράδυ είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται με συνεσκιασμένο τρόπο σε μίαν επιστολή του. Και λέγει «Είδα εγώ εκείνον των αδελφών όπου 6 ώρας κατέβαζε τον νου του εις την καρδία και δεν τον εσυχώρει να βγει έξω από τα 9 το απόγευμα έως τα 3 τη νύχτα. Είχε ορολόγιο που χτυπούσε τις ώρες και έγινε το μουσκεμα στον ιδρώτα και κατόπιν εγείρε το εργαζόμενο στα υπόλοιπα χρέη του». Αυτός ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Έλεγε ο μακάριος γέροντας ότι για να επιτευχθεί τούτο το μεγάλο πνευματικό επίτευγμα πρέπει ο άνθρωπος να βιάζεται στην ευχή και τονίζει. Λέγε διαρκώς την ευχή, μην πάβει καθόλου το στόμα σου. Έτσι θα συνηθίσει μέσα σου και κατόπιν θα την παραλάβει ο νους. Ο ησυχαστής γέροντας είναι από τους συγχρόνους οσίους Αθωνίτας γέροντας που δίδαξαν με λεπτομέρεια τον τρόπο της πρακτικής της νοεράς προσευχής και στους μοναχούς αλλά και στους λαϊκούς. Όλοι οι άνθρωποι κατά τον γέροντα Ιωσήφ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής τους, όπου και αν ευρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν, μπορούν να αποδώσουν πνευματικά ασχολούμενοι με την νοερά προσευχή. Γράφει περί τούτου ο μακάριος γέροντας. Η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτό σου να λέγει συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτος. Να προσέχεις μόνο στα λόγια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
όταν αυτόν πολυχρονήσει, το συνηθίζει ο νους και το λέγει και γλυκαίνεσαι όσαν να έχεις μέλι στο στόμα σου. Αυτός που θέλει να ασχοληθεί συστηματικά με την ωραία προσευχή δεν πρέπει να περιμένει τις συγκεκριμένες στιγμές που προγραμμάτισε να αφιερώσει στην προσευχή. Όσιος γέροντας ως καθηγητής της ευχής τονίζει «Παντού λέγε την ευχήν και καθήμενος και στο κρεβάτι και περπατώντας και όρθιος. Αδιαλείπτως προσεύχεστε εμπαντή ευχαριστείτε», λέγει ο Απόστολος. Δεν πρόκειται όμως μόνον όταν πλαγιάζει να προσεύχεσαι. Θέλει αγώνα, όρθιος, καθήμενος. Όταν κουράζεσαι κάθεσαι και πάλιν όρθιος. Και είτε τρώγεις είτε εργάζεσαι την ευχή να μην πάβεις. Η ευχή κατά το μακάριο γέρονταν είναι πνοή ζωής για την ψυχή και συμβουλεύει σχετικώς. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ας είναι η αναπνοή σου. Βασική προϋπόθεση του ασχολουμένου με την ωραία εργασία είναι ο πόθος, η αγάπη και η δίψα του Θεού, αλλά και η επιμονή του ευχομένου ώστε να προσκαρτερεί στην ευχή. Γι' αυτό και το τυπικό που εφάρμοζε ο Μακάριος Γέροντας και όλη η συνοδεία του είναι ότι δεν διάβαζαν ακολουθίαν καθώς ήθιστε συζητήσεις.

πληρωμή. Πρέπει σε όλα τα συστήσεις μέσα και έξω να στήσεις άγρυπνον φύλακα την προσοχή, διότι χωρίς αυτής ο νους και την ψυχή σε δυνάμεις διαχέονται στα μάτια και συνήθη, ως αν το άχρηστο νερό που τρέχει στους δρόμους. Ουδήσποτε έβρεν προσευχήν χωρίς προσοχήν και νύψη. Ουδήσποτε εξιώθη να ανεβεί προς την Άνω Ιερουσαλήμ χωρίς πρώτο να καταφρονήσει τα κάτω. Πολλάκι σε σιεύχεσαι και ο νους σου περισπάται εδώ και εκεί όπου αρέσκεται, ίσως αεξινηθίας έλκεται και θέλει βίαν πολύ να τον αποσπάσει εκείθεν να προσέξει τους λόγους της προσευχής. Ένας λόγος που μακάριος γέροντας συνιστούσε να λέγει κανείς διαρκώς την ευχήν είναι για να πιεστεί ο νους δια δυστείας χάριτος, να εντρυφά διαλείπτος το πάντιμον όνομα του Ιησού και έτσι να αποβάλει τους πονηρούς και αισχρούς και αγαθάρτους λογισμούς. Γράφει σχετικός ο Άγιος Γέροντας σε μια μοναχή περί τούτου. Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχήν ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν την λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόμην τη συνηθείς ζιονούς με τον ενδιάθετο λόγο. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας το νου να σχημάτεις των καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκλιση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνον ο νους να σχηματίσει λογισμό μετεωρισμού, καθαρίζει χάρτη της ευχής συν το χρόνο και δεν ευχαριστείται πλέον εις ασπονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής στην εθύμηση του Θείου ονόματος και στην αγάπη του Σωτήρος Χριστού. Για την επιτική έκβαση της νεράς προσευχής καθίσταται αναγκαία η πνευματική σχέση με έμπειρο γέροντα, ο οποίος είναι γνώστης και συνάμα κάτοχος αυτής της πνευματικής καταστάσεως. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής ήταν τέλειος καθηγητής και διδάσκαλος της προσευχής του Ιησού. Σε ένα νέο που τον ρώτησε περί της ευχής έγραφε: «Επληροφορίες όπου ζητείς δεν απαιτούσουν καιρόν και κόπο για να σκεφτώ ή να σε απαντήσω. Η νεωρά προσευχή σε μέναν είναι όπως η τέχνη του καθενός, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια». Γνωρίζοντας την πνευματική εργασία του γέροντα, πολλοί μοναχοί, αγιορείτες και λαϊκοί τον επισκέπτονταν και του ζητούσαν συμβουλές για την νεωρά αυτήν εργασία που ο γέροντας ευχαρίστως έδινε. Έγραφε περί αυτής της προσφοράς: «Έρχονται από διαφόρους μονάσκες κοίτας του όρους και θεία χάρη τη λέγομεν τα χορηγούμενα παρά του Κυρίου». Η προσφορά του Αγίου Γέροντα δεν ήταν μόνο εντός του Αγίου Όρους, ούτε εντός μόνο της Ελλάδος, αλλά είχε μια οικουμενική διάσταση όπως ο ίδιος αφηγείται. «Εγώ των καιρών ετούτων όλων γράφω εις όσους αρωτούν. Εφέτος ήλθαν από τη Γερμανία μόνον και μόνον να μάθουν δια την ωραία προσευχή. Από την Αμερική μου γράφουν με τόση προθυμία. Από το Παρίσι είναι τόσοι που θερμός ζητούν». Γνωρίζοντας ο γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου περί τα διάφτα πνευματικού πατρός, έγραφε σχετικός: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθήσεις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχήσεις εις την ωραία προσευχή. Για να καταπιαστεί επιτυχώς ο αγωνιζόμενος με την ευχή, οπωσδήποτε αναγκαία είναι η καθαρά εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση πνευματικού πατρός καθώς προνεφέρθηκε. Δεν είδα, τονίζει ο μακάριος γέροντας, ψυχήν ευχομένη να προοδεύει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφεως, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση». Εννοείται ότι ο εραστής της ευχής πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και η συντετριμμένη καρδία είναι αδύνατο να μην γίνει μονή του Ιησού. Όσοι ως γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρει στις επιστολές του: «Αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατεβήσεις το μηδέν, να γίνεις χώμα, ιδού η καταγωγή σου. Μη λησμονείς πόνθες συνελήθεις, είσαι πυλός, μην επέρεσαι, είσαι λάσπη». Αν η ταπεινοφροσύνη, αγαπητοί μου, είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αιρετής,
πόσο μάλλον

μάλλον είναι αναγκαία για αυτήν την παναρετή της προσευχής. Έστω λοιπόν, γράφει ο Ιωτατός Γέροντας εις ένα μοναχόν, η ταπείνωση ως ένδυμαν εις όλα σου τα σκηνήσεις και γίνου σπόγκος στη συνοδεία, καθαρίζουν πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζουν τη ψυχή σου όχι με τιμές και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος. Πρακτικό δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου. Της ταπεινώσεως γνώρισμα είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3 έως 4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτών γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις Παναγία μου δεν δίνεσαι να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη εις όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη. Γι' αυτό και ο Τρισόλυβος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα. Διότι κατά την πατερική διδασκαλία νονούς με το αδιάλειπτον πένθος του ανακτά το φυσικό του φωτισμόν και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδιά του ανθρώπου μεταφέρει το μικρό και επιπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Ο νους σου πενθεί φωτίζεται και δέχεται από τη μητέρα Θεία Χάρη να περίγραφτη παράκληση και παραπηθεία κατά το Κυριακολόγιον. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όταν κλαίεις, γράφει ο γέροντας, με πόνον δρυμήντη ψυχής διότι μάρτικας, διότι ελείπησες τον Θεόν, μετά τον κλαθμό σε επισκιάζει παράκλησης και παρηγορία και τότε σου ανοίγεται θύρα της προσευχής και τονίζει «Εάν δεν βλέπεις τα δάκρυα να χαίουν εις κάθε θύπησον του Θεού, αγνωσία νοσείς, εξουγεννάται η περηφάνεια και σκληρύνεται η καρδία». Επιπλέον, πρέπει να θεωρείται ως μια σημαντική προϋπόθεση ασκήσεως της ευχής του Ιησού η πνευματική μελέτη, που κατά τον Μέγα Άγιον ησυχαστήν εις άκτων σύρων είναι πηγή της καθαράς ευχής. Ο Ιώτατος γέροντας Ιωσήφ, αν και όπως αναφέρθηκε, ήταν άμυρος εις κατακόσμων παιδείας, αγαπούσεν υπερβολικά την πνευματική μελέτη και ανάγνωση. Και αυτό το βλέπουμε στις επιστολές του, όπου χρησιμοποιεί πάρα πολλά ιογραφικά και πατερικά χωρία, αλλά όπως μας διηγείται και ο γέροντάς μας πολλές φορές στις κατηδίας συναντήσεις τους, ανάφεραν από στήθους ολόκληρα γεωγραφικά και πατερικά χωρία για να τεκμηριώσει ένα πνευματικό θέμα που τους έθηκε. Ιδιαίτερα επέμενε ο Μακάριος σε μια όχι ευκαιριακή αλλά προγραμματισμένη και τακτική μελέτη των θείων κειμένων. Έγραφε σχετικό σε μια κατά σάρκα συγγενή του καθηγουμένη. Την δεκαταμόνας ανάγνωση μην την αφήνεις ποτέ ότι πολλήν ωφέλει αν έχει, διότι λαμβάνεις παράδειγμα από τους Αγίους. Βλέπεις ως εις καθρέφτην τα λάθη σου, τα σελείψεις σου και διορθώνεις τον βίο σου. Είναι η ανάγνωση φως εις το σκότος. Σε άλλην επιστολή του τονίζει ότι η πνευματική ανάγνωση βοηθεί κατά έναν ουσιαστικό τρόπο την ποιότητα της προσευχής και γράφει «Η ανάγνωση φωτίζει τον νουν και βοηθεί στην ευχή». Και αλλού «Εάν τώρα βιάζεις τον εαυτό σου εις την ευχή και προσεύχεσαι συνεχώς, εάν διαβάζεις βίους Αγίων και κοπιάζεις λιγάκι τη νύχτα, ο γρήγορα θα επιτύχεις αυτόν που ζητείς και θα χαρεί η ψυχούλα σου όπου τόσο σε αγάπησον ο Χριστός». Υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος, αδελφοί μου, που η πνευματική μελέτη είναι πάρα πολύ αναγκαία για τον ερασί της ευχής. Επειδή ο νους του ευχομένου, ιδιαίτερα του αρχαρίου, είναι δύσκολο να μείνει πολύ στην ευχή, γι' αυτό και οι πατέρες συστήνουν στους αγωνιζομένους να στρέφουν το νου τους σε διάφορες θεωρίες με τις οποίες να το συγκρατούν από το συνήθι μετεωρισμό. Προτάσσουν τη μνήμη του θανάτου, της κρίσεως, τη μνήμη της βασιλείας των ουρανών, των χωρών των Αγίων, της επουρανίου δόξης, όπου ο Θεός ετοίμασε τις αγαπώς είναι αυτών. Τονίζει ο μακάριος γέροντας ότι για τη στροφή του νου σε αυτές τις θεωρίες αποτελεσματικό ρόλο διαδραματίζει η πνευματική μελέτη. Γράφει σχετικώς. Ο νους, παιδί μου, δεν μπορεί να σταθείς μια στάση, μάλιστα εκείνου που είναι αδύνατος πνευματικά.
θέλει άλλη ώρα ανάγνωση, άλλη ώρα ψαλμοδίαν και άλλοτε σιωπήν. Σιωπών ο άνθρωπος ευρίσκει ο νους ευκαιρίαν να αδολεσχείς διάφορα θεωρήματα της γραφής όπου προλαβώνε μελέτησε. Ιδιαίτερη με βαρύτητα έδινε στη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και γράφει «Ανάγνωθη ευλαβώς την Παλαιάν Διαθήκη και θα εξαντλείς θείον νέκταρ πίστιος και αγάπης όπου ο Θεός απευθείας ομιλούσεν και αυτούς εις αυτούς και οι άγγελοι τους καθοδηγούσαν. Υπεραγαπούσετε την Καινή Διαθήκη την οποία συνεχώς είχε μαζί του και το ίδιο δίδασκε να κάνουν και τα πνευματικά του τέκνα. Το Ιερόν Ευαγγέλιο να έχεις πάντοτε εις την τσέπη σου και όταν βρίσκεις μικράν ευκαιρίαν διάβαζε μίαν περικοπή. Σου δίδει φως ο Χριστός και σε οδηγεί στα σεντολάς του, σου αναπληρεί την αγάπη και σε οδηγεί να τον μιμηθείς. Εκείνος που θέλει να ασκηθεί συστηματικά με την ευχή του Ιησού οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει και τις δικαιολογημένες ενοχλήσεις των δαιμόνων. Πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι οι δαίμονες δεν είναι όπως πιστεύετε από πολλούς δυστυχώς σήμερα η προσωποποίηση του κακού. Οι δαίμονες είναι συγκεκριμένες πνευματικές οντότητες οι οποίες μετά την πτώση έχουν σκοτιστεί και αποτελούν την πηγή του κακού. Σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία της επικλήσεως του ονόματος του Ιησού καίγονται οι δαίμονες. Γι' αυτό και ο μέγας της κλίμακος Όσιος Ιωάννης αναφέρει το αξιομνημόνευτον Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Ο τρισμακάριος γέροντας Ιωσήφ, ο στέλιος εργάτης της νεωράς εργασίας, είχε αμέτρητες ενοχλήσεις από τους δαίμονες. Αλλά δια της χάρητος όπου ήταν πρικισμένος του δόθηκε η εξουσία κατά των κυριακολόγιων του πατήν επανόφιον και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Έγραφε σχετικά σε ένα πνευματικό του τέκνο. Εις όλας τας νύχτας τάγματα δαιμόνων με ξύλα, τσεκούρια και ότι άλλο φθοροποιών μανιωδώς με βασάνιζαν εις όλα χρόνια οκτώ. Άλλο στα μικρά μου τότε γενάκια, άλλο στα μαλλιά, τα πόδια, τα χέρια, πανίδος κακού και βασάνων. Όλοι εφώναζαν πνίξτε τον, σκοτώστε τον. Και μόνο δια του ονόματος του Χριστού και της Παναγίας έγιναν το άφαντι και ισχύστον ως καπνός διελύετο. Παρόλο που με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, του Παναγίου ονόματος του Ιησού φυγαδεύονται οι δαίμονες, εν τούτης χρειάζεται από τον αγωνιζόμενο να δείχνει με γης την υπομονή, άκραν ταπείνωση και με τα δακρύων πύρινη προσευχή. Αφηγείται περί τούτου ως ιότατος ησυχαστής γέροντας Ιωσήφ. Δεν είναι η μόνη πάλι προς άνθρωπον, όπου τυχόμονη μπορείς να το θανατώσεις μοιραιοτρόπως, αλλά είναι προς ασαρχάς και εξουσίας του σκότους. Δεν πολεμούνται με γλυκά και λουκούμια, αλλά με δακρύων οχετούς, με πόνο ψυχής έως θανάτου, με άκραν ταπείνωση και με γης την υπομονή. Να τρέχει αίμαν από την υπερκόπωση της ευχής, να πέφτεις βδομάδες εξαντλημένος ως βαριά ασθενής και να μην παρετήσει της μάχης έως να νικηθούν και υποχωρήσουν οι δαίμονες όποτε λαμβάνεις ελευθερία παθών. Κύριος καρπός της ευχής είναι η θεραπεία της αρρωστημένης φυσιός μας, αυτή η ίδια η αγιότητα, η θέωση και η τελείωση, αφού περάσουμε με επιτυχία τις προηγούμενες πνευματικές καταστάσεις, την καθαρτική και τη φωτιστική. Ο μακάριος γέροντας γράφει περί τούτου στον νεαρό εκείνο που το ρωτούσε για την ευχή. Εις τρεις τάξεις διαιρείται η κατάσταση, η πνευματική και αναλόγως ενεργή χάριση των άνθρωπων. Η μία κατάσταση λέγεται καθαρτική, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο. Αυτή διεγείται τον άνθρωπο εις μετάνοια. Η κάθε προθυμία στα πνευματικά που έχεις όλα της χάριτος είναι. Δικό σου δεν είναι τίποτε. Αυτή μυστικός όλα ενεργεί. Αυτή λοιπόν η χάρις όταν βιάζεσαι παραμένει μαζί ορισμένα χρόνια. Και αν προκόψει ο άνθρωπος για της νοεράς προσευχής λαμβάνει άλλη χάρη πολύ διαφορετική. Η άλλη ονομάζεται φωτιστική. Κατά αυτή λαμβάνει φως γνώσεως. Ανάγεται εις θεωρίαν Θεού. Όχι φώτα, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβια νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος εννοιών. Αυτό δια να έλθει πρέπει ο ευχόμενος να έχει πολλήν ησυχίαν και οδηγόν απλανή. Και τρίτη κατάσταση, η επισκίαση χάριτος, είναι μετά από αυτά η χάριση τελειωτική, όπου είναι δώρο μεγάλο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Είναι η εκπομπή αυτή στην οποία αναφερόμαστε στην κατάσταση που βρέθηκε ο άνθρωπος μετά την πτώση του. Περιγράφουμε την αμαρτία, ουσιαστικά κάνουμε μια νοσογραφία, αναλύουμε και περιγράφουμε τις πνευματικές νόσους, τα πνευματικά νοσήματα του ανθρώπου, αλλά δεν μένουμε μέχρι εκεί, δεν είμαστε γκρινιάριδες. Συνεχίζουμε λέγοντας πώς θα θεραπευθεί αυτή η κατάσταση, πώς θεραπεύεται αυτή η κατάσταση, πώς ο Χριστός με την Εκκλησία Του είναι η μόνη θεραπευτική οδός, μέθοδος, το μόνο θεραπευτικό γεγονός στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν για να μπορέσουμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας και σε συνέχεια των προηγούμενων εκπομπών μας λέμε ότι όπως αναφέρει ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, το κακόν ου παρα Θεού ουδέ εν Θεό ούτε εξ αρχής γέγονεν. Το κακό, λέει ο Άγιος Νικήτας, δεν είναι από τον Θεό, δεν το δημιούργησε ο Θεός, δεν το έφτιαξε ο Θεός, ούτε από την αρχή υπήρχε στον κόσμο το κακό. Το κακό δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Ο Θεός ούτε θέλει το κακό, ούτε χρησιμοποιεί το κακό, ούτε συνεργάζεται με το κακό. Δεν στέλνει, ας πούμε, ο Θεός δοκιμασίες και δεν στέλνει ο Θεός πειρασμούς, δεν στέλνει ο Θεός δυσκολίες στους ανθρώπους, ούτε τιμωρεί ο Θεός στους ανθρώπους. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θεραπεύει τις τιμωρίες μας που βάζουμε εμείς στον εαυτό μας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διορθώνει τις κακίες μας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος βοηθάει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας και τους πειρασμούς μας. Δεν είναι αυτός ο οποίος βάζει τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, φέρνει τις αρρώστιες και τις κακίες μας και όλα αυτά. Δεν έφτιαξε ο Θεός το κακό. Και πώς βρέθηκε το κακό? Γιατί το νιώθουμε όλοι το κακό ότι υπάρχει. Το κακό είναι επινόηση, το επινοήθηκε, το εφήβρε πρώτα-πρώτα ο διάβολος. Αυτός είναι εφευρέτης κακών. Ο διάβολος που ήταν άγγελος στην ουσία του, στη φύση του είναι καλό πνεύμα, χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο, με κακό τρόπο τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Χρησιμοποιεί την ίδια του την ύπαρξη με αντίθετο τρόπο από αυτόν για τον οποίο πλάστηκε να υπάρχει, από αυτόν για τον οποίο προορίστηκε να εκφράζει. Οπότε πρώτος ο οποίος εφήβρε το κακό ήταν ο διάβολος. Και μετά τη συμβουλία του διαβόλου, με τη γνώμη του διαβόλου, με την προτροπή του διαβόλου, δεύτερος, ο άνθρωπος γίνεται εφευρέτης κακών. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος επιλέγει το κακό στη ζωή του. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται για το κακό. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί το κακό. Ο Θεός λοιπόν όλα τα έφτιαξε καλά λίαν, έτσι γράφει η Γραφή. Αφού η Αγία Γραφή παρουσιάσει μέσα σε 6 μέρες την δημιουργία του Θεού, προσθέτει μετά ότι είδε ο Θεός τη δημιουργία του και είδε ότι όλα είναι καλά λίαν φτιαγμένα. Αλλά εκεί ανάμεσα στα δημιουργήματα, εκεί μέσα στη δημιουργία, πουθενά δεν αναφέρεται ότι ο Θεός δημιούργησε το κακό. Δεν είναι υπεύθυνος για το κακό ο Θεός, δεν είναι υπεύθυνος για το κακό, για τον θάνατο, για την αρρώστια, για την πληγή, για τον σεισμό, για την ταλαιπωρία μας ο Θεός. Είναι ο μόνος ανεύθυνος και είναι ο μόνος ο οποίος έρχεται να μας λυτρώσει από όλα αυτά τα οποία εμείς επιλέξαμε ελεύθερα για τον εαυτό μας. Χρησιμοποιήσαμε την ελευθερία μας με λάθος τρόπο και εχμαλωτιστήκαμε στο κακό.

Και μετά από αυτή την μουσική ανάσα, την οποία ετοίμασε φιλόστοργα για εμάς η Αποστολία Φονταράτη, που την ευχαριστούμε διότι δεν φροντίζει και δεν επιμελείται μόνο τις μουσικές παρεμβάσεις, τις μουσικές ανάσες της εκπομπής μας, αλλά φροντίζει και επιμελείται την ηχοληψία, δηλαδή την δυνατότητα που απολαμβάνουμε να έχουμε καλή και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ μας, να με ακούτε καθαρά, να με ακούτε σωστά και να μπορούμε να επικοινωνούμε δι' αυτού του τρόπου. Την ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Μετά από αυτήν την μουσική ανάσα επανερχόμαστε για να πούμε ότι το κακό είναι εφεύρεση του ανθρώπου και μάλιστα εφεύρεση φαντασιώδη, φαντασιακή. Ο άνθρωπος, εφόσον σταμάτησε να φωτίζεται από τον Θεό, άρχισε να βλέπει τον κόσμο, να αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του, να αντιλαμβάνεται τον Θεό, να αντιλαμβάνεται τη δημιουργία του Θεού, αλλά να συνειδητοποιεί και τον ίδιο του τον εαυτό, αυτόνομα και αποκομμένα από τον Θεό και από τη σχέση τους με τον Θεό. Όλη η δημιουργία, είχαμε πει, δημιουργήθηκε από το Λόγο του Θεού. Η ενέργεια, η δύναμη του Θεού υπάρχει μέσα σε όλη τη δημιουργία και όλη η δημιουργία, όλα τα δημιουργήματα, τα αστέρια, τα βουνά, η θάλασσα, τα ζώα, τα φυτά, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος, δοξάζουν και αποκαλύπτουν και φανερώνουν και οδηγούν στον Θεό. Έχουν μέσα τους, θα λέγαμε, μια οπτική του Θεού κρυμμένη, την οποία οι Άγιοι και ο άνθρωπος πριν από την πτώση την έβλεπε ολοκάθαρα, την αναγνώριζε και έβλεπε το δημιουργικό έργο, την αγάπη, την πρόνοια, τη φροντίδα, την στοργή του Θεού μέσα να εκφράζεται και να εκδηλώνεται μέσα από το έργο της δημιουργίας και μέσα από τα δημιουργήματα. Όλα τα δημιουργήματα, όλη η δημιουργία ανοίγαγαν το νου του ανθρώπου, τον ίδιο τον άνθρωπο, στον Δημιουργό Θεό και προκαλούσαν την έκπληξη, τον θαυμασμό και βέβαια τη δοξολογία και την ευχαριστία προς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος έπεσε και έχασε το φωτισμό του Θεού, σταμάτησε να αντιλαμβάνεται τη δημιουργία στην σωστή της διάσταση. Άρχισε να βλέπει τα κτίσματα και τα δημιουργήματα από μόνα τους, αυτόνομα, αυθαίρετα, χωρίς να τα σχετίζει ή χωρίς να βλέπει ποια είναι η σχέση της δημιουργίας με το Δημιουργό. Ο άνθρωπος λοιπόν, αγνοώντας τον Θεό, αποκτά για τα δημιουργήματα μία γνώση που δεν είναι αντίστοιχη προς την αληθινή ύπαρξη των δημιουργημάτων. Επομένως, είναι μία γνώση μυθοπλαστική, φαντασιακή. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν γνωρίζει τη δημιουργία του Θεού και τα δημιουργήματα και τον κόσμο στη σωστή τους διάσταση, στη σωστή τους έκφραση, στη σωστή τους ύπαρξη. Εξ ορισμού λοιπόν, εφόσον δεν είμαστε φωτισμένοι και άγιοι, αναγκαστικά, χωρίς να το θέλουμε, θέλοντας και μη, γνωρίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω μας με τρόπο πλανεμένο, με τρόπο άρρωστο, με τρόπο λανθασμένο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο, με συγχωρείτε για την έκφραση, αυτή μου έρχεται στο μυαλό, ανόητη φαινόμαστε όταν υποστηρίζουμε με πάθος κιόλας τη γνώμη μας, την άποψή μας, την οπτική μας. Μα είναι σαν να υποστηρίζει ο τυφλός ότι επειδή ο ίδιος δεν βλέπει, δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει φως και να θέλει να πείσει τους άλλους γύρω του ότι αυτή η κατάσταση την οποία ζει, αυτή είναι το φως και αυτή είναι η φυσιολογική και πραγματική κατάσταση. Έτσι φερόμαστε κι εμείς και έτσι φαινόμαστε όταν με πάθος και με ένταση υποστηρίζουμε τα θελήματά μας και θέλουμε να γίνεται το δικό μας.

Είναι η εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία, Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Αναφερόμαστε σε αυτή την εκπομπή στην παραμόρφωση που έχουμε υποστεί εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της πτώσης, αλλά και στον τρόπο και στη μέθοδο και στον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να επανέλθουμε στην φυσιολογική μας κατάσταση, για να θεραπευθούμε από τις συνέπειες της αμαρτίας και της πτώσης, αλλά και να πάμε ακόμη παραπάνω στην κατάσταση της χάριτος που μας χαρίζει, γι' αυτό λέγεται χάρη, που μας χαρίζει ο Χριστός. Στηριζόμαστε για όλα αυτά τα οποία λέμε στους Αγίους Πατέρες, στην Αγία Γραφή, στην εμπειρία της Εκκλησίας μας και ισχυριζόμαστε ότι δια κάθε πράγμα το οποίο υπάρχει, κάθε δημιούργημα σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τον Θεό που είναι η πηγή κάθε ύπαρξης, η πηγή της ζωής. Οτιδήποτε λοιπόν ζωντανό και υπαρκτό σχετίζεται με τον Θεό με κάποιον τρόπο. Ο άνθρωπος μετά την πτώση του, επειδή ο νους του αρρώστησε, το όργανο της γνώσης αρρώστησε, δεν μπορεί να δει αυτή την σχέση των όντων, των δημιουργημάτων με τον Θεό. Βλέπει τα όντα αποκομμένα από τη σχέση που έχουν με το δημιουργό τους. Οπότε αυτό οδηγεί πραγματικά όχι να κατανοεί ο άνθρωπος ή να κατανοεί τον εαυτό του, ας πούμε, τι είναι, αλλά να βλέπει μόνο τι δεν είναι. Να βλέπει αρνητικά τα πράγματα, διότι το κακό, αφού δεν υπάρχει όπως είπαμε, μόνο ως άρνηση κατανοείται και λογίζεται. Κακό δεν είναι κάτι που κάνουμε, κακό είναι κάτι που δεν κάνουμε. Κάτι που μας λείπει. Δηλαδή, εμείς πάμε, ας πούμε, να εξομολογηθούμε και λέμε, τι λέμε συνήθως, είπα ψέματα, κατέκρινα, αυτό, εκείνο. Δεν λέμε όμως και τις ελλείψεις μας, που είναι η ουσία, η βάση που πάνω στην οποία ανθούν και προκόβουν όλες οι αμαρτίες που αναφέρουμε. Δεν λέμε ότι δεν έκανα προσευχή, δεν αγαπώ το Θεό. Το να πω ότι μισώ έναν άνθρωπο, δεν υπάρχει το μίσος, υπάρχει η έλλειψη αγάπης. Και αυτή η έλλειψη μου φέρνει το μίσος. Το να πω ότι θυμώνω σημαίνει ότι μου λείπει η αρετή της πραότητας που ήταν το φυσιολογικό. Έφυγε η πραότητα, έφυγε η γαλήνη και η ειρήνη από την ψυχή μου. Αυτό το οποίο έμεινε λέγεται θυμός. Το να πω ότι κατακρίνω σημαίνει ότι μου λείπει η αυτομεμψία. Έφυγε η αυτομεμψία από την ψυχή μου και αυτό που άφησε, αυτό λέγεται κατάκριση. Οπότε, όπως όταν λείπει το φως, αυτό που υπάρχει είναι το σκοτάδι, αλλά το σκοτάδι κατανοείται μόνο με αρνητικό τρόπο. Δεν είναι κάτι που υπάρχει. Το φως υπάρχει, το παίρνουμε, το βλέπουμε τα φωτόνια, βλέπουμε τα χρώματα της ήρυδος, το αναλύουμε. Το σκοτάδι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν σκοτόνια. Τώρα κάτι πάει να πει η επιστήμη η σύγχρονη, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καταλήξει κάπου. Το σκοτάδι δεν υπάρχει. Η απουσία του φωτός φέρνει το σκοτάδι. Δεν λέμε τι είναι σκοτάδι, λέμε τι δεν είναι. Δεν είναι φως. Αυτό είναι σκοτάδι. Έτσι και η κακία είναι η έλλειψη της αρετής. Οπότε όταν ο άνθρωπος χάσει την αίσθηση της σχέσης που έχει με το Θεό, τότε το μόνο που μπορεί να δει είναι να δει τι δεν είναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και διαρκώς οι χριστιανοί έχουμε την αίσθηση ότι όλα είναι αμαρτία και όλο κάνουμε αμαρτίες κλπ. Γιατί όσο ζούμε σε αυτή την πτωτική κατάσταση δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας όπως πραγματικά μας έπλεσε ο Θεός. Μας λείπει ο φωτισμός. Στη διαδικασία της κάθαρσης είπαμε ότι υπάρχουν τρία στάδια πνευματικής προόδου, η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Στο χρόνο, στην περίοδο της καθάρσεως, ο χριστιανός βλέπει στον εαυτό του μόνο τι δεν είναι και μετανοεί γι' αυτό και παρακαλεί τον Θεό να τον λυτρώσει. Σε λίγο θα έρθει ο φωτισμός και έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο κόσμος λοιπόν που

τον οποίο αντιλαμβάνεται ο έξω από το Θεό άνθρωπος, είναι μια μυθοπλασία, είναι ένα φάντασμα, είναι ένα είδος παραλυρήματος, δεν είναι έτσι όπως τον βλέπει.

θερμές ευχαριστίες καθηκόντος και πρεπόντος εκφράζουμε στην Αποστολή Φονταρά, η οποία επιμελείται την τεχνική αναγκαιότητα αυτής της εκπομπής. Υπάρχουν κάποιες αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Και βέβαια επιμελείται και επιλέγει τα όμορφα μουσικά διαλύματα που δίνουν την ταυτότητα, το χαρακτήρα, το χρώμα αυτής της εκπομπής. Συνεχίζουμε λοιπόν λέγοντας ότι εφόσον ο άνθρωπος έπαψε να βλέπει τη δημιουργία του Θεού στη σχέση που είχε η δημιουργία με τον Δημιουργό, απολυτοποίησε τη δημιουργία. Βλέπει τα δημιουργήματα μόνα τους, καθεαυτά, τους δίνει αξία, τα θεωρεί ως αυταξία τα δημιουργήματα, τους δίνει αξία που δεν πρέπει να έχουν και κατά αυτόν τον τρόπο αναγκαστικά οδηγείται ο άνθρωπος στην ειδωλολατρεία. Λίγο να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα, τι είναι η ειδωλολατρεία, διότι πολλοί μας κατηγορούν, κυρίως από τον προτεσταντικό χώρο, ότι επειδή εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσκυνούμε εικόνες και προσκυνούμε Άγια Λείψανα κλπ, είμαστε ειδωλολάτρες. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα, τι ακριβώς είναι η ειδωλολατρεία. Είπαμε ότι η ειδωλολατρεία γεννιέται εξαιτίας της απολυτοποίησης των κτισμάτων, των δημιουργημάτων. Πάβει ο άνθρωπος να βλέπει ποια σχέση έχουν τα δημιουργήματα με τον Θεό και επειδή δεν βλέπει τα δημιουργήματα σε σχέση με τον Δημιουργό, τα βλέπει από μόνα τους, γι' αυτό και πέφτει στην ειδωλολατρεία. Η ειδωλολατρεία λοιπόν αποτελείται, γράφεται, έτσι, πρώτον, από τις οργανωμένες θρησκευτικές μορφές που συχνά λαμβάνει, όπου σαφώς και ρητός τα δημιουργήματα ορίζονται ως θεοί. Αυτό είναι κατανοητό, νομίζω δεν χρειάζεται ανάλυση. Η ειδωλολατρεία αποτελείται δεύτερον από κάθε στάση του ανθρώπου έναντι ενός όντος, ενός δημιουργήματος, το οποίο θεωρείται ως σκοπός και ως τέλος και στο οποίο όν φαίνεται να αποδίδονται κάποιο νόημα και αξία καθεαυτά αντί αυτά να αναφέρονται και να αποδίδονται στον Θεό. Έτσι, κάθε φορά που ο άνθρωπος, ας πούμε, στηρίζει την ελπίδα του για χαρά, για ευτυχία, για τελειότητα, για λύτρωση, για αιωνιότητα, οπουδήποτε αλλού εκτός του Θεού, που αλλού, πολλά παραδείγματα. Πρώτα-πρώτα στα χρήματά του, ας πούμε. Μαζεύει χρήματα και λέει «Σε αυτά ελπίζω για να γλιτώσω, να αποφύγω τις αρρώστιες, τον πόνο, τον θάνατο». Δεν λέμε ότι αυτό είναι κακό. Λέμε ότι όταν η ελπίδα στηρίζεται σε αυτά, όταν γίνεται σκοπός της ζωής η συγκέντρωση χρημάτων, τότε έχουμε ειδωλολατρεία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε ότι η πλεονεξία είναι ειδωλολατρεία. Άλλη περίπτωση, όταν ο άνθρωπος στηρίζεται σε άλλους ανθρώπους και ξέρω εγώ, η μάνα στο παιδί της, ο άνδρας στη γυναίκα ή η γυναίκα στον άνδρα, τότε έχουμε ειδωλολατρική κατάσταση. Όταν δεν βλέπουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους ως αφορμή δοξολογίας και ευχαριστίας στο Θεό, αλλά απολυτοποιούμε τη σχέση με τους άλλους και στηριζόμαστε στους άλλους και περιμένουμε, προσδοκάμε, ελπίζουμε από τους άλλους ευτυχία, χαρά, λύτρωση. Ο σκοπός της ζωής είναι οι άλλοι. Αυτό ίσως να μου πείτε δεν γίνεται τόσο συχνά. Αυτό όμως που γίνεται σίγουρα πολύ συχνά είναι όταν απολυτοποιούμε τον εαυτό μας, τις ικανότητές μας, τα χαρίσματά μας, τη γνώση μας, τις δεξιοτεχνίες μας, τις επιτυχίες μας. Εκεί. Γι' αυτό ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέει την φράση «αυτίδωλον εγενόμην». «Ειδωλοποίησα τον εαυτό μου. Στη θέση του Θεού έβαλα το εγώ». Η ειδωλολατρεία λοιπόν, η ειδωλολατρεία αποτελείται τρίτον από κάθε ενέργεια και προσπάθεια που αφιερώνονται σε ένα όν θεωρούμενο καθεαυτό αντί να αφιερώνονται στο Θεό διαμέσου του όντος. Δηλαδή από τη λαχτάρα, από την εμπιστοσύνη, από την ελπίδα που στηρίζουμε εκτός
του Θεού. Και τέταρτον, από ένα «ον» κάθε φορά που πάβει να είναι ειλικρινές έναντι του Θεού και να τον αποκαλύπτει. Δηλαδή, κάθε φορά που ο άνθρωπος σταματά να αντιλαμβάνεται τη σχέση που έχουν τα όντα με τον Θεό, σταματά να βλέπει τις θείες ενέργειες πίσω από τα όντα, να διαβάζει στα όντα την παρουσία και την αγάπη του Θεού, αλλά να βλέπει τα όντα ξεκομμένα από τη σχέση τους με τον Θεό, τότε έχουμε ειδωλολατρία. Αυτά ορίζουν οι πατέρες ως ειδωλολατρία. Τα όντα στα μάτια των Αγίων φανερώνουν, αποκαλύπτουν και οδηγούν στον αληθινό Θεό και στην αληθινή σχέση με τον φιλόστοργο πατέρα μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς καταρχήν που είχατε την υπομονή να είστε συντροφιά και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε την κυρία Αποστολία Φονταρά για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή των μουσικών διαλυμάτων και όλους όσους αόκνως εργάζονται για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή να φιλοξενούμε την κυρία Κατερίνα Μαυρομιχάλη. Θα είναι συνοδοιπόρης μας σήμερα στην εκπομπή μας, γιατί για να κάνουμε μια ορθόδοξη διαδρομή, την οποία την έχει κάνει και η ίδια, είχε ξεκινήσει το 2020, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, μια διαδρομή από το Λονδίνο που διέμενε, για να φτάσει στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Αυτό ήταν το τάμα που ήθελε να εκπληρώσει, αφού ήταν ο Άγιος, αλλά από το Θεό έχει πάρει την πίστη τη μεγάλη, την ενέπνευσε ο Άγιος Παϊσίος και για να τη βοηθήσει στη ζωή της και η μεγάλη της πίστη να φτάσει στον τάφο του στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κυρία Μαυρομιχάλη, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας.
0: Ξεκινήσατε το 2020 από το Λονδίνο, τότε είναι αυτή η χρονολογία, μάλιστα, πριν 4 χρόνια δηλαδή, έτσι.
1: Μάλιστα, τον Αύγουστο του 20 και αφετηρία ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας στο κέντρο του Λονδίνου.
0: Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια.
0: Για να φτάσετε στη Σουρωτή, στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Γιατί στον, μάλιστα, Άγιο Παϊσίο και στον τάφο του.
1: Με τα τελευταία χρόνια πριν από το περπάτημα είχα αποκτήσει έτσι μια πάρα πολύ οικία και στενή σχέση με τον Άγιο, με την έννοια το ότι τον ένιωθα πάντα δίπλα μου. Επίσης, όταν πρωτοπήγα στην Αγγλία, εκεί ήμουνα 20 χρόνια, έχασα κάπως την πίστη μου για πολλά χρόνια, για 10 χρόνια περίπου. Και ακούγοντας τα έργα του και για τον Άγιο Παΐσιο, ήταν αυτό που με ξαναέφερε ξανά στην πίστη.
0: Από πού τα ακούσατε αυτό, τα λόγια αυτά για τον Άγιο Παΐσιο, πώς τα διδαχτήκατε?
1: Ήταν από ένα συγγενικό πρόσωπο, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση, δηλαδή η ζωή που έκανε τότε, δεν θα έλεγε κανείς ότι θα σου μίλαγε αυτός για τον Άγιο Παΐσιο. Και ένα οικογενειακό πρόσωπο. Και όπως ήμουνα στο σπίτι του, βλέπω την εικόνα του, του Αγίου Παϊσίου. Και με ξάφνιασε. Και μου μίλησε και μου είπε δύο πράγματα. Μου είπε κάποια θαύματα επίσης που είχε κάνει.
0: Στην Αγγλία αυτά έγιναν, στην Αγγλία.
1: Όταν είχα επισκεφτεί ξανά την Αθήνα σε διακοπές.
0: Την Αθήνα, ναι.
1: Και μετά άρχισα ξανά δειλά-δειλά να ξαναμπαίνω έτσι σε αυτή την πνευματική ζωή. Μετά το επόμενο κομμάτι, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό σε αυτή την πορεία, ήταν τα παιδιά μου. Έχω 4 παιδιά και τα 2 μου πρώτα παιδιά διαγνωστήκανε με αυτισμό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμουνα έγκυος στο γιο μου, στο 2ο παιδί, και η κόρη μου, η πρώτη, 2 χρονών, έβγαλε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση, που εγώ έτσι με γεμάτη την κοιλιά προσπαθούσα να την κρατήσω για να μην χτυπήσει τον εαυτό της, το οποίο μας πήρε αρκετή ώρα. Τόση πολλή ώρα που το μωρό στο τέλος εξαντλήθηκε και κινήθηκε. Και εγώ είχα πέσει κάτω στα γόνατα. Και εγώ στην ίδια κατάσταση περίπου. Και εκεί λέω, εντάξει, έτσι όπως ακριβώς σας το λέω, Χριστέ μου, κατεβαίνεις και με σηκώνεις. Γιατί εγώ αλλιώς δεν σηκώνομαι. Μετά άρχισα να έχω την ανάγκη να στραφώ σε αυτό το θεϊκό, να στραφώ στους Αγίους, στην Παναγία, για να μπορώ να πάρω δύναμη. Και πλέον στις μέρες μας έχουμε την τύχη να έχουμε το διαδίκτυο, που ένα έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Αλλά ενώ ήμουν σπίτι με τα παιδιά, είχα πρόσβαση σε πνευματικούς λόγους. Μέσα από το YouTube, ας πούμε, όταν ένιωθα απόγνωση, έβαζα κάποια ομιλία. Άκουγα τον πατέρ Νίκον τότε, το πώς να κάνεις την εξομολόγηση, που είχα πάρα πολλά χρόνια να κάνω. Και μετά ήρθε η πρώτη εξομολόγηση μετά από πολλά χρόνια, που ήταν, ένιωσα πραγματικά σαν να βγαίνει ένα βάρος από τους ώμους μου.
0: Εκεί στο Λονδίνο?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Στην ενορία σας δηλαδή. Ποια ήταν η ενορία σας?
1: Στο Λονδίνο δεν πήγαινα σε ενορία. Δεν πήγαινα στην εκκλησία. Όπως σας είπα, είχα πολλά χρόνια. Και θυμάμαι, να σας πω και ο λόγος. Είχα πολλές απορίες. Μ' άρεσε πολύ να διαβάζω, να ενημερώνομαι. Και ήθελα να πάω στον παπά της εκκλησίας εκεί. Ήταν, νομίζω, ο Άγιος Νικόλαος, να σας γελάσω. Μπορεί να ήταν και στο Shepherd's Bush. Δεν το λέω με απόλυτη σιγουριά. Και λέω, θα πάω να μιλήσω στον Πάτερ, να του πω γιατί ο Χριστός και ο Θεός ο δικός μας είναι ο σωστός και δεν είναι ο άλλος και δεν είναι ο άλλος. Και γιατί υπάρχουν τόσες πολλές ομοιότητες με τους αρχαίους Έλληνες και όλα αυτά. Και όταν πήγα στην εκκλησία, στο ραντεβού που είχαμε κλείσει, η εκκλησία ήταν κλειστή. Είχε κλείσει εκείνη την ώρα. Με τους λογισμούς που είχα τότε, ήταν και η τελευταία μου φορά στα 10 χρόνια. Αργότερα μετά μετακομίσαμε και στο Essex και εκεί πήγαινα στον Άγιο Αθανάσιο, στο Λέιτον. Και εκεί πήγαινα στον Πάτερ Αθηναγόρα, πνευματικό, ο οποίος, όσο γνωρίζω τώρα, επέστρεψε και αυτό στην Ελλάδα, την πατρίδα. Όταν έχεις παιδιά, ζεις σε μια ξένη χώρα, δεν έχεις στήριξη, έχεις τα δύο παιδιά τα πρώτα με αυτισμό, για μένα τουλάχιστον ήταν το στήριγμά μου.
0: Η εκκλησία.
1: Μάλιστα. Και ήταν το στήριγμά μου.
0: Και από τότε αντλήσατε τη δύναμη αυτή από την εκκλησία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, περισσότερο μπορώ να πω, επειδή λόγω των παιδιών δεν μπορούσα να πάω σε λειτουργίες, ήταν και πολύ μακριά. Τις περισσότερες φορές μας πήγαινε ο σύζυγος και εγώ έμπαινα μέσα με το ένα παιδί και πάλι στο τελείωμα για να κοινωνήσει. Ήταν κάτι που το λαχταρούσα πολύ τότε, αλλά πάντα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς.
0: Και φτάνετε στο σημείο μετά να έχετε ως, πώς να το πει κανείς, ως αποκούμπι, ως λιμάνι, πώς τον Άγιο Παΐσιο, γιατί επιλέξατε να κάνετε αυτό το τάμα από το Λονδίνο με τα πόδια στον τάφο του Αγίου Παϊσίου στη Σουρωτή, Θεσσαλονίκης?
1: Να σας πω, είναι πολλά μαζί. Είναι πολλά μαζί. Δεν ξέρω, είχα έτσι, λόγω το ότι ήταν η πρώτη πνευματική σχετικά ομιλία για κάποιον Άγιο μετά από τόσα χρόνια, που είδα την εικόνα του και μετά άρχισα ξανά να μπαίνω σε αυτό το δρόμο. Ήταν επίσης το ότι ήθελα να βαφτίσω το γιο μου Παΐσιο, ο οποίος ονομάζεται Βασίλης Παΐσιος, και μετά μαθαίνω ότι είχε γενέθλια την ίδια μέρα που γιορτάζουμε τον Άγιο. Το βλέπα έτσι, το βλέπα έτσι. Επίσης, από τα λίγα που έχω διαβάσει, ήταν και ένας Άγιος με αρκετό χιούμορ, νομίζω.
0: Ναι, είχε.
1: Και αυτό σε κάνει λίγο πιο οικείο. Μετά με την πορεία, πραγματικά τον ένιωθα δίπλα μου. Θυμάμαι μετά, υπήρχε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Και πώς ανοίγεις έτσι το ίντερνετ στο YouTube και σου βγάζει κάποια βίντεο. Μου βγάζει πρώτο βίντεο τον Άγιο που ψάλλει.
0: Τον Άγιο
1: εγώ
0: Παΐσιο.
1: Εκείνη την ημέρα, μάλιστα. Εγώ εκείνη την ημέρα πραγματικά δεν υπήρχε περίπτωση να καταφέρω να κάνω αυτό που έκανα. Το ήξερα δηλαδή από πριν ότι δηλαδή είχα κάποια βοήθεια. Δεν γίνεται εγώ να πράξω έτσι, να μιλήσω έτσι. Ήταν κάποιος άλλος που είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια.
0: Και αυτός ήταν ο Άγιος Παΐσιος, πιστεύετε, έτσι?
1: Θα ήθελα να το πιστεύω. Θα ήθελα πολύ να το πιστεύω. Στο δικό μου το μυαλό, το ότι τον άκουσα μετά να ψάλλει και άφησα έτσι τον ύμνο να παίξει, ήταν λες και ήταν δίπλα μου.
0: Και ξεκινάτε, ξεκινάτε από τον Άγιο Παντελεήμονα, έτσι, στο Λονδίνο. Περιγράψτε μας λίγο αυτές τις στιγμές, το ταξίδι που ξεκινάει το 2020 τον Αύγουστο από τον Άγιο Παντελεήμονα. Υπάρχουν και φωτογραφίες εκεί με τους ιερείς του ναού. Σας έδωσαν την ευχή τους, έτσι, και την ευλογία τους οι άνθρωποι.
1: Βεβαίως, οι οποίοι είχα κυρίως σε σχέση με τον Πάτερ Κωνσταντίνο. Μπορώ να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος, γιατί το τελευταίο διάστημα πριν το περπάτημα εκκλησιαζόμουν όσο πιο συχνά μπορούσα. Ήταν και μετά το 15 Αύγουστο, οπότε προσπάθησα να πάρω όσο πιο πολύ τροφή και δύναμη από εκεί. Ο Πάτερ Κωνσταντίνος ήταν, δεν ξέρω τι να πω, ήταν η καλοσύνη του και της Παπαδιάς, ήταν απίστευτη. Ήταν απίστευτη πραγματικά. Πραγματικά.
0: Και ξεκινάτε λοιπόν από τον Άγιο Παντελεήμονα για να πάτε από το Λονδίνο με τα πόδια στην Σουρωτή Θεσσαλονίκη. Ένα, πώς να το πει κανείς, δύσκολο να το σκεφτεί κανένας ότι μπορεί να γίνει αυτό. Πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο, με τα πόδια.
1: Θα σας πω ένα πράγμα το οποίο το λέω και γελάω πολλές φορές. Είχα έναν γνωστό στο Λονδίνο που πήγε να κάνει κάτι παρόμοιο αφού ξεκίνησα κι εγώ. Γιατί έβλεπε έτσι το ζήλο μου και αυτά. Και με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε «You and your Saint Paisios». «Εσύ και ο Άγιος σου Παΐσιος». Γιατί το περπάτημα για μένα ήταν κυρίως πνευματικό και η εξέλιξή του. Δεν είχα κανένα πόνο. Τα πόδια μου δεν είχα βγάλει, ας πούμε, ούτε έναν κάλο, ούτε τίποτα, τίποτα. Και εκείνη η ομάδα που είχε φύγει, των γνωστών στην Αγγλία, τα πόδια τους είχαν ανοίξει πληγές, είχαν δυσκολευτεί απίστευτα και μου λέγε, σαν να μου αναγνωρίζει ότι εντάξει, το περπάτημά σου είναι, έχεις ξεκάθαρα, ας πούμε, το μέσον και το κάνει.
0: Κάποιο βοηθό που σε βοηθάει.
1: Κάπως, ναι.
0: Και πού φτάσατε με τα πόδια από το Λονδίνο και για πόσο διάστημα, πού φτάσατε, στη Γερμανία μου είχατε πει?
1: Πήγε περίπου 2 μήνες. Ήμουνα σίγουρη ότι θα μπορούσα να το κάνω πιο γρήγορα, αλλά ήταν αυτές οι ανηφόρες που με το βάρος εκεί που μπορεί να... Έκανα μια αλφα διαδρομή στις 12 ώρες. Όταν υπήρχαν ανηφόρες ήταν 3 ώρες. Ασταμάτητο, αλλά πήγαινε και πιο αργά. Το άλλο κομμάτι που με καθυστερούσε είναι όταν δεν είχα κάποιο χώρο στέγασης για να ξαποστάσω όταν έπεφτε ο ήλιος. Γινόμουν αμούσκεμα όταν έβρεχε. Υπήρξαν φορές που χρειάστηκα 3 μέρες για να στεγνώσουν τα ρούχα μου και να μπορώ να συνεχίσω. Περπάταγα με βροχή.
0: Και με βροχή.
1: Ναι, δεν υπήρχε θέμα, αρκεί να ήξερα ότι έχω στόχο να φτάσω κάπου που θα καλυφθώ ή που θα στεγνώσω ή όπως προέκυψε και απρόπτα να μην έχω κάπου. Αλλά αυτό ήταν ένα κομμάτι που με καθυστερούσε.
0: Συνοδοιπόρο είχατε τον Άγιο από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, τον Άγιο Παΐσιο.
1: Θέλω να πιστεύω και όχι μόνο. Μου είχε δώσει, θα σας πω, ενώ προγραμμάτιζα το ταξίδι, θα είχα μία παραπάνω βοήθεια, όπως ας πούμε είχα κανονίσει να έρθει κάποιος καμεραμάν, είχα δώσει προκαταβολή για ένα αυτοκίνητο και ένα κάμπερμαν από πίσω που θα μπορώ να κάθομαι εκεί να ξεκουράζομαι μετά το περπάτημα. Αλλά τη βδομάδα που θα ξεκινούσε το περπάτημα, εμφανίζεται ένα πρόβλημα και χάνω όλη αυτή τη βοήθεια. Ήταν κυρίως οικονομικό. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι, επειδή είμαι πάρα πολύ ειλικρινής άνθρωπος και εκτός από το πνευματικό κομμάτι του ταξιδιού, στόχο είχα να κάνω κάτι που θα αφορούσε παιδιά από οικογένειες που έχουν να αντιμετωπίσουν τον αυτισμό. Για μένα σημαντικό ήταν να χτίσω την εμπιστοσύνη, που σημαίνει είπα θα το κάνω και θα το κάνω. Είτε μόνη μου, είτε με συνοδεία, είτε με χρήματα, είτε χωρίς χρήματα. Τώρα σε αυτό το κομμάτι, ένας άλλος Άγιος που ήταν, νομίζω ότι άμα δεν είχα ενημερωθεί για τη Γερόντισσα Γαβρίλια, δεν πιστεύω να το είχα κάνει.
0: Η Γερόντισσα Γαβρίλια που τώρα έχει αγιοποιηθεί, πριν λίγο καιρό.
1: Πρόσφατα, ναι. Πρόσφατα. Ναι.
0: Εκεί τι έγινε τη Γερόντισσα, πήρατε κάποιο βιβλιαράκι?
1: Είχα πάρει την, αν μου επιτρέπετε να το πω.
0: Ναι.
1: Την Ασκητική της Αγάπης.
0: Βεβαίως, ναι, ναι.
1: Το οποίο βιβλίο όσες φορές το έχω πάρει το έχω δώσει. Και πάλι μου λείπει και πάλι θέλω να το ξαναπάρω.
0: Και τότε που ξεκινήσατε διαβάσατε και την Ασκητική της Αγάπης της Γερόντισσας Γαβριλίας, πριν λίγο πριν ξεκινήσατε?
1: Μάλιστα. Νομίζω αρκετά πιο πριν, αλλά με είχε εντυπωσιάσει η απόλυτη εμπιστοσύνη που είχε.
0: Στο Θεό.
1: Δηλαδή που πήγαινε μέσα στη ζούγκλα και δεν φοβόταν τίποτα. Που έφευγε για να πάει ας πούμε στην Αγγλία και είχε μία λίρα πάνω της. Όλο αυτό το πράγμα μου έδωσε δύναμη και πίστη. Ότι ήξερα αυτό που έκανα, ότι το έκανα με πολύ αγάπη. Και ότι το έκανα για καλό.
0: Άρα είχατε δύο Αγίους μαζί, τον Άγιο Παΐσιο, Συνοδοιπόρο, και την Γερόντισσα Γαβριλία. Την σύγχρονη.
1: Όσοι μου επιτρέπονται. Γιατί εντάξει.
0: Εδώ οι Άγιοι.
1: Ήτανε πολλές φορές που περπατούσα. Πολλές ώρες χωρίς να δω και μέρες χωρίς να δω άνθρωπο. Μέσα στη φύση, μέσα σε βουνά, μέσα. Πολλές φορές υπήρξαν που σταματούσα, βούρκωνα και ένιωθα την παρουσία του Θεού. Και είναι κάτι εντάξει απίστευτο, δηλαδή γι' αυτό και εμείς νομίζω δυσκολευόμαστε στις πόλεις. Έχουμε αποκοπεί από τη φύση.
0: Και από το Θεό.
1: Και από το Θεό, δηλαδή εκεί ήταν ο Θεός, δηλαδή έβλεπες τα δέντρα, έβλεπες τα χρώματα. Έβλεπε τον ουρανό, υπήρχε ησυχία. Πολύ σημαντικό.
0: Και
1: πολύ σημαντικό.
0: Φτάσατε μέχρι πού, κυρία Μαυρομιχάλη?
1: Έφτασα Γερμανία, όρια Γερμανία-Γαλλία.
0: Από το Λονδίνο στη Γερμανία, και... λοιπόν, σε δύο μήνες.
1: Ναι.
0: Σε δύο μήνες.
1: Ναι.
0: Περπατώντας, λοιπόν.
1: Είχα κάποιες δυσκολίες, ας πούμε, γιατί έφυγα χωρίς να έχω πολλά ρούχα μαζί. Mm-hmm. Ας πούμε, ήμουνα στον. Σε ένα κάμπινγκ Ολύμπους λεγόταν στη Γαλλία και έβρεχε αυτομάτητα. Και εγώ δεν είχα ούτε ισοθερμικά, είχε αλλάξει πλέον ο καιρός. Έφταζε η σκηνή, ήταν ένα χάλι μαύρο.
0: Και εκεί στη Γερμανία πότε στην πανδημία φτάσατε, όταν είχατε δύο μήνες?
1: Πριν την πανδημία.
0: Πριν την πανδημία.
1: Εκεί είχα μία φίλη η οποία μου πρόσφερε στέγη για ένα διάστημα για να ξεκουραστώ. Πήγα με φιλοξένηση στο σπίτι της με την οικογένειά της. Ανθίμου, σε έχω πάντα στην καρδιά μου να το ξέρεις και σε ευχαριστώ. Γιατί είχα μείνει πετσί και κόκαλο. Mm. Είχα ταλαιπωρηθεί. Οπότε εκεί έμεινα για λίγο να πάρω δυνάμεις και ξεκίνησα πάλι. Έμεινα λίγες μέρες στο δρόμο, αλλά μετά έγινε το δεύτερο lockdown που σταμάτησε.
0: Το lockdown σας σταμάτησε και δεν φτάσατε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Σταμάτησα. Εσείς είχατε ακόμα πείσμα και θέληση να φτάσετε στον τάφο.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι χαρακτηριστικό αυτό το πείσμα μου.
0: Και άρα το lockdown δεν σας επέτρεψε να φτάσετε στον τάφο, το 2020 λοιπόν.
1: Ναι, γιατί εκεί στη Γερμανία υπήρχαν και πολλά camping, το οποίο εμένα μου ήταν και οικονομικό και εύκολο να πάω να στήσω τη σκηνή και να συνεχίσω το περπάτημα. Ναι. Είχε τα πάνω κάτω του, αλλά μετά μου είπαν ότι, ειδικά την τελευταία μέρα που ήμουν σε εκείνο το κάμπινγκ, ότι από Δευτέρα κλείνουν τα Airbnb, κλείνουν τα, πώς το λένε, το κάμπινγκ, κλείνουν όλα.
0: Εσείς παρόλα τα αυτά, ναι, παρόλα τα αυτά, κυρία Μαυρομιχάλη, εκπληρώσατε το τάμα σας, τα λέγει κανείς, έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι μόλις σταμάτησα αναγκαστικά, γύρισα στην Αθήνα. Πήρα το τρένο, κατέβηκα μετά με το καράβι στην Πάτρα και μετά στην Αθήνα. Ήταν η πρώτη μέρα που βγήκανε τα restrictions στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Εκεί μετά, εντάξει, απογοητεύτηκα πάρα πολύ, γιατί δεν τήρησα το λόγο μου. Το θεώρησα σαν μια μεγάλη αποτυχία, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον.
0: Αλλά μιλήσατε με την ηγουμένη, νομίζω, της Σουρωτής εκεί, και τι σας είπε?
1: Αυτό που έκανα ήταν ότι ήξερα ότι ο Άγιος Πάσιος ήταν, όπως και όλοι οι Άγιοι, πάρα πολύ ταπεινοί. Και ούτε επειδή ήταν ένα συνδυαστικό τάμα, ας το πούμε, γιατί ήθελα να ενημερώσω και για παιδιά με τον αυτισμό, βγήκε κάποιος μπερδεμένο έξω στον κόσμο.
0: Η ουσία είναι ότι εσείς αυτό που θέλατε και είχατε στο μυαλό σας ήταν να τιμήσετε τον Άγιο Παΐσιο, αν δεν κάνω λάθος, και για να σας δώσει δύναμη και κουράγιο να κουβαλάτε αγόγιστα τον δικό σας προσωπικό σταυρό. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Χάρη ήθελα, για να είμαι ειλικρινή.
0: Αυτό, γι' αυτό δεν πήγατε. Τη χάρη του Αγίου, γι' αυτό δεν το κάνατε όλο αυτό?
1: Βέβαια.
0: Και για να συνεχίζετε να σηκώνετε το σταυρό σας, το δικό σας προσωπικό σταυρό. Γι' αυτό το κάνατε.
1: Με την παρότρινση του πνευματικού μου, μου λέει, θα πας στο μοναστήρι, θα μιλήσεις εκεί με τη γερόντισσα, η οποία είναι φωτισμένη.
0: Πήγατε έτσι στο μοναστήρι?
1: Πήγα και είχα τη χαρά να με φιλοξενήσουν εκεί 5 μέρες.
0: Τι σας είπε η ηγουμένη, αλήθεια, από τη Σουρωτή, για αυτό που κάνατε?
1: Μου λέει, το τάμα σου το έχεις κάνει. Γιατί πήγα, της λέω, να το συνεχίσω το περπάτημα. Δηλαδή, από τη μία δεν ήξερα κι εγώ. Καμιά φορά οι λογισμοί είναι... σου δημιουργούν μεγάλο μπέρδεμα. Έπρεπε να το συνεχίσω, να μην το συνεχίσω.
0: Και τι είπε η ηγουμένη, τι λόγια σας είπε?
1: Μου είπε, το τάμα σου το έχεις ολοκληρώσει, δεν χρειάζεται, μου λέει, να περπατήσεις εκεί. Οπότε πήρα την ευχή της και πήγα στο καλό.
0: Χάρηκε η ηγουμένη και οι αδελφές?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοια πνευματική κλίση, σίγουρα χαίρονται όταν κάποιος είναι στον δρόμο του Θεού. Σίγουρα. Αλλά αυτά τα πράγματα που κάνουμε εμείς οι κοσμικοί, δεν ξέρω πώς φαίνονται στα μάτια κάποιου μοναχού ή κάποιου ηγουμένου, για να είμαι ειλικρινής. Σίγουρα με αντιμετωπίσανε με μεγάλη στοργή, με φιλοξενία τους. Ήταν τρομερή εμπειρία. Εγώ δεν είχα μείνει ποτέ σε μοναστήρι, ποτέ. Και ένιωθα σαν μικρό παιδάκι, να πω την αλήθεια, που κοιμόμουν εκεί πέρα και κοίταζα στο πλάι και ήταν σαν να ήμουνα.
0: Και προσκυνήσατε και στον Άγιο.
1: Συνεκή, ας πούμε.
0: Και στον τάφο του, δηλαδή, προσκυνήσατε.
1: Κάθε μέρα πήγαινε όταν ήμουν.
0: Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, κυρία Μαυρομιχάλη, πείτε μας αυτές τις στιγμές λίγο, τις ώρες που προσκυνήσατε, που πηγαίνατε συχνά στον τάφο του Αγίου, τι του λέγατε?
1: Του έχω πει πολλά. Φτάνει σε ένα σημείο που δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, σε νιώθει. Εγώ ένιωθα μόνο τη χαρά και την τιμή που είχα να βρίσκομαι εκεί πέρα. Μου μίλησε όμως με τον τρόπο του. Δηλαδή, θυμάμαι όταν πήγαμε πρώτη μέρα στην τράπεζα, όταν η μοναχή διάβαζε εκεί για τους υπόλοιπους που τρώγαμε, ξεκινάει να διαβάζει από τον Άγιο Παΐσιο με το εξής: «Γέροντα, πώς να βλέπω αυτόν που με έχει αδικήσει. Να τον βλέπεις σαν ένα μεγάλο ευεργέτη». Αυτό παλεύω να, να βιώσω, που δεν είναι ότι παλεύω, είναι μερικές φορές λέμε αυτό, το να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, να συγχωρείς τον άλλον. Όταν είναι όλα με λιγάλα, είναι εύκολα αυτά. Το μεγαλύτερο πράγμα, νομίζω,
0: στην
1: πνευματική ζωή είναι να συγχωρέσεις, να αγαπήσεις και να στηρίξεις αυτόν που σε έχει δυσκολέψει, έχει ταλαιπωρηθεί, αλλά όλα αυτά, όλα αυτά στις μέρες μας πλέον θα πρέπει να υπάρχει διάκριση και στήριξη από πνευματικό.
0: Έτσι.
1: Στήριξη από πνευματικό.
0: Κυρία Μαυρομιχάλη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Να μας εμπνέετε και εμάς με τον αγώνα που κάνετε, τον πνευματικό, με τον αγώνα αυτόν και την εμπιστοσύνη που έχετε στο Θεό, στην Παναγία αλλά και στους Αγίους, όπως τον Άγιο Παΐσιο και στην Γερόντισσα Γαβριηλία, την Αγία Γαβριηλία πλέον. Να σηκώνουμε όλοι μας το δικό μας προσωπικό σταυρό, αγώγιστα, όπως το κάνετε εσείς τόσα χρόνια, το κάνετε και σήμερα. Και αυτό δείχνει αυτό το τάμα που είχατε κάνει για τον Άγιο Παΐσιο, ότι επιλέξατε για τη δύναμη που πήρατε από τον Άγιο να σηκώσετε το δικό σας σταυρό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τότε που είχατε, αλλά και σήμερα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή Ανάσταση.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυρομιχάλη. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
1: Γεια
0: και χαρά. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Όπως έχετε καταλάβει στις φετινές εκπομπές τις οποίες κάνουμε εδώ στο Λίχνο, με το γενικό θέμα θεολογία γεγονότων, αναφέρομαι φέτος σε εκκλησιαστικά θέματα. Τι είναι η Εκκλησία και πώς ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Τι είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, το Πάπτισμα, το Χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία και τα άλλα μυστήρια και οι άλλες τελετές που γίνονται, ο γάμος, ο μοναχισμός κτλ. Τα οποία έχουμε μέχρι τώρα παρουσιάσει. Έχουμε μέχρι τώρα παρουσιάσει και έχουμε μέχρι τώρα αναλύσει. Άρα αναφερόμαστε το τι ακριβώς είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Επομένως λοιπόν, εφόσον η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, άρα τα θέματα αυτά δεν είναι μόνο εκκλησιολογικά, είναι και χριστολογικά και χριστοκεντρικά. Άλλωστε δεν νοείται χριστολογία χωρίς την εκκλησιολογία και δεν νοείται εκκλησιολογία χωρίς τη χριστολογία. Οι παλαιότερες δογματικές τα ξεχώριζαν αυτά, έλεγαν ένα κεφάλαιο για τη χριστολογία, ένα κεφάλαιο για την πνευματολογία, ένα άλλο κεφάλαιο για την εκκλησιολογία. Όμως δεν μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει. Δεν είναι άλλο η Εκκλησία και άλλο ο Χριστός. Δεν είναι άλλο το να ζω μέσα στην Εκκλησία και άλλο το να ζω εν Χριστώ και εν Αγία Πνεύματι. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε λίγο αυτό, την εν Χριστώ ζωή. Τι σημαίνει εν Χριστώ ζωή? Είναι, όπως και προηγουμένως είπα, η εν τη Εκκλησία ζωή. Αλλά λέμε και εν Χριστώ ζωή που τη ζούμε μέσα στην Εκκλησία και είναι και η εν πνεύματι ζωή. Επομένως, είτε πούμε εν Εκκλησία ζωή, είτε πούμε εν Χριστώ ζωή, είτε πούμε εν Αγίο πνεύματι ζωή, εννοούμε το ίδιο πράγμα. Αλλά θα προσδιορίσω ακόμη περισσότερο το θέμα και θα μιλήσω για την εν Χριστώ ζωή κατά τον Άγιο Νικόλα Καβάσιλα. Πρώτα-πρώτα να σας πω λίγα πράγματα από την ζωή του. Από τον Νικόλα, τι ήταν αυτός ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας. Είναι ένας άνθρωπος, ένας άγιος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγιοκατατάχθηκε. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322. Το όνομα του πατέρα του ήταν Χαμαετός. Έμεινε όμως στην ιστορία ως Νικόλαος Καβάσιλας από κάποιον θείο, το επίθετο ενός θείου του που ήταν και Νίλος Καβάσιλας και επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ο Νικόλαος Καβάσιλας έζησε τον 14ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντινούπολη, κυρίως όμως στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια υψηλή προσωπικότητα, είχε και μια θέση μέσα στην αυτοκρατορία. Υπάρχουν μερικά αρνητικά, μερικοί προσδιορίζουν μερικά αρνητικά από τη ζωή του. Για παράδειγμα, έζησε την περίοδο εκείνη που γινόταν μεγάλη συζήτηση μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ για το τι είναι νοερά προσευχή, τι είναι ησυχία, τι είναι ο νους του ανθρώπου, η καρδιά, τι είναι το φως του Θεού, είναι κτιστό ή άκτιστο. Ο Βαρλάμ έλεγε ότι είναι ακτιστό, ο Άγιος Γρηγορίος του Παλαμάς έλεγε ότι το φως του Θεού είναι άκτιστο. Είναι θείο φως, είναι αδημιούργητο. Λοιπόν, ενώ ζούσε αυτή την εποχή, δεν πήρε μέρος στη συζήτηση αυτή μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ. Όμως υπάρχει και η αντίθετη έτσι άποψη ότι έκανε κάτι άλλο, έκανε ένα άλλο έργο. Όλη αυτή τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, της Εκκλησίας δηλαδή, την πήρε και την έβαλε μέσα στον κόσμο διά των μυστηρίων. Ανέλησε δηλαδή τι είναι η Θεία Λειτουργία και ανέλησε τι είναι η εν Χριστώ ζωή. Και πράγματι μέσα εκεί, όταν διαβάζει κανείς τα δύο αυτά βιβλία, βλέπει την ησυχαστική του παράδοση. Για παράδειγμα, αναλύοντας το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, «Ήτης ου θέλει εργάζεστε μη δε αισθιέτο», εάν κάποιος δεν θέλει να εργαστεί, δεν πρέπει και να τρώει, αυτό το πήρε και το ερμήνευσε στη Θεία Λειτουργία και είπε, εάν κανείς δεν προετοιμάζεται κατάλληλα, δεν πρέπει και να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν δεν θέλει να εργαστεί τηρώντας τις εντολές του Χριστού, δεν πρέπει και να κοινωνήσει. Οπότε βλέπει κανείς εδώ μια ησυχαστική παράδοση. Εν πάση περιπτώσει, ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας έγραψε μερικά κείμενα και μερικές επιστολές, αλλά τα μεγαλειώδη κείμενά του είναι δύο. Το ένα είναι η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Είναι σημαντικότατο βιβλίο, το καλύτερο θα λέγαμε από βιβλία για την ερμηνεία της Θείας Ευχαριστίας, της Λειτουργία. Και το δεύτερο είναι η Εν Χριστώ Ζωή. Είναι 7 λόγοι για την Εν Χριστώ Ζωή. Είναι ένα κείμενο μεγαλειώδες. Έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Όταν το διαβάζει κανείς, εκεί βλέπει τι είναι η Εν Χριστώ Ζωή. Το βιβλίο αυτό, η Εν Χριστώ Ζωή, χωρίζεται σε 7 επιμέρους κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι, επιγράφεται ότι η Εν Χριστώ Ζωή συγκροτείται διά των μυστηρίων του βαπτίσματος, του μύρου και της Θείας Κοινωνίας. Αυτή είναι η Εν Χριστώ Ζωή. Δεύτερο κεφάλαιο, ποια είναι η ωφέλεια την οποία προσφέρει το βάπτισμα στην Εν Χριστώ Ζωή. Μιλάει λοιπόν για το μυστήριο του βαπτίσματος περισσότερο. Το τρίτο είναι, ποια ωφέλεια παρέχει στην Εν Χριστώ Ζωή το Θείο Μύρο, το Άγιο Χρήσμα. Το τέταρτο κεφάλαιο, ποια τελείωση δίνει στην Εν Χριστώ Ζωή η Ιερά Κοινωνία, δηλαδή η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, πώς τελειοποιεί τον άνθρωπο. Το πέμπτο κεφάλαιο, ποια ωφέλεια παρέχει στην Εν Χριστώ Ζωή ο αγιασμός του Ιερού Θυσιαστηρίου. Όταν αγιάζεται το Ιερό Θυσιαστήριο, δηλαδή ο Ιερός Ναός, τι προσφέρει στην Εν Χριστώ Ζωή. Το έκτο κεφάλαιο, πώς θα διαφυλάξουμε την Εν Χριστώ Ζωή που παραλάβουμε από τα μυστήρια. Οπότε δια των μυστήριων παραλάβουμε την Χριστώ Ζωή. Τώρα εδώ στο έκτο κεφάλαιο, πώς θα την διαφυλάξουμε. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το τι είναι Εν Χριστώ Ζωή και πώς θα διαφυλάξουμε την Εν Χριστώ Ζωή. Και το έβδομο κεφάλαιο, ποιος γίνεται ομοιημένος αφού διαφυλάξει με τον αγώνα του τη Θεία Χάρη που πήρε δια των μυστηρίων. Εδώ παρουσιάζει τι είναι ο χριστιανός. Δηλαδή ο χριστιανός ο οποίος δια των μυστηρίων έλαβε τη Θεία Χάρη και τη διαφυλάτη τη Θεία Χάρη ζώντας μέσα στην Εκκλησία, τι γίνεται. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο χριστιανός, ο οποίος με τον αγώνα του και τη διαφύλαξη της Θείας Χάριτος, πώς γίνεται και ποιος είναι αυτός. Ουσιαστικά μιλάει για το τι είναι ο Άγιος. Αυτό είναι τα γενικά περιεχόμενα της Εν Χριστώ Ζωής, του βιβλίου δηλαδή του Νικολά Καβάσιλα περί της Εν Χριστώ Ζωής. Να δούμε το δεύτερο σημείο, να αναλύσω κυρίως το πρώτο κεφάλαιο. Το πρώτο κεφάλαιο, όπως είδαμε προηγουμένως, είναι περίληψη όλων των άλλων που γράφει στη συνέχεια, και είναι ότι η Εν Χριστώ Ζωή συγκροτείται διά των μυστηρίων του βαπτίσματος, του μύρου και της Ιεράς Κοινωνίας. Θα κάνω μια πολύ μικρή περίληψη, δεν μπορώ να αναλύσω στο έπακρον αυτό και το βιβλίο αλλά και το κεφάλαιο αυτό. Είναι ένα καταπληκτικό κεφάλαιο το οποίο δείχνει τι είναι Εν Χριστώ Ζωή. Όχι απλώς υπάρχουν κάτι δυτικά βιβλία που μιλάνε για τη μίμηση του Χριστού και τα λοιπά. Εδώ όταν διαβάζει κανείς τι θα πει Εν Χριστώ Ζωή, και μάλιστα το πρώτο κεφάλαιο που είναι η περίληψη όλων των επομένων, εκεί θα καταλάβει τι θα πει Εν Χριστώ Ζωή. Πρώτα δίνει τον ορισμό τι είναι η Εν Χριστώ Ζωή. Λέει ότι η Εν Χριστώ Ζωή είναι η ζωή του Χριστού μέσα μας. Λέει το να βάλουμε μέσα μας το Χριστό. Αυτό η Εν Χριστώ Ζωή. Και βεβαίως το να ζούμε κι εμείς εν το Χριστό είναι μια κίνηση του Χριστού μέσα μας και η δική μας προς το Χριστό. Είναι αυτό που με άλλα λόγια δεν το λέει εκείνος, αλλά το λέμε, είναι αλληλοπεριχώρηση. Εμείς να εισέλθουμε μέσα στη ζωή του Χριστού και ο Χριστός μέσα στη δική μας ζωή. Και λέει ότι αυτή η Χριστό ζωή φύεται από αυτή τη ζωή. Όπως δηλαδή έχουμε ένα φυτό, ένα σπόρο, και τον βάζουμε μέσα στη γη και πιάνει τις ρίζες και αμέσως σιγά σιγά αναπτύσσεται. Έτσι η Εν Χριστώ Ζωή, ο σπόρος, μπαίνει μέσα στη ζωή μας από αυτή τη ζωή, από τώρα, από τις αρχές, και τελειοποιείται στο μέλλον. Όπως αναπτύσσει το φυτό, έτσι θα αναπτυχθεί στο μέλλον το αιώνα. Αλλά πρέπει να αρχίσει όμως από τώρα, πρέπει να φυτευτεί αυτή η Εν Χριστώ Ζωή από τώρα. Και χρησιμοποιεί μερικά παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι η σχέση μεταξύ οφθαλμού και φωτός. Λέει, υπάρχει ο ήλιος, το φως, το οποίο έρχεται, αλλά για να δούμε πρέπει να υπάρχει και οφθαλμός. Δηλαδή στέλνει ο ήλιος τις ακτίνες του το πρωί και όλη την ημέρα, αλλά πρέπει να έχουμε και οφθαλμό. Αν κανείς δεν έχει κατάλληλο οφθαλμό, δεν μπορεί να δει, παρά το ότι υπάρχει το φως. Έτσι λέει ότι εργαστήριο που κατασκευάζει κανείς τον οφθαλμό είναι ο παρόν βίος. Και όπως κατασκευάζεται ο οφθαλμός, μπορούμε και τώρα να δούμε λίγο αυτά τα οποία γίνονται μετά το θάνατο. Αλλά βεβαίως μετά το θάνατό μας και μετά την Δευτέρα του παρουσία του Χριστού θα δούμε όλο το φως, εάν όμως έχουμε αποκτήσει οφθαλμό. Εάν δεν έχουμε αποκτήσει οφθαλμό, δεν θα δούμε το Θεό ως φως. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το παράδειγμα της κυοφορίας. Λέει, υπάρχει το έμβριο το οποίο αναπτύσσεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Και βεβαίως και από τώρα καταλαβαίνουμε ότι έχει η μητέρα, καταλαβαίνει τις κινήσεις του εμβρίου. Αλλά θα έρθει η ώρα όμως που θα γεννηθεί. Θα βγει μέσα από τη μήτρα. Και λέει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας ότι και εμείς τώρα ως έμβρια κυοφορούμαστε μέσα στον παρόντα κόσμο. Όλος ο κόσμος είναι μια μήτρα μέσα στην οποία κυοφορούμαστε και ζώντας μέσα στην Εκκλησία, για να γεννηθούμε όταν βγούμε από τη μήτρα, όταν φύγει η ψυχή από το σώμα και βεβαίως όταν θα έρθει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα παρουσία. Αλλά πρέπει από τώρα όμως να έχουμε ζωή. Όπως το έμβριο όταν είναι στην κοιλιά της μητέρας του πρέπει να έχει ζωή και πρέπει να είναι ζωντανό και να κινείται, και όταν είναι ζωντανό τότε ελπίζει όταν θα γεννηθεί, θα βγει από τη μήτρα, θα ζει πραγματικά. Έτσι και εμείς από τώρα πρέπει να ζούμε. Γι' αυτό και λέει παρασκευαστήνε προς την ζωή και ζών. Και ενώ είμαστε ακόμη ζωντανοί βιολογικά, πρέπει να ετοιμαστούμε για αυτή τη ζωή. Και τούτον απάντων εργαστήριο ο παρόν βίος. Εργαστήριο όλης αυτής της αιώνιας ζωής είναι ο παρόν βίος. Αυτή λοιπόν είναι η Χριστοζωή. Το άλλο σημείο το οποίο αναπτύσσεται είναι ότι αυτό επιτυχάνεται εν το Χριστό. Δηλαδή λέει, ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, δίδαξε, ομίλησε, σταυρώθηκε, έπαθε, έφυγε, αλλά δεν ξέχασε τελείως, δεν έφυγε τελείως από τον κόσμο. Ήλθε, επανήλθε στον κόσμο εν Αγίω Πνεύματι, και αυτό γίνεται με τα μυστήρια. Γράφει, πάρε στην αληθώς ενεργήν, εν ημίν το θέλει και το ενεργήν. Είναι με τα μυστήρια, είναι παρόν πραγματικά ο Χριστός μέσα στον κόσμο. Και όσοι δέχονται τα μυστήρια, εκείνοι δέχονται πραγματικά τον Χριστό. Ο Χριστός λέγει είναι και οικία και ένικος. Είναι η οικία στην οποία μένουμε και ταυτόχρονα και ο ένικος. Είναι και η άμπελος και το κλίμα. Είναι και ο γάμος και τα μέλη. Αναφέρει το παράδειγμα του γάμου και λέει η ένωση, η εν Χριστώ ζωή μάλλον, η ένωση μας με τον Χριστό είναι όπως η ένωση με τον γάμο και σε ανώτερη μορφή. Γιατί λέει όταν παντρεύονται δύο, άντρας και γυναίκα, δεν μπορεί να ζει ο ένας μέσα στον άλλον. Ζουν δίπλα ο ένας στον άλλον. Ενώ με τον Χριστό ζούμε ο ένας μέσα στον άλλον. Αυτό είναι η εν Χριστώ ζωή. Ότι ο Χριστός μπαίνει μέσα στην καρδιά μας. Και είναι ανώτερη αυτή η σχέση από τον βιολογικό και τον σαρκικό γάμο. Και ακόμη λέμε έχουμε το σώμα μας, είναι η κεφαλή και τα μέλη του σώματος, αλλά η σχέση μας με τον Χριστό είναι πολύ ανώτερη από το σύνδεσμο μεταξύ σώματος και κεφαλής. Και αναφέρεται παράδειγμα των μαρτύρων. Λέει αν κόψει κανείς το κεφάλι τότε πεθαίνει το σώμα, δεν μπορεί να ζήσει. Ενώ οι μάρτυρες λέει αισθάνονταν μεγαλύτερη τη σχέση και την ενότητα με τον Χριστό παρά με το σώμα τους, παρά το σώμα με την κεφαλή. Γι' αυτό και προτιμούσαν να μαρτυρήσουν, να κοπεί η κεφαλή τους παρά να αποδεσμευτούν και να κοπούν από τον Χριστό. Ο Χριστός για τον άνθρωπο που συνδέεται μαζί του είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Είναι λέει και αέρας, είναι και φως, είναι και τροφή, είναι και ενδύματα. Το κάθε ένα από αυτά κάνει ένα ιδιαίτερο έργο. Έχει τη δική του χρεια και ανάγκη, το καθένα. Δηλαδή, αναπνέουμε γιατί χρειαζόμαστε τον αέρα να αναπνεύσουμε τα πνευμόνια. Μετά, φως. Το φως πηγαίνει στα μάτια. Με τα μάτια βλέπουμε το φως. Μετά, η τροφή. τρώμε για να ζήσουμε, για να πάει η τροφή μέσα στο στομάχι, τα ενδύματα, να τα βάλουμε εξωτερικά. Το καθένα από αυτά έχουν την ανάλογη την ανάγκη για κάθε μέλος του σώματος. Όμως, λέει ο Χριστός, είναι όλα αυτά. Ο Χριστός είναι και αέρας, ο Χριστός είναι και φως ταυτόχρονα, ο Χριστός είναι και τροφή πνευματική, ο Χριστός είναι και ενδύματα, ο Χριστός είναι και ευωδία. Τα πάντα για τη ζωή μας είναι ο Χριστός. Το επόμενο σημείο που αναφέρει είναι ότι αυτή είναι η Χριστός ζωή, είναι συνέργεια Θεού και ανθρώπου. Δηλαδή είναι ενέργεια του Θεού και συνέργεια του ανθρώπου. Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί. Είπαμε προηγουμένως ότι, όπως αναφέρει, ότι ζούμε την παρουσία του Χριστού με τα μυστήρια. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται και με τη δική μας συνέργεια. Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί. Γι' αυτό και έχει μια ωραιότατη έκφραση. Το μεν θεώθεν, το δε της μετέρας σπουδής. Το ένα εξαρτάται από το Θεό, ο Θεός στέλνει τη χάρη του, το άλλο εξαρτάται και από μας. Είναι της ημετέρας σπουδής, της δικής μας προσπάθειας και του δικού μας αγώνα να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Αυτός ήλθε σε μας, εμείς δεν μπορούσαμε τίποτα να κάνουμε, αυτός ήλθε σε μας, αλλά εμείς πρέπει να του ανοίξουμε την πόρτα, τη θύρα για να τον δεχθούμε. Και έρχεται, λέει, τώρα με τα μυστήρια με έναν πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι ήταν όταν είχε γεννηθεί και ήταν με τους μαθητές του πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Τώρα έρχεται με έναν τελειότερο τρόπο, γι' αυτό και λέει αλέτερον εκείνο και τελειότερον τρόπον. Τώρα έρχεται, λέει, με έναν διαφορετικό τρόπο από τότε που έγινε η ενανθρώπιση του, με έναν διαφορετικό τρόπο από τότε που έγινε η ανθρώπιση του, λέει, αλλά και μάλιστα και με έναν τελειότερο τρόπο, λέει, όχι μόνο διαφορετικό και τελειότερο τρόπο, και αυτό γίνεται διά των μυστηρίων. Πώς έρχεται ο Χριστός σε μας? Έρχεται διά των μυστηρίων, έρχεται σε μας. Και ποια είναι τα μυστήρια? Αναφέρει εκεί το βάπτισμα, είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Το πρώτο μυστήριο είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Το άλλο είναι το χρίσμα. Το άλλο είναι η Θεία Κοινωνία. Με το βάπτισμα, λέει, αποκτούμε το είναι. Δηλαδή, δεν ζούσαμε την αχριστό ζωή και με το βάπτισμα αποκτούμε το είναι. Με το χρίσμα έρχεται η τελειοποίηση. Και με την Θεία Κοινωνία τότε έρχεται η ζωή. Και μάλιστα χρησιμοποιεί το παράδειγμα του εμβρίου, το οποίο είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας του και γεννιέται. Το βάπτισμα είναι η γέννηση. Αλλά δεν φτάνει να γεννηθεί, πρέπει συγχρόνως και να κινηθεί, να έχει μια κίνηση μέσα του, να έχει μια ενέργεια μέσα του. Λοιπόν, για το βρέφος, το έμβριο μάλλον, όταν γεννιέται, γίνεται βρέφος, πρέπει να έχει μέσα μια ζωή, μια ενέργεια. Και έτσι αυτό είναι το χρίσμα. Και μετά πρέπει να φάει κανείς. Και αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή στην βιολογική γέννηση γεννιέται κανείς, πρέπει να είναι ζωντανό και μετά πρέπει να πιει το γάλα και αργότερα τη στερεά τροφή. Αυτό γίνεται εδώ και με τον άνθρωπο, την πνευματική γέννηση. Με τα μυστήρια, λέει, έρχεται η χάρις του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Τα μυστήρια είναι οι πόρτες, τα παράθυρα, οι θηρίδες που εισέρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης. Όταν έχουμε, είναι μέρα και ο ήλιος λάμπει και κλείνουμε τις πόρτες και τα παράθυρα, δεν έρχεται μέσα ο ήλιος. Έτσι λοιπόν τα μυστήρια είναι οι θηρίδες μέσα από τα οποία έρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Είναι ο άνθρωπος με τα μυστήρια, γίνεται οίκος Θεού και είναι η πύλη του ουρανού. Είναι η πύλη που μέσα από την πύλη έρχεται ο Χριστός, έρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και με τα μυστήρια γράφει, ου μόνον άγγελοι καταβαίνουσιν εις την γη, αλλά και αυτός ο των αγγέλων δεσπότης. Δεν καταβαίνουν μόνο οι άγγελοι, εδώ θυμίζει το περίφημο εκείνο όραμα το οποίο είδε ο Ιακώβ, είδε μια γέφυρα και άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν. Περπατούσαν πάνω στη γέφυρα, ανέβαιναν και κατέβαιναν. ενότητα μεταξύ ουρανού και γης. Λέει λοιπόν ο Ιερός Νικός Καβάσιλος, εδώ γίνεται κάτι ανώτερο, δεν καταβαίνουν άγγελοι, αλλά καταβαίνει ο ίδιος ο Θεός. Αυτό είναι τα μυστήρια. Τα μυστήρια του βάπτισμα, το χρήσμα, η Θεία Ευχαριστία, είναι η γέφυρα μέσα από τα οποία κατεβαίνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και αυτές οι θύρες που έχουμε δια των μυστήριων, μέσα από τα οποία εισέρχεται η χάρη του Θεού, είναι ανώτερες από τις πύλες του Παραδείσου. Και ένα άλλο σημείο που τονίζει στην πρώτη αυτή ομιλία για το τι είναι εν Χριστώ ζωή, μιλάει για την ενανθρώπιση και τη θέωση του ανθρώπου. Εμείς λέει δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Όταν ο Αδάμ και η Εύα βγήκε από τον Παράδεισο, ήμασταν νεκροί πνευματικά. Είχαμε χάσει την επικοινωνία και τη σχέση με τον Θεό. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε και είχαμε νεκρωθεί, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήμασταν νεκροί ως προς την αμαρτία. Και ο Χριστός μας ζωοποίησε. Έχει καθαρά μια παύλια ορολογία και σκέψη ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε και ήμασταν νεκροί. Ήμασταν νεκροί, πεθαμένοι. Και έρχεται ο Θεός, ο Χριστός, με την ανθρώπισή του και μας αναγεννά. Μας ζωογονεί, ενώ ήμασταν πεθαμένοι. Οπότε αυτή είναι η Χριστός ζωή. Να αναφέρω μερικές φράσεις από το πρώτο αυτό κεφάλαιο, που είναι μια σύνοψη όλου του βιβλίου «Η εν Χριστώ ζωή». Λέει, με την πτώση ο άνθρωπος έπεσε στην κατάσταση, μια κατάσταση άμορφης ύλης. Δηλαδή έχουμε μια ύλη, το χρυσό. Έχουμε την ύλη που λέγεται χρυσός. Την παίρνουν οι χρυσοχόοι, τη λιώνουν και από το χρυσό αυτό κάνουν ένα κόσμο, ένα δαχτυλίδι, ένα σταυρό, οτιδήποτε. Οπότε αποκτά ένα ιδιαίτερο όνομα. Δεν είναι ο χρυσός, είναι ένα γενικό όνομα. Μετά γίνεται ένα ειδικότερο όνομα. Αποκτά όνομα. Ενώ πρώτα ήταν άνευ ονόματος, είναι ένα γενικό όνομα. Αυτό λέει γίνεται με το Άγιο, με την ενανθρώπιση του Χριστού και με τα μυστήρια, με το Άγιο Βάπτισμα. Η αόριστος ημών φύσης και η ανίδεως αποκτά όρον και είδος. Η φύση μας η οποία ήταν αόριστη και ανίδεη δεν είχε είδος, καθάπερι ύλη ανίδεως και άμορφος, δεν είχε είδος και μορφή. Έρχεται ο Χριστός και παίρνει την ανθρώπινη φύση και της δίνει είδος και μορφή και γινόμαστε χριστιανοί. Δηλαδή όταν είμαστε άνθρωποι έχουμε μια γενική έννοια, άνθρωπος, όλοι είναι άνθρωποι. Έρχεται ο Χριστός με την ανθρώπισή του και με τα Άγια Μυστήρια και μας δίνει το είναι και μας κάνει χριστιανούς. Αποκτούμε είδος και μορφή. Μια άλλη φράση λέει, τα μυστήρια ενοικίζουν το Χριστό μέσα μας. Το βάπτισμα, το χρήσμα, η Θεία Κοινωνία ενοικίζουν, φέρουν το Χριστό μέσα μας. Το Χριστό μένει μας, ημίν δε τον Χριστόν ενοικίζει. Εμείς δηλαδή εισερχόμαστε μέσα στη ζωή του Χριστού με τα μυστήρια και επίσης με τα μυστήρια έρχεται και γίνεται ο Χριστός ένοικος μέσα στην καρδιά μας. Ένα άλλο ιδιαίτερο σημείο είναι ότι χρησιμοποιεί μια εικόνα, ένας που βαδίζει. Βαδίζει από μια πόλη στην άλλη, τότε ήταν δύσκολη η μετακίνηση και βάδιζαν και δυσκολεύονταν στον δρόμο να βαδίζουν έως ότου φτάσουν σε ένα κατάλημα, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα πανδοχείο για να ξεκουραστούν. Οπότε παίρνει αυτή την εικόνα και λέει ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας, ο άνθρωπος βαδίζει κατά Χριστόν. Αλλά αυτό δεν το κάνει μόνος του. Γίνεται με τον Χριστό. Ο δυνάμεθα βαδίζειν, αυτός εστίν η οδός και πρόσγε ότι το κατάλημα της οδού και το πέρας. Δηλαδή τα κάνει όλο ο Χριστός, εμείς απλώς να δοθούμε στον Χριστό, η συνέργειά μας. Ο Χριστός είναι η οδός, αυτός μας δίνει τη δύναμη να βαδίσουμε την οδό και αυτός είναι το κατάλημα, το πανδοχείο στο οποίο μπορούμε να αναπαυθύνουμε και το πέρας, το τέλος της οδού. Ή επίσης χρησιμοποιεί την εικόνα των αγωνιστών. Λοιπόν, αγωνιζόμαστε λέει, αυτός μας δίνει τη δύναμη να αγωνιζόμαστε, αυτός είναι ο αγωνοθέτης και αυτός είναι ο στέφανος, το στεφάνι με το οποίο στεφανανόμαστε. Λοιπόν, λέει, αγωνίζεστε δέον όταν χρειάζεται να αγωνιστούμε, συναγωνίζεται. Όταν εμείς αγωνιζόμαστε, μαζί μας συναγωνίζεται και ο Χριστός. Ευδοκιμούσιν αγωνοθέτης. Αυτούς οι οποίοι ευδοκιμούν, προοδεύουν. Στον αγώνα αυτό γίνεται αγωνοθέτης. Και ταυτόχρονα στέφανος εκείνος ευθύς. Είναι και το στεφάνι. Όλα τα κάνει ο Θεός. Μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Αυτό θέλει να πει. Όχι όλα τα κάνει ο Χριστός. Υπάρχει συνέργεια. Αλλά εμείς μόνοι μας τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε για τη σωτηρία μας. Εμείς απλώς δίνουμε τον εαυτό μας. Έρχεται ο Χριστός και μας βοηθάει εκείνος. Βοηθάει αυτούς που θέλουν τη σωτηρία. Αυτός, λέει ο Χριστός, έρχεται. Θανατεί την σύστηχον το κόσμο τούτο ζωήν. Δηλαδή έρχεται μέσα μας και νεκρώνει αυτή την ζωή που έχει σχέση με τον κόσμο αυτόν. Ανίστηση δε την υπερκόσμιον, ανιστά ανασταίνει μέσα μας την υπερκόσμια ζωή και νικά τον κόσμο το φως του κόσμου. Και ο Θεός, ο οποίος είναι το φως του κόσμου, νικά τον κόσμο και μιλάει για την αγάπη του Θεού. Και μιλάει για την αγάπη του Θεού και που είναι και ταυτόχρονα δικαιοσύνη. Όταν μιλάει για τη δικαιοσύνη, δεν λέει, εμείς συνήθως λέμε δικαιοσύνη, η απόδοση των ίσων. Ή σήμερα η δικαιοσύνη εκφράζεται με την έννοια ότι είναι δικαίωμά μου, είναι τα δικαιώματά μου. Αυτή θεωρείται ότι είναι η δικαιοσύνη. Έχω δικαίωμα. Και αφού το έχω δικαίωμα, είναι η δικαιοσύνη. Δεν έχει αυτή την έννοια στους πατέρες της Εκκλησίας και στον Ιερό Νικόλαο Καβάσιλα. Η δικαιοσύνη του Θεού ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία του Θεού. Γι' αυτό λέει, «Η του Θεού περί το γένος εσχάτη φιλανθρωπία και αγαθότης, ή της εστίν η Θεία αρετή της δικαιοσύνης». Δηλαδή, η Θεία αρετή και δικαιοσύνη. Δηλαδή, η Θεία αρετή και η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι απλώς η ανταπόδοση των ίσων, αλλά είναι η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού, η οποία εκδηλώνεται, η αγάπη του Θεού και η φιλανθρωπία του, την οποία βιώνει κανείς ανάλογα με το πώς έχει δοθεί. Γιατί μπορεί να μας αγαπά κάποιος και εμείς να μην το καταλαβαίνουμε και να καταλαβαίνουμε ότι δεν μας αγαπά. Κατά τον Καβάσιλα, η φιλανθρωπία του Θεού συνδέεται απόλυτα με τη δικαιοσύνη του. Οπότε λοιπόν θα δούμε σε επόμενες εκπομπές άλλα μέρη, άλλα κεφάλαια αυτού του βιβλίου «Εν Χριστώ ζωή καν το Καβάσιλα», αλλά σήμερα απλώς ανέλησα το πρώτο κεφάλαιο, «Τι είναι εν Χριστώ ζωή», με κατάληξη ότι «Τούτο εστίν η εν Χριστώ ζωή, ειν συνίσθηση τα μυστήρια, δοκί τη δύναστε προστάφτην και την ανθρωπία σπουδήν». Αυτή είναι εν Χριστώ ζωή, την οποία αποκτούμε με τα μυστήρια, και αυτό βέβαια χρειάζεται και η δική μας ανθρώπινη σπουδή και η ανθρώπινη και η εργασία των εντολών του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ασθένεια και πνευματική ζωή. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Διάλεξε ένα δύσκολο θέμα σήμερα, η ασθένεια και η πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια το προκριτισμό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς. Ίσως το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκυρο, διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός, είπαμε, ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη, δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του. Γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα και αναλόγως με την αξιοποίηση, αυξάνει ή τα κρύβει και τα χρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους ή η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρίστεψε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έπλασε και τον έκανε και αυτόν καλόν λίαν. Τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, δηλαδή και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής με τη δυνατότητα της θεώσεως, δηλαδή αυτής της αξιοποίησεως της ζωής την έδωσε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο και τον είπε όμως, την έδωσε τη δυνατότητα της θεώσεως με μια προϋπόθεση ότι θα φυλάξει την εντολή του, δηλαδή τον έδωσε τη δυνατότητα της εργασίας, που σημαίνει ότι αν δεν εργαστούμε δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση, ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό, αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γυμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πείραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάριτος του Θεού έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της συντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει, λέει, το κακό αθάνατο, εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία ανεπλάστη. Αυτή η διακοπή της το ανθρώπου από την πηγή της ζωής την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, όπως είπαμε εις αρχής, και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός, ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό. Με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου, και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του, έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της στέρψεως για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ και τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της στέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα, και τη χαρά και την τάριψε το παραδείσο, και διέταξε τα χειροβήμ και τη φλογίνη Ευρωπαία της εστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, βγαίνοντας από τον παράδεισο, χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη, και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο, ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων, τον οποίον απέκτησε μετά την παράβασή του, και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, η θλίψη, ο στιναγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερον το πράγμα, αλλά πράγματι, για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει: «Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν, καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που ο οφθαλμό μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει». Που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο, έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και υπακοής στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληλεπιδευτέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πνευματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή, και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποδειχθεί αυτό τον κόπο, τον πόνο, την ασθένεια και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις, η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της. Και όταν συνείδησε την όντως ζωή στον πηγάδι που πήγε να πάρει νερό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί που της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν λέει, ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρας σου. Και σήμερα συναντάς στο πηγάδι την όντως ζωή, τον νυμφίο της ψυχής, ο οποίος θα σε απελευθερώσει. Δηλαδή είχε δίνει ένα τέτοιο νόημα που σημαίνει ότι μόνο η ασθενή ψυχή η οποία συναντάει το Θεό μπορεί να λυτρωθεί από τα δυσμά της αμαρτίας. Έτσι και η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι συνείδησε τον Χριστό και ζήτησε το νερό το ζών, και όταν ο Χριστός της είπε αυτό που είπαμε για τους πέντε άνδρες, εκείνη μετά του ζήτησε πού μπορώ να λατρεύσω το Θεό, και ο Χριστός τους είπε ποιος είναι ο Θεός, όχι πού μπορούμε αλλά ποιος είναι. Διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό, και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου, και η γνωριμία με τον νυμφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι το πόνο, και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλό λόγο: έγερε άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Γιατί τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής, και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος, τον είπε άνθρωπο νουκ έχω, όταν ταραχθεί το είδωρο βάλε με στην κολυμβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή άρον τον κράβατόν σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων Χριστός συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ο σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο παρακλητικός είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει: η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή επειδή ήταν άρρωστος και επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του.

και διάφανες και να αποκομίσουν πολύ ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας και μάλιστα το μεγαλύτερο είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκεται τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού. Οι αρρώστιες όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθούν στη ζωή μας είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν την ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία και όποια άλλη άσκηση. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται με την νηστεία, με την προσευχή, με την χαρμακετία, με την ελεημοσύνη, τι κάνει, συναντάει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου ή συναντάει τον Θεό μέσα στην άσκησή του. Αλλά πιο εύκολα, αν ο άνθρωπος το αγαπήσει, συναντάει τον Θεό μέσα στην αρρώστια. Η πνευματική ωφέλεια από προξενή σωματική ασθένεια είναι μια πραγματικότητα που βίωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ακριβώς όταν ο Κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή, ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία. Και η υδροπικία της ψυχής είναι ο γονκισμός, είναι ας πούμε η γκρίνια, η μουρμούρα. Όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη μέρα. Αισθανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου την αυξανωμένη ωφέλεια στην ψυχή του από την ιδρύνη αυτή η ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε τον Θεό και ο Θεός του είπε: «Σου φτάνει η χάρη μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή που σημαίνει χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή ασθενής ο υδροπικός, αγέροντας μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας Σιμελιανός ήταν πολύ φιλάστηνος και από όταν προσωπικώς του γνώρισα επέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστροραγίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουνα μάγειρα στο μοναστήρι, τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα, και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρισε, ποτέ δεν εδέχθη, δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή, την ησυχία και την απομόνωση στη μελέτη και την υπομονή κέρδιζε τον ωφέλες από την ασθένειά του. Δηλαδή όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστροραγία, δεν ζητούσε τον γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα. Ήταν το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του με το παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να νηστέψει, να προσευχηθεί και μετά από 2-3 μέρες με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά έβγαινε και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμονόπετρα και στην ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία και μας μιλούσε για την ασθένεια.
την πνευματική ωφέλεια από αυτή, τόσο του ασθενούς όσο και του διακονητή.

0: κινητού των ασθενών ή όλων των αδελφών. Δηλαδή, όταν κανείς υπομένει την ασθένεια, έτσι είναι ο ίδιος ο οποίος αγιάζεται. Όταν όμως και ο άλλος διακονεί, αυτόν που ασθενεί αγιάζεται και αυτός ο ίδιος. Λέει κάποτε το γεροντικό ότι ρώτησαν ποιος είναι ο πρώτος, ας πούμε, που έμπρακτα αγαπάει τον Θεό και έχει την πνευματική ωφέλεια και το μισθό, το μεγαλύτερο μισθό μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας, ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπομένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής. Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή, ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια. Ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης, ας πούμε, ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο. Ονο ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του, ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγόγγιστα. Δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενούς συναντάει τον Χριστό. Και όταν κανείς συναντάει τον Χριστό, έχει όλη την διάθεση να τον υπηρετήσει τον Χριστό. Έτσι ακριβώς και αυτός που διακονεί. Ύστερα είναι ο υποτακτικός, γιατί και αυτός δεν επιλέγει, αλλά αυτός θυσιάζεται διακονώντας την αδελφότητα, κόπτοντας το θέλημα. Και ύστερα είναι ο ασκητής, γιατί ο ασκητής έχει και το δικό του θέλημα και ζει και μόνος του. Φυσικά η ζωή του ασκητού είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Αλλά έχει και αυτή, όμως επειδή είναι της δευτέρας επιλογής, γι' αυτό ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας στο βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. «Σε όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες». Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώσκες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνουμε. Τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε, αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού. Η αργόνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπου να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα βόδια μου. Δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου. Αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες, αλλά παρά τα αυτά είναι ασθένειες, γιατί ασθενεί η ψυχή και τα δείχνει αυτά, κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι πνευματικές αρρώστιες είναι, ακούστε, αρρώστιες τις παρουσιάζει ο γέροντας. Είναι ο εγωισμός, είναι ο φανατισμός. Είναι υπερβολική τάση για κάτι. Δηλαδή που σημαίνει η αμαρτία. Μέσα στην έννοια των ασθενειών είναι και η πνευματική διάσταση της ασθένειας. Δηλαδή που σημαίνει ο εγωισμός τι είναι. Μια ασθένεια είναι. Και ο φανατισμός. Δεν υπάρχει το μέτρο της... Το μέτρο είναι πάντα στη μισότητα. Ούτε στην δεν είναι στις ακρότητες. Και η υπερβολική τάση για το ένα ή για το άλλο. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες φοβερότερες είναι οι πνευματικές ασθένειες, γιατί είναι βαρύτερες. Δηλαδή οι ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τον εγωισμό του ανθρώπου είναι οι βαρύτερες ασθένειες, διότι εκεί πλέον δεν υπάρχει ταπείνωσης, αλλά υπάρχει η προβολή του εγωισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτό ο σταυρός των ασθενειών, δεν θα το καταφέρουμε. Μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδεχτούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανό. Όσιος Νείλος, λέει ο Γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό. Είχε μια τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, έχουν τις αδυναμίες, είχαν τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις δυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η γαλιά του το πνεύμα του. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να του πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήτανε γελαστός και η γαλιά του, δηλαδή ήταν εφρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλίαση του πνεύματός του, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια. Και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο Σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως το εκεί που ήταν μόνος του δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας ότι ένα τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν, ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νίστηψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να φερθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς. Οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής, είναι ένας έξυπνος, ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Ο Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδεδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕΘ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, και διάβασε μια φιλόθεος γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούσε. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε, ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει και να μην και να... Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40ήμερο σε 3 διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή, εάν νήστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό ο Όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν έλεγε δηλαδή ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση, που σημαίνει 40 μέρες πράγματι νήστευε, αλλά και τον εαυτό του τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνεις, μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό, μου φτάνει η αγάπη του. Μόνο να με ενίσχυε, να μπορώ αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. Διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθό, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, δεν τον θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή του ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ, και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χάρισμα η υγεία στον άνθρωπο, αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να τον προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρατηρητικό. Το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γέροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενείας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμεινε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καρτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε η ιστορία, το περιστατικό που διαβάσαμε, το ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατήρ Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε, «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές το λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Πονάω φοβερά». Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μας το πείτε μετά. «Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως, σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ τον Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου». Τι αμαρτίες είχε κάνει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στο Θεό. «Είναι για τις αμαρτίες μου, είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη του, να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα. Χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του. Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη, είναι η αγάπη. Ο Χριστός αυτή η αγάπη τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν το συμπόδισε καθόλου στο πνευματικό τους αγώνα. Αυτό δεν το συμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν το συμπόδισε να ευεργετούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος, και ασχολούνταν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, γι' αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούσαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη ίσως στους ασθενούς ή στο σώμα. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε. Είναι επικίνδυνο στοιχείο, ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της κοινής ζωής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει η σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζει το κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες, πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρήσει για την αρρώστια. Θα έτσι έλθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος και να διατηρείς τη δραστηριότητα της ψυχής σου. Διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις, ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω τον νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον γιατρό ο οποίος δεν ήρθε εγκαίρος. Θα μπορέσω μέσα να το δικαιολογήσουμε και έτσι θα μπορώ να ησυχάζω, θα μπορώ να αγιάζω δηλαδή. Αν δεις ότι λόγω της ασθένειας σου ταράζεται η ψυχή σου, σκέψου ότι αυτή η ταραχή είναι ένας εγωισμός και μια αδυναμία. Είσαι μόνος σου και είσαι άρρωστος. ταράζεσαι. Σκέψω λοιπόν ότι είναι μια έκφραση του εγωισμού σου, γιατί θέλεις να βάλεις κέντρο τον εαυτό σου. Και πες τότε στη ψυχή σου, γιατί ταράζεσαι η ψυχή μου, και ευχαρίστησες τον Κύριο και εκείνος αμέσως θα είναι μαζί σου. Θα δει πως σημαίνει μάθει μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε? Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο μια και έχουμε όλο το χρόνο δικό μας. Να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίζουμε τη χάρη του Θεού για των Αγίων Μυστηριών της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος, και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου. Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια, από τα παιδικά χρόνια, και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί, και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, γέρος, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε η πανηγύρια και πέρασε ο γέροντας, του είπα, ξέρετε γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει, έτσι είναι παιδί μου. Η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του. Και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια. Αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι, αν είχα άλλα βιώματα θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτό τον έλεγχο τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια να είναι πίσω για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα στην ψυχή μας. Ο γέροντάς μας Σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω, και μάλιστα θα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο, και τελευταία στιγμή και ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί, και εμείς ας πούμε ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 78, και όταν γύρισε κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε, ήταν λίγο δύσκολες ημέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι ημέρες. Μάλιστα, μάλλον για μένα και ξεκούραστες. Με την πρόφαση της ασθενίας μου έμεινα μόνος στο κελί μου και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου, το πνευματικό μου πρόγραμμα. Μου φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες, και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζουνε στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις. Έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοίαζε ο γέροντάς μας σαν ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφής στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος, το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η άρρητή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή της στάσης απέναντι στην ασθένεια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενίας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρεία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείροι στο Θεό και το έκαναν για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. Να, έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς. Να γνωρίζουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που γνωρίζει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Ένας άνθρωπος που ξέρει γλώσσες μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει πιο άνετα με τους ανθρώπους. Έτσι και ένας που είναι ασθενής μπορεί να καταλάβει πολύ πιο πολύ τον άλλον άνθρωπο. Ο Γέροντας έλεγε γι' αυτό ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, άνθρωπος που δεν αρρωσταίνει, άνθρωπος που δεν αναγκάζεται να βογκάει μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει συναξαριστά στην Εξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως, έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστιά του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα επαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα, για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος, έκανε εγχείρηση. Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με την δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, ανθρωπίνως οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνως δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν το χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν το χαϊδέψει στο πρόσωπο, ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χειρονομίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. Δηλαδή φτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, κατάλαβε δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίζει ως των ανθρώπων. Εάν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παρχωρεί την και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας, δεν τα αρνούμεθα όμως όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμα μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτάει ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν κρίσιμα και σε άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβεται το χέρι του, ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον Πάσχοντα.
1: Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής «Εμείς και οι άλλοι», καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας για να κουβεντιάσουμε ένα θέμα το οποίο σε πολλούς είναι άγνωστο, σε πολλούς φαντάζει παράξενο, σε πάρα πολλούς άλλους είναι ένα ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για την επιστήμη, την οποία εκπροσωπεί κοντά μας ο κ. Ξενοφών Μπουσάς, καθηγητής της φυσικής του διαστήματος. Είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κατά το παρελθόν. Χαίρομαι που είστε και σήμερα κοντά μας και θα κουβεντιάσουμε για τον περίφημο μηχανισμό των αντικυθύρων. Εγώ το άκουσα πριν από καιρό, να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πολλά πράγματα, παρεμπιπτόντως και δημοσιογραφικά δεν διάβασα συγγράμματα, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, με τι να ασχοληθεί κάποιος, μπορεί να ασχοληθεί με τα πάντα, αλλά είναι μια ευκαιρία τώρα να, και εγώ να ενημερωθώ, όπως θα ενημερωθούν και οι φίλοι οι τηλεθεατές. Σας καλωσορίζω και πάλι στο στούντιο της Πεμπτουσίας TV.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε μαζί σας.
0: Η χαρά είναι δική μας. Πολύ περισσότερο, όπως είπα και την άλλη φορά, γιατί πρόκειται για έναν παλιό, διαχρονικό, εξαίρετο φίλο, όχι μόνο πανεπιστημιακό, αλλά και συνάδελφο, θα το έλεγα. Παρότι υπηρετούμε διαφορετικές επιστήμες. Για να πούμε λιγάκι στο προκείμενο, τον μηχανισμό αντικυθύρων. Περί τίνος πρόκειται ακριβώς?
1: Είναι
0: αυτός ο μηχανισμός? Είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, νομίζω, εξεικονισμένο, έτσι? Αλλά τι είναι αυτός ο μηχανισμός?
1: Είναι ένα παράξενο αντικείμενο, το οποίο ειδικά εμένα με έχει γοητεύσει από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή, επειδή συμβαίνει να μένουμε κοντά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και τα σχολεία μου, το δημοτικό και το γυμνάσιο, ήταν 2-3 τετράγωνα από το, και είναι ακόμα από το μουσείο, έτυχε να πηγαίνουμε λοιπόν εκεί και με το σχολείο, αλλά και με τους γονείς μου, τον πατέρα μου ιδιαιτέρως, και έτσι έμαθα να πηγαίνω στα μουσεία. Φυσικά το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το μουσείο παγκοσμίως, θα έλεγα. Ειδικότερα τώρα, επειδή, όπως σας έχω πει και παλιότερα, η αστρονομία ήταν μια από τις μεγάλες μου αγάπες, καθώς θαύμαζα συχνά τα πολύ όμορφα αντικείμενα που έχει το μουσείο μας, στο τέλος της διαδρομής σταματούσα για λίγο ή και για πολύ να θαυμάζω αυτό που ονομαζόταν τότε ο αστρολάβος.
0: Αστρολάβος.
1: Έτσι τον λέγαν τότε που ήμουν παιδί, ο αστρολάβος των αντικυθύρων. Ένα μηχάνημα, εμφανέστατα μηχάνημα με γρανάζια, που ήταν ανάμεσα στα χρυσά της συλλογής σταθάτου και άλλα αντικείμενα με τα οποία δεν τέριαζε καθόλου, παρά μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλικία, την εποχή που φτιάχτηκε δηλαδή. Γιατί γρανάζια τι δουλειά έχουν τώρα σε ένα αρχαίο, ανάμεσα σε άλλα αρχαία αντικείμενα του 300 ή του 200 π.Χ.
0: Τι χρονολογία, πώς χρονολογείται αυτό?
1: Αυτό,
0: πότε,
1: με βάση την μορφή των γραμμάτων που βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, πιθανολογούμε για την ακρίβεια η ειδική, δηλαδή ο κύριος Χαράλαμπος Κριτζάς, αρχαιολόγος, παλιός διευθυντής του Επιγραφικού, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό μουσείο στην Αθήνα αλλά και παγκοσμίως, εκτιμά ότι πιθανότατα φτιάχτηκε ανάμεσα στο 150 με 100 π.Χ. Βρέθηκε σε ένα ναυάγιο.
0: Στα αντικύθυρα, γι' αυτό και πήρε.
1: Στα αντικύθυρα ακριβώς. Ήτανε Μεγάλη Τρίτη του 1900. Κάποιοι λοιπόν σπογγαλείς από τη Σίμη, καμιά εικοσαριά άτομα, 6 βουτυκτάδες, βουτάνε στα αντικύθυρα, γιατί η κακοκαιρία, καθώς πήγαιναν στη Λιβύη, ξεκίνησαν αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας από τη Σίμη να πάνε στη Λιβύη. Η διαδρομή λοιπόν ήτανε μέχρι την άκρη της Κρήτης, Αντικήθυρα και μετά κατευθείαν στο νοτιά. Και βγαίνεις Λιβύη.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ κοντά είναι άλλωστε. Τους πιάνει όμως νότιος άνεμος και γυρνάνε πίσω σε έναν βόρειο όρμο των Αντικηθύρων. Βουτάνε και για σφουγγάρια αλλά και καμιά πείνα, κοχύλια κλπ. Να φάνε. Βρίσκουν ένα τεράστιο ναυάγιο.
0: Σε τι βάθος?
1: Από 42 μέτρα μέχρι 65 περίπου.
0: Σχετικά βαθιά.
1: Ναι. Και είναι και κλειμένος ο βυθός, κάπου 45 μοίρες να φανταστείτε. Και εδώ έχει μια άβυσσο που πάει κάτω σε 125. Εκεί λοιπόν ο Ηλίας Σταδιάτης, ή Λυκοπάντης το όνομά του, καταφέρνει να βγάλει αρχικά το χέρι του φιλοσόφου, όπως ονομάζεται πια, και τον θαυμάζουμε μαζί με άλλους θησαυρούς από το ίδιο ναυάγιο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και να πάμε μια φορά μαζί.
0: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, και μην παραλείψετε να πάτε, γιατί είναι ένας θησαυρός χωρίς προηγούμενο. Όλο το μουσείο και ειδικότερα ο μηχανισμός των Αντικηθύρων. Να δούμε εκεί τον μηχανισμό που μοιάζει να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και από τότε που ήμουν παιδί αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν να έχουν γρανάζια, πώς είναι δυνατόν οι αρχαίοι να έχουν αστρονομία χωρίς τηλεσκόπια ή και χωρίς διαστημόπλια, γιατί όταν ήμουν στο δημοτικό εκτοξεύθηκε το πρώτο διαστημόπλιο. Και μετά, πάλι Πάσχα ήταν μάλιστα, θυμάμαι, ο Γκαγκάρη ήταν ο πρώτος που πέταξε έστω έναν κύκλο γύρω από τη γη.
0: Και άρα δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για την κατασκευή αυτού του πράγματος.
1: Έτσι νόμιζα τότε.
0: Αλλά
1: στην πραγματικότητα, καθώς άρχισα να διαβάζω και μ' άρεσε και η ιστορία της τεχνολογίας και της επιστήμης ιδιαίτερα, των μαθηματικών η ιστορία και της αστρονομίας, αντιλαμβάνομαι ότι από την εποχή του Πλάτωνα γνωρίζουν καλή αστρονομία, με μαθηματικά πολύ εξελιγμένα, τα οποία καθώς περνάει ο καιρός γίνονται όλο και καλύτερα. Δηλαδή αυτό το μηχάνημα βρίσκει καταρχήν την θέση της σελήνης και του ήλιου,
0: ναι,
1: στη διάρκεια του μήνα και του έτους. Αλλάζει τις φάσεις της σελήνης. Και μας λέει πότε ξεκινάει ο μήνας με τη νέα σελήνη. Πότε θα γίνουν οι εκλήψεις, τις οποίες τις βλέπεις και εδώ και στην πίσω μεριά, σε κατάλληλη κλίμακα, εδώ κάτω.
0: Ναι.
1: Και άλλο απίστευτο. Η σελήνη κινείται με ένα σύστημα από 20 περίπου γρανάζια, 4 από τα οποία βλέπουμε εδώ, και εδώ είναι η σελήνη, και η κίνησή της είναι με μεταβλητή ταχύτητα. Σε αυτό λοιπόν το μηχάνημα προ Χριστού
0: είχε προβλεφθεί, είχε καταγραφεί.
1: Και όχι μόνον. Προβλέπεται σωστά η θέση της με τα μαθηματικά.
0: Πώς εξηγείται αυτό?
1: Οι άνθρωποι ήταν καλοί στα μαθηματικά και είχαν και καλούς αστρονόμους. Βλέπανε που είναι η σελήνη, είχαν καταλάβει ότι κινείται με μεταβλητή ταχύτητα. Τα μετράγανε όλα αυτά γιατί τους ενδιέφερε να ξέρουν πότε ξεκινάει ο επόμενος μήνας, για να έχουν ημερολόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι την εποχή του Μεγαλέξανδρου, ας πούμε, και λίγο μετά, είναι γνωστό το πώς μεταβάλλεται η σελήνη στη διάρκεια του μήνα, πόσο γρήγορα πάει ή πόσο αργά πηγαίνει. Και με κατάλληλα μαθηματικά, προσθέτοντας δύο κυκλικές κινήσεις ή αν προτιμάτε προσθέτοντας ημίτονα και συνημίτονα,
0: ναι,
1: που τα μάθαμε στο γυμνάσιο,
0: ναι,
1: βέβαια, αυτό το μηχάνημα βρίσκει τη θέση της σελήνης ή του Άρη, της Αφροδίτης κλπ. Και είναι τα ίδια μαθηματικά που σήμερα χρησιμοποιεί η κάθε εταιρεία τηλεπικοινωνιών για να μετατρέψει τη φωνή μας από κύματα με τα ίδια μαθηματικά που έχει εδώ.
0: Τα ίδια.
1: Ημίτωνα και συνημίτωνα. Μόνο αντί να έχει εδώ δύο όρους, οι οποίοι την εποχή του Βυζαντίου γίνονται 7 για τη σελήνη, χρησιμοποιεί η εταιρεία τηλεπικοινωνιών 32 όρους. Μικρή διαφορά από 7, ναι, ή από 2 σε 7 και από... Αλλά βέβαια δεν μπορείς να βάλεις 7 σε χρανάζια, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είπατε ότι το βρήκανε σε ναυάγιο. Άρα η προέλευση αυτού του μηχανισμού, ξέρουμε περίπου πού κατασκευάστηκε αυτό το πράγμα.
1: Μόνο, μόνο να εικάσουμε μπορούμε.
0: Υπήρχαν και αντίγραφα, ας πούμε, ή υπήρχαν και άλλα τέτοια κατασκευάσματα με τον ίδιο τύπο. Βρέθηκαν.
1: Από τη βιβλιογραφία έχουμε αρκετές περιγραφές.
0: Του ιδίου.
1: Παρομοίων. Που διαφέρουν ως προς την πολυπλοκότητα. Αυτό είναι το πιο πολύπλοκο απ' όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά διαβάζουμε, ας πούμε, ότι ο Αρχιμίδης είχε φτιάξει 2 παρόμοια που μας τα περιγράφει και ο Κικέρον, πολύ όμορφα στα λατινικά, όπου λέει για παράδειγμα ότι οι πλανήτες δεν κινούνται ισοταχώς, όπως λέγαμε πριν,
0: ναι,
1: για τη σελήνη, αλλά αλλάζει η ταχύτητά τους. Δεν είναι τυχαία, λέει ο Κικέρον, νομίζουμε ότι είναι τυχαία. Και παρόμοιες περιγραφές μας δίνουν καταρχήν τα αρχαία μαθηματικά. Γιατί ξέρουμε τα μοντέλα στα βιβλία των μαθηματικών και της αστρονομίας εκείνης της εποχής, τα οποία μαθηματικά τα διαβάζουμε εδώ μες στα γρανάζια. Ή τα διαβάζουμε στις οδηγίες χρήσης που έχει αυτό το μηχάνημα, γιατί σε κάθε ελεύθερη επιφάνεια είναι γραμμένες,
0: λέτε,
1: οδηγίες χρήσης. Mm-hmm. Οι οποίες εδώ, για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να προβλέπουμε τον καιρό. Λέει, ας πούμε, ότι είναι χειμερινό ηλιοστάσιο, άρα είναι Χριστούγεννα. Ξεκινάει ο χειμώνας.
0: Άρα από θησαυρίστηκε εδώ μια τεράστια εμπειρία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι
1: αποτέλεσμα της φιλοσοφίας των Πυθαγορείων. Εκείνο του τμήματος της θεωρίας, της φιλοσοφίας δηλαδή των Πυθαγορείων, που λέει ότι ο κόσμος περιγράφεται με τα μαθηματικά, δηλαδή περιγράφεται με τους νόμους της φυσικής, περιγράφεται με τον λόγο,
0: ναι, ναι,
1: που έχουμε ξαναπεί,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ότι τα περιέχει όλα.
0: Τι απήχηση είχε αυτό στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα?
1: Τολμώ να πω ότι η μελέτη μας άλλαξε την ιστορία της τεχνολογίας, ειδικότερα των υπολογιστών. Άλλαξε.
0: Εννοείται ότι επηρέασε γενικότερα.
1: Ναι, αποδεικνύει δηλαδή ότι οι Έλληνες, μάλιστα,
0: ή απλώς λέμε ότι αυτά που σήμερα ενδεχομένως προεκτείναμε υπάρχουν ως δεδομένα ήδη από την αρχαιότητα.
1: Όπως το λέτε. Δηλαδή αποδεικνύουμε ότι ήδη το 150-100 π.Χ. ήξεραν να κάνουν αυτομάτως πράξεις μαθηματικές. Το διαβάζαμε, αν θέλετε, στα βιβλία ότι είχαν αυτόματα. Ο Ήρων δηλαδή, ο οποίος έζησε ή τον 1ο αιώνα π.Χ. ή τον 1ο μετά, κάπου εκεί γύρω, στην Αλεξάνδρεια, περιγράφει μερικές δεκάδες αυτόματα. Ή μαθαίνουμε ότι ο Ανθέμιος, που έφτιαξε την Αγία Σοφιά, ήταν σημαντικός μαθηματικός και φυσικός και αστρονόμος και μηχανικός βέβαια, ήτανε από τις Τράλης. Η Τράλης, δεν ξέρουμε, δηλαδή δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι ήτανε η πρωτεύουσα της αυτοματοποιίας, της θαυματοποιίας, με την έννοια του να φτιάξω ένα αυτόματο,
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι, ναι,
1: θαύματα, mm-hmm, αυτά που ονομάζουμε θαύματα σήμερα. Και πιθανότατα στην Αγία Σοφιά υπήρχε ένα ρολόι, εγώ εκτιμώ το είχε φτιάξει ο Ανθέμιος, και ίδιο υπήρχε με αυτό της Αγίας Σοφιάς, πάλι δική μου εκτίμηση, αλλά έχουμε τις περιγραφές από τον Προκόπιο, που περιγράφει όλα τα κτίρια. Υπήρχε λοιπόν ένα παρόμοιο σε ένα κτίριο της Γάζας στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είχε ιδρυθεί από τον Μεγαλέξανδρο.
0: Ναι.
1: Και είχε ένα κτίριο που ήταν ολόκληρο ένα ρολόι, σαν και τούτο. Αλλά φανταστείτε το να είναι 5 μέτρα, 10 μέτρα. Και εδώ να έρθω στο εξής. Με μια μεξικάνικη συνεργασία που έχω, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δηλαδή, το Πανεπιστήμιο της Σονόρας του Μεξικού, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, και μια εταιρεία ρολογιών του Μεξικού, Olvera λέγεται η εταιρεία, φτιάχνουμε ένα τέτοιο που θα είναι 4 μέτρα, θα κινείται συνεχώς και επιπλέον, εκτός από τον ήλιο και τη σελήνη, θα έχει και τους πλανήτες. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα μερικές πλατείες στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο δηλαδή, να βάλουμε τέτοια ρολόγια, τα οποία θα διδάσκουν τα παιδιά τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος εάν βάλει πρόγραμμα,
0: ναι,
1: σχέδιο, να φτιάξει οτιδήποτε θέλει.
0: Θα είναι με ένα εποπτικό όργανο για να δουν και την κίνηση, την εναρμονισμένη κίνηση των
1: υστέρων. Ακριβώς. Θα μας δείχνει δηλαδή κάθε στιγμή που είναι ο ήλιος, η σελήνη και οι πλανήτες.
0: Λύσετε για επίδραση αυτού του πράγματος εδώ στην σύγχρονη τεχνολογία. Αυτή είναι καταχωρημένη, είναι παραδεκτό αυτό ή εμείς κάνουμε τις αναγωγές?
1: Ακριβώς ξεκινήσαμε από το τελευταίο, δηλαδή εμείς το υποδεικνύουμε και γι' αυτό άλλωστε κάνω πολλές εκθέσεις ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Έχω κάνει εκθέσεις του μηχανισμού του αντικειθήνων σε πάρα

0: τους καθηγητές τους, αλλά εντάξει. Έτσι εκπαιδευόμαστε.
1: Έτσι
0: και μου έκαναν εξαιρετικές ερωτήσεις σχετικά με το μηχανισμό αυτά τα παιδιά, καλύτερες από αυτές που έχω ξεναγήσει 4 βραβεία Νομπέλ στο μηχανισμό. Τολμώ να πω ότι τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες από το σχολείο της Χαλκίδας μου έκαναν πιο καλές εύστοχες ερωτήσεις από τους μεγάλους.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και το χάρηκα πάρα πολύ. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους και ποτέ να μην βλέπουμε κανέναν με περιφρόνηση.
1: Πέραν των άλλων λειτουργιών που ένα τέτοιο εύρημα μπορεί να προσφέρει, μας δίνει και έναν τρόπο ανάγνωσης της προόδου των προγόνων μας, της χρήσης του λόγου, της χρηστικής, πρώτα το πω, της ωφέλιμης χρήσης και χρησιμοποίησης επιστήμης.
0: Απολύτως.
1: Γιατί από ό,τι είδα, εξάλλου και οι φυσικές επιστήμες αυτό εξυπηρετούν. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο εξυπηρετούν, σίγουρα και τις φιλοδοξίες των επιστημόνων. Ωστόσο, είναι επιστήμες για τον άνθρωπο. Οπότε, η φιλοσοφία για την κοινωνία, για τον άνθρωπο, έτσι και η επιστήμη είναι για τον άνθρωπο.
0: Απολύτως.
1: Αυτό σε ένα νέο Έλληνα που το βλέπει, τι μηνύματα μπορεί να περάσει?
0: Στα σχολεία που πηγαίνω, επιχειρώ να το χρησιμοποιήσω ως εκπαιδευτικό όργανο και το ίδιο θέλουμε να είναι και στις πλατείες που ανέφερα προηγουμένως, το οποίο δίνει αυτοπεποίθηση στα παιδιά να ξέρουν ποιοι είναι, από πού έρχονται και πού μπορούν να πάνε. Αν λοιπόν αυτό το έφτιαξαν άνθρωποι πριν από 22 αιώνες, εμείς σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε? Οτιδήποτε θέλουμε. Να βάλουμε λοιπόν κάτω το μυαλό μας, την λογική μας, τον λόγο, με λάμδα κεφαλαίο, με όλες τις σημασίες του, και να βάλουμε στόχους, να σχεδιάσουμε και να πάμε όχι μόνο τόσο ψηλά όσο έχουμε αυτή τη στιγμή σχεδιάσει, αλλά ακόμη πιο ψηλά, γιατί κάθε φορά έλεγα στους φοιτητές θα ψηλάνε πιο πολύ τον στόχο. Έφτασα εδώ, τώρα πάω εκεί. Και το πετυχαίνουν. Γιατί δυστυχώς τα Ελληνόπουλα, εν γέννη όλα τα παιδιά, σε όλα τα μήκη τα πλάκη, έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Νομίζουν ότι είναι στο πλεινάπηρον. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί η ελληνική εκπαίδευση είναι καλή. Θα έλεγα σχεδόν άριστη. Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη βέβαια αν διαθέσουμε μερικά απλά πράγματα. Λίγο παραπάνω τάξη δηλαδή. Εγώ δεν είμαι υπέρ της τάξης των ακίνητων και αμίλητων παιδιών, με τίποτα. Αλλά είμαι ασφαλώς εναντίον των καταλήψεων και τέτοιων επαναστάσεων. Μπορεί να γίνονται επαναστάσεις μια φορά κάθε 5 χρόνια, όχι όμως κάθε μέρα.
1: Δεν υπάρχει χρόνος οι επαναστάσεις να γίνουν κατεστημένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι γενικότερα, θυσιάζοντας και προς το τέλος της εκπομπής. Καταλαβαίνω ότι πάντοτε η επιστήμη και η τέχνη κατά το παρελθόν ήταν υπέρ του ανθρώπου, δεν στρεφόταν κατά του ανθρώπου. Σήμερα έχουμε μαρτυρίες και δείγματα ότι, ας πούμε, η σύγχρονη ψηφιακή επανάσταση δεν διασφαλίζει 100% τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του, το να παραμένει άνθρωπος. Αυτό ισχύει καταρχήν, και αν ισχύει, πού οφείλεται? Δηλαδή, εσείς που ασχολείστε με τα ζητήματα αυτά, ναι, βλέπετε περισσότερο από εμάς τι τεχνολογική πρόοδος υπάρχει και τι θαύματα. Υπάρχουν θαυμάσια πράγματα τα οποία, σκεφτείτε, να φέρουμε έναν άνθρωπο πριν από 100 χρόνια στη σημερινή εποχή.
0: Ακριβώς.
1: Όπου ο καθένας έχει ένα κινητό και μια οθόνη μπροστά του και επικοινωνεί και μιλάει και βλέπει. Αυτά είναι θαύματα πράγματι. Δεν είναι. Εξάλλου, στον χώρο το δικό μας, μόνο ένα θαύμα υπάρχει: η ανάσταση του Κυρίου. Το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και αναστήθηκε. Αυτό είναι το θαύμα των θαυμάτων. Κατά τα άλλα, η θεραπεία ενός τυφλού δεν είναι θαύμα με την έννοια, μια αποκατάσταση του φυσικού. Έπρεπε ο άνθρωπος να βλέπει, δεν έβλεπε και ο Χριστός τον έκανε και είδε. Λοιπόν, βλέποντας αυτή την πρόοδο σήμερα, την πρόσφαση.

0: μόδα της τεχνολογίας ιδιαίτερα. Έχουμε πάρα πολλές φωνές διαμαρτυρίας, οι οποίες στρέφονται κατά της τεχνολογίας, μερικοί και αφαίρετοι και εξουθενωτικά, επειδή τελικά δεν είναι για τον άνθρωπο. Παρουσιάζεται μια εικόνα σαν ο άνθρωπος να είναι για την τεχνολογία και όχι την τεχνολογία για τον άνθρωπο. Ισχύει κάτι τέτοιο και αν ισχύει, πώς αντιμετωπίζεται?
1: Ο άνθρωπος γεννιέται χωρίς παιδεία. Αν τον αφήναμε να ζήσει με, ας πούμε, λύκους, θα γινόταν σχεδόν λύκος, θα έλεγα. Παρόλο που εγώ πιστεύω ότι ενέχουμε, περιέχουμε το Θείο από τη γέννησή μας, γιατί εν τέλει μόνο εμείς αναπτύξαμε πολιτισμό. Ωστόσο, είναι η παιδεία, είναι η μάνα μας, κατά κύριο λόγο θα έλεγα, που μας δείχνει τον καλό δρόμο να ακολουθήσουμε στη συνέχεια στη ζωή μας. Μας έχει πει το παραμύθι με αυτόν που δεν τον έμαθε η μάνα του να μην κλέβει αυγά, ας πούμε, ή ό,τι λέει το παραμύθι. Συνεπώς, είναι θέμα εκπαίδευσης η ηθική.
0: Το πώς θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία.
1: Ναι, αμέσως θα φτάσω και σε αυτό, να μάθουμε τι είναι το σωστό. Τι είναι ήθος? Ήθος είναι να ακολουθείς αυτά που γίνονται στη γειτονιά σου. Αλλά αυτά που γίνονται στη γειτονιά σου πρέπει να είναι το καλό. Να μην ενοχλείς τους άλλους. Να μην χρησιμοποιήσεις λοιπόν το μαχαίρι που έχεις για να κόβεις το φαγητό σου, για να σφάξεις έναν άνθρωπο. Τη φωτιά ομοίως, για να ψήσεις το φαγητό σου και όχι να βάλεις φωτιά στο σπίτι του διπλανού ή ποιος ξέρει, τον απέναντι. Θέματα των σχέσεων που εξετάζει, ναι, ναι, ναι, η εκπομπή σας. Αν λοιπόν δεν μας έχει μάθει η μάνα μας κατά κύριο λόγο, βεβαίως και οι δάσκαλοι, ασφαλώς και ο πατέρας. Εμείς πατεράδες είμαστε, δεν μας βγάζω έξω από το θέμα της εκπαίδευσης. Θα χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε έχουμε και στραβά, και τα βλέπουμε στους πολέμους, όλους τους πολέμους. Εκπαίδευση λοιπόν είναι, θα έλεγα, το μυστικό, η λέξη η οποία θα βάλει τον άνθρωπο να μην χρησιμοποιήσει στραβά την πυρηνική ενέργεια, ή το μαχαίρι ή ό,τι.
0: Άρα η μέγιστη ασφαλιστική δικλίδα είναι το πώς έχει μορφωθεί, το πώς έχει παιδευτεί και εκπαιδευτεί ο άνθρωπος.
1: Απολύτως έτσι είναι, ναι.
0: Εάν σας ρώταγε, αν αυτή η εκπομπή δεν τη γράφαμε, αλλά ήταν μια ζωντανή εκπομπή, και σας τηλεφωνούσε ένας ακροατής, ο οποίος παρακολουθεί τη σειρά αυτών των εκπομπών, γενικότερα την Πεμπτουσία TV. Είναι ένα, το ακροατήριο είναι σύνθετο, αλλά φαντάζομαι πολλοί από αυτούς έχουν ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με τη σχέση με τον Θεό, τον άνθρωπο, την ηθική κλπ. Και σας ρώτα για ένας τέτοιος μηχανισμός, πώς είναι ο μηχανισμός των αντικειθήρων, τι θα μπορούσε να προσφέρει σαν μήνυμα σε έναν πιστό, σε έναν ο οποίος θέλει να ακούσει μια και να δει μια εκπομπή η οποία θα τον κάνει πιο ηθικό, πιο καλό, πιο θεάριστο ενδεχομένως. Τι θα μπορούσε να προσφέρει αυτή η... Σας το λέω αυτό,
1: ναι,
0: επειδή όταν έκανα ραδιοφωνικές εκπομπές στη δεκαετία του 80 και του 90 και ασχολούμουν με θέματα τα οποία δεν άγγιζαν ακριβώς την πίστη, τη θεολογία κλπ. Ας πούμε, ως παράδειγμα, το κυνήγι. Παίρνανε και τι κυνηγή και μου λέγανε γιατί ανακατεύεσαι με τα θέματα. Τι σχέση με τέτοια εκπομπή στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Λοιπόν, και αναγκάστηκα να κάνω εκπομπές ομολογιακές. Να τους πω, ξέρετε, ότι είναι άλλο πράγμα να χρειάζεσαι ένα πουλάκι γιατί δεν έχεις να φας, το σημαδεύεις και το κατεβάζεις κάτω, και άμα να μαθαίνεις σημάδι κατεβάζοντας ένα πουλάκι, έχει διαφορά για ένα χριστιανό, έχει διαφορετικά μηνύματα. Πάση περιπτώσει, είμαι πολύ λόγο, γιατί εσείς είστε ο καλύτερος.
1: Και θυμάμαι πολύ καλά τις εκπομπές.
0: Λοιπόν, βέβαια. Είχαμε κάνει και μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι θα μπορούσε να αποκομίσει ένας πιστός άνθρωπος από την υπόθεση αυτή των αντικειθήρων και γενικότερα από την πρόοδο, τεχνολογική πρόοδο και των προγόνων, αλλά και κυρίως τη δική μας, που είναι εμφανής.
1: διδάσκει ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του τον λόγο, τον θείο λόγο, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει και πρέπει να το χρησιμοποιήσει φυσικά σωστά και με ηθική, όπως είπαμε πιο πριν, και ο λόγος αυτός του επιτρέπει να μην έχει όρια στο τι μπορεί να σχεδιάσει και να φτιάξει. Πάντοτε με τον λόγο. Αυτόν που του επιτρέπει να έχει δηλαδή τη λογική εν τέλει να φτιάξει ένα τέτοιο μηχάνημα.
0: Και εμείς οι θεολόγοι λέμε ότι μαζί με το λογικό ο Θεός έδωσε και το αυτεξούσιο να μπορεί να δοκιμάζει τη ελευθερία των επιλογών, έχει την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει για το καλό και για το κακό. Προφανώς και με τη βοήθεια της λογικής βέβαια θα το χρησιμοποιήσεις για το καλό των άλλων. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν υπάρχουμε για τον εαυτό μας, υπάρχουμε για τους άλλους εδώ και η επιστήμη για αυτό το λόγο υπάρχει με σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να συμπερασταθεί. Και λέμε ότι έχει πάρει και το κοινωνικό. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι ατομικιστικά, αλλά θα πρέπει αυτό να έχει μια αναφορά και στον πλησίον. Άρα λοιπόν, βλέποντας κανείς ένα τέτοιο μηχανισμό και βλέποντας γενικότερα την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι είμαστε πρικισμένοι και είμαστε και τα μόνα όντα, καθώς είπατε, που μπορούμε και κατασκευάζουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε λοιπόν μια πρίκα την οποία πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει σωστά. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι, πολύ σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε την καλοσύνη να έρθετε και σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Επιφυλάσσουμε για το μέλλον, γιατί ξέρω ότι αμέσως από την εμπειρία σας μπορεί να αντλήσει κανείς πλήθος.
1: Η αστρονομία διδάσκει πολλά.
0: Ακριβώς, ναι. Θα λιγάκι να κάνουμε λιγάκι μια αστρονομική εκπαίδευση, ας πούμε. Ασχοληθεί κάποτε με αυτό που είχε πει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η φύση είναι διδασκαλείο του ανθρώπου. Σε αυτό το, τη φύση, σαφώς και περιλαμβάνεται και ο χώρος του ουρανού, ο οποίος και αυτός διδάσκει, ξέρω και αυτό καταγράφεται στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, τη συμβολή του ουρανού, ας πούμε, στις ανθρώπινες σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουσά, που ήσασταν εδώ σήμερα.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστώ και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και αυτή την εκπομπή. Μέχρι την επόμενη, χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του Σύμπαντος Κόσμου. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον αγαπητό κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου σχετικά με το θέμα πίστης και επιστήμης, επιστήμης και θρησκείας. Συνεχίζοντας την προηγούμενη μας συζήτηση, θα ήθελα να φέρω στη δική μας συζήτηση να μας μιλήσετε λίγο για το θέμα της θεολογίας. Υπάρχει, αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η πρώτη είναι μετά την έτσι επανανακάλυψη των πατέρων της Εκκλησίας στον προηγούμενο αιώνα και πιθανόν πιο γνωστός από αυτό το κίνημα ήταν ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, ο οποίος είχε, θα λέγαμε, ένα μότο πίσω στους πατέρες. Δηλαδή, γυρίστε, δείτε την θεολογία, την αγωνία, τον κόπο, τα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας και μέσα εκεί κρύβεται ένας θησαυρός που εκείνη την εποχή φαινόταν να μην τον είχαν πολύ έντονα υπόψη τους οι θεολόγοι και αντίστοιχα η ίδια η Εκκλησία και κάπως επαναφέρθηκε. Όμως αυτό είχε μία τόσο δυνατή τάση που δημιουργήθηκε ένα δεύτερο κύμα ως αντίδραση, γιατί αρκετοί θεολόγοι και άνθρωποι της Εκκλησίας και πιστοί και ιεράρχες γυρίσανε τόσο πολύ στους πατέρες που πολλοί θεωρούσαν ότι δεν βλέπανε μπροστά. Δεν κοιτούσαν το καινούργιο, δεν κοιτούσαν το διαφορετικό. Έτσι λοιπόν αρκετοί θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο η θεολογία κλείδωνε, σαν αυτά που είχαν υποθεί και είχαν γίνει στους προηγούμενους αιώνες και πλέον σταματούσε. Δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η θεολογία και προφανώς ο Θεός ως ζών, ως ζωντανός Θεός, είχε μία ενεργό δράση στον κόσμο και άρα και αν η ανθρωπότητα άλλαζε, αν ο κόσμος μας άλλαζε, τότε θα έπρεπε και ο ίδιος να μπαίνει σε αυτό το διάλογο μαζί μας, με την κοινωνία, με τις εξελίξεις και τέλος τον τελευταίο αιώνα και με την επιστήμη. Σημαντικός εκπρόσωπος της δεύτερης σχολής σκέψης, λοιπόν, για μένα τουλάχιστον είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ο οποίος είχε πει σε μία δήλωσή του, στην ιστορική συνάντηση, λέει, χριστιανισμού με την αρχαία ελληνική σκέψη στην αρχή της πρώτης χιλιετίας, μεγάλοι πατέρες κατόρθωσαν να εκφράσουν βασικές αλήθειες του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας την αρχαία ελληνική σκέψη και γνώση. Στην τρίτη χιλιετία, καλούμαστε να προχωρήσουμε στην έκφραση του αιωνίου μηνύματος του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη. Στη θέση της γνωστής προτροπής της δεκαετίας του 30, του 1930, πίσω στους πατέρες, προτιμώ, λέει ο ίδιος, το εμπρός με το πνεύμα των πατέρων, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που αδιάκοπα υπήρξε οδηγός των πατέρων. Θα ήθελα λίγο να μας σχολιάσετε αυτή την διπλή οπτική, ναι, της θεολογίας.
3: Χαίρομαι για αυτό το ερώτημα και θα επιχειρήσω να καταθέσω ορισμένες σκέψεις. Αλλά πρώτα θέλω να απενοχοποιήσω τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και μετά να τον ξανά ενοχοποιήσω.
2: Όπως νομίζετε.
3: Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης υπήρξε μαθητής του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη όταν σπούδαζε για το δακτορικό του στο Χάρβαρντ. Και βεβαίως εκεί δίδασκε ο μεγάλος αυτός θεολόγος, ιστορικός, πατρολόγος της θεολογίας του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη. Και ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη είναι αυτός που εξέφρασε την ανάγκη να επιστρέψει η ορθόδοξη θεολογία της εποχής του, η οποία ήταν ακόμα εχμάλωτη στη δυτική θεολογία. Η θεολογία που βγήκε μέσα από την Τουρκοκρατία στην Ελλάδα και η θεολογία που βγήκε στη Ρωσία μέσα από τις μεταρρυθμίσεις του Μεγάλου Πέτρου από τον 17ο, 18ο, 19ο αιώνα και η θεολογία και των δύο αυτών πυλώνων, ας πούμε, της ορθόδοξης, σύγχρονης ορθόδοξης σκέψης στους νεωτερικούς χρόνους συνέχισε και τον 19ο και τον 20ο αιώνα να επηρεάζεται από τη δυτική σκέψη. Δηλαδή είχε απολέσει, όπως έλεγε ο Φλωρόφσκι, το φρόνημα των πατέρων. Η στημένη ακαδημαϊκή θεολογία στην Ελλάδα, η οποία ήταν κυρίως γερμανοτραφής, ό,τι υπήρχε στην Ευρώπη και κυρίως στα γερμανικά πανεπιστήμια, με μία καθυστέρηση κάποιων ετών εισάγονταν στην Ελλάδα.
2: Γιατί αυτό?
3: Διότι οι καθηγητές σπούδαζαν στην Αλλοδαπή και μετέφεραν μοτίβα σκέψης, γνωστικά αντικείμενα, οργάνωση των σπουδών, των κλάδων κτλ. Που ομολογιακά μεν φαινόταν ότι ορθόδοξη είναι η σχολή, αλλά πολλές φορές μέσα από τα περιεχόμενα παρισέφρει αυτό που λέμε δυτικό πνεύμα. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν έγινε ένα συνέδριο, το πρώτο συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας στην Αθήνα, το 1936, με τη συμμετοχή και του Φλωρόφσκι και του δικού μας μεγάλου Αλβιζάτου και άλλων, όπως του Καρμύρη κτλ., μία τάση ήταν να δούμε τι είδους επιδράσεις είχαμε όλους αυτούς τους αιώνες, σχεδόν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι αυτή την εποχή. Έγινε λόγος για την περίφημη Βαβυλώνια αιχμαλωσία της σύγχρονης Ορθόδοξης Θεολογίας στη Δύση και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να επανασυνδέσουμε το τώρα με τη μεγάλη παράδοση των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και ο Φλωρόφσκι είχε δίκιο να το υπερασπίζεται αυτό, διότι ο Δρόσος ήξερε ότι και στη Ρωσία, εκτός από όλα αυτά τα στοιχεία που είχε επιβάλει ως μεταρρυθμίσεις ο Μέγας Πέτρος και η κατοπινή τσάρη μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση, και έβλεπε ότι διαμορφώνεται ένα άλλο πνεύμα ρώσικης Ορθοδοξίας, η οποία αντίληψη αυτή δεν πατάει στους Έλληνες πατέρες και στην κληρονομιά των Ελλήνων πατέρων, αλλά πιο πολύ ερωτοτροπεί με τα φιλοσοφικά ρεύματα του 19ου αιώνα, με τον Έγελο, με τον Καντ, με το ρομαντισμό τον γερμανικό, και είναι το περίφημο ρεύμα της ρωσικής θρησκευτικής φιλοσοφίας. Και έλεγε ο Φλωρόφσκι, ως Ρώσος, ότι πρέπει να επιστρέψουμε στους Έλληνες πατέρες. Άρα λοιπόν, ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης είναι απλώς ένας μαθητής του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι εγώ πρόλαβα και άκουσα μαθήματα του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη ως φοιτητής στη Θεολογική Σχολή. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν υπέροχος δάσκαλος, παρότι τα ελληνικά του ήταν ελληνοαμερικάνικα. Όταν είχε κέφι και μεράκι, έλεγε ότι εγώ θα είμαι ο Άριος και εσείς θα είσαστε οι Ορθόδοξοι Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και κάναμε μια εξαιρετική αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Και φυσικά ο Άριος μας τάπωνε συνεχώς. Ήτανε ο Ξήνους, και αυτό το είχε παραδεχτεί και ο Φλωρόφσκι, δηλαδή πάρα πολύ έξυπνος. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης επίσης έλεγε, ερμηνεύοντας ας πούμε την πατερική σκέψη διαχρονικά, κάτι που θα σας αρέσει εσάς, ότι η Ορθόδοξη Θεολογία είναι μία θετική επιστήμη.
2: Το έλεγε αυτό.
3: Δεν είναι δηλαδή μία θεωρητική επιστήμη. Είναι μία θετική επιστήμη και έχει και μία θεραπευτική, θεραπεύει τον άνθρωπο. Και θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με τη λειτουργία της ιατρικής. Όπως η ιατρική θεραπεύει νοσήματα του σώματος κτλ., έτσι η θεραπευτική διάσταση της Ορθόδοξης Θεολογίας ως βιώματος, ως εμπειρίας, ως ζωής, αποκαθιστά τον άνθρωπο στην ολότητά του, τον καθιστά ενιαίο, ολόκληρο, όχι κομματιασμένο. Και αυτό που τον καθιστά ολόκληρο είναι η σχέση του με το Θεό, με τη Θεία Χάρη. Είναι η αποκατάσταση του κατοικώνα κτλ. Άρα, ο Ρωμανίδης ήταν εμπειρικός για δύο λόγους. Και εξαιτίας του πώς, του τρόπου που έβλεπε τους πατέρες, σαν μια, ας πούμε, μέθοδος αποκατάστασης της πνευματικής υγείας του ανθρώπου. Και όταν λέω της πνευματικής, δεν εννοώ απλώς κάποιος αν είναι, ας πούμε, ανισόρροπος, έτσι, να συνέλθει, αλλά αυτό που είναι στον πυρήνα του άνθρωπος ως όν πνευματικό, να αποκατασταθεί. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι κουβαλούσε και έναν εμπειρισμό αμερικάνικης όμως προέλευσης και κοπής.
2: Προτεσταντικής λογικής.
3: Θα έλεγα ύστερα από πολλά χρόνια έτσι, μελέτης των έργων του, των θέσεών του κτλ, ότι μολονότι ο ίδιος έφυγε από την Αμερική για να έρθει σε ένα περιβάλλον ορθόδοξο, μολονότι έκανε μια διατριβή, έκπληξη για την ορθόδοξη θεολογία, το προπατορικό αμάρτημα, θα μπορούσε κανείς να πει σωστά ότι όντως η θεολογία στην Ελλάδα χωρίζεται στην εποχή πριν την εμφάνιση αυτής της διατριβής, το 57, 56-57 και μετά, διότι σήμανε ακριβώς ότι και η ακαδημαϊκή θεολογία στρέφεται προς τις πηγές των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας και δεν παίρνει έτοιμα τσιτάτα από την δυτική θεολογική παράδοση. Και επίσης και ότι διαλέγεται με τη δυτική θεολογική παράδοση, έτσι, δεν κατεβάζει τα στόρια. Αυτό συνέβη με τον Ρωμανίδη, αλλά συνέβη συνάμα και κάτι άλλο. Ο Ρωμανίδης, επειδή είχε αυτή την εμπειρία του αμερικάνικου θετικιστικού πνεύματος, ήθελε αυτός ο οποίος, ας πούμε, μπαίνει μέσα στο περιβάλλον της ορθόδοξης θεολογίας, αλήθειας, λατρείας, ζωής, να μεταμορφώνεται και να έχει πολύ συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Σας υπενθυμίζω ότι ένας καλός Προτεστάντης, ο οποίος αναγεννάται, λέει «Γνώρισε τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό μου σωτήρα και λυτρωτή και πλέον αισθάνομαι τα σημάδια της χάριτος πάνω μου, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν βιοπραγώ στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, είμαι πια ένας καλός ηθικά άνθρωπος, αυτό είναι, αλληλούια». Στο Ρωμανίδη, αυτό το πράγμα μετασχηματίστηκε μέσα από τους δρόμους της ασκητικής, νηπτικοησυχαστικής πορείας στην πνευματική ζωή, όπου κάπως συστηματοποίησε τα λεγόμενα στάδια της πνευματικής τελείωσης, όπου ας πούμε η κάθαρση είναι το πρώτο, η έλεμψη είναι το δεύτερο και η θέωση είναι το τρίτο, οπότε όλα αυτά άρχισε να τα βλέπει μέσα από το φακό αυτών των τριών σταδίων. Αλλά αυτά τα τρία στάδια δεν αυτονομούνται. Στον Διονύσιο Αρεοπαγίτη συνδέονται, προσέξτε, με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα τρία βασικά, το βάπτισμα, το χρίσμα, την ιεροσύνη. Οπότε αν κάνουμε αυτές τις τριάδες, κάθαρση, έλαμψη, φωτισμός, βάπτισμα, χρίσμα, ιεροσύνη, δηλαδή επιτέλεση της Θείας Ευχαριστίας και προσθέσουμε και μια τρίτη τριάδα που είναι διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, καταλαβαίνουμε ότι η μυστική θεολογία συνδέεται άρρηκτα με την ιεραρχία, την επίγεια ιεραρχία, δηλαδή με τη δομή της Εκκλησίας, με τους θεσμούς της Εκκλησίας και ότι το χάρισμα έρχεται και αγγίζει τις δομές, το θεσμό και δεν υπάρχει αυτή η αντίστοιξη ή η σύγκρουση θεσμού και χαρίσματος που παρατηρείται στους Προτεστάντες και στους Καθολικούς. Εκεί ίσως πρέπει αυτά να τα συζητήσει η σημερινή θεολογία και να φωτίσει ενδεχομένως κάποιες σκιές στη σκέψη τη θεολογική του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη.
2: Δεν ξέρω αν έχω κάπου εγώ λάθος. Νομίζω είναι κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Όχι έλαμψη και φωτισμός, σωστά.
3: Έλαμψη είναι φωτισμός.
2: Ναι, άρα κάθαρση, ναι. Φωτισμός και θέωση ή έλαμψη και
3: ναι,
2: θέωση.
3: Ναι, ναι.
2: Τι θα μπορούσαμε να πούμε. Η θεολογία έχει μία ιστορία χιλιετιών. Έχει περάσει πολύ δύσκολες ιστορικές συνθήκες και πολιτικές και στρατιωτικές και, και κοινωνικές. Αυτό πολλές φορές την έκλεισε στον εαυτό της. Πολλές φορές χρειάστηκε να υπεραμυνθεί, να χτυπήσει αιρέσεις, να ξεκαθαρίσει τη θέση της και ανά τους αιώνες θεώρησε ότι είναι καλό να μην αλλάζει εύκολα.
3: Ναι, είναι το στοιχείο της παράδοσης.
2: Το στοιχείο της παράδοσης, το οποίο δεν αλλάζει
3: εύκολα. Είναι λίγο συντηρητικό, έτσι. Μας φαίνεται συντηρητικό.
2: Τώρα βρισκόμαστε σε μία περίοδο που τα πράγματα αλλάζουν με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Κάποτε άλλαζε, πιθανόν έρχονταν ένα νέο ρεύμα, νέο κύμα στην κοινωνία. Μπορεί να έπαιρνε 50-100 χρόνια για να το χωνέψει η κοινωνία και να το δει. Πλέον αυτά μπορεί να γίνονται και σε δεκαετίες. Σε λίγες δεκαετίες ή μία δεκαετία. Η τεχνολογία έχει μπει επίσης στη ζωή μας, αλλάζει συνεχώς τα πράγματα, τις συνθήκες, ακόμα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αλλάζει τη φιλοσοφία μας, αλλάζει την κοσμοθεωρία μας, αλλάζει τον κόσμο. Οι αλλαγές πολλές φορές υπάρχει παράπονο από πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα στην κοινωνία ότι δεν τις προλαβαίνουν. Η Εκκλησία λοιπόν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο να διατηρήσει μία λογική, αργά βαδίζει ο Χριστός, ότι έχει το χρόνο της, χρειάζονται να οριμάσουν πράγματα για να πάρθουν αποφάσεις, αν χρειαστούν αλλαγές. Πολλές φυσικά, αν είναι βαθιές δογματικές αλλαγές, θα χρειαστούν σύνοδοι, οικουμενικοί σύνοδοι κτλ. Έχει τις διαδικασίες της και η Εκκλησία και η Θεολογία. Αντίστοιχα όμως πρέπει να ανταποκριθεί στις γρήγορες αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας. Και οι νέοι και ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός πολίτης ζητά από την Εκκλησία ένα λόγο. Ζητά από την Εκκλησία μία ανταπόκριση, μία θέση. Αν η Εκκλησία πολλές φορές παίρνει δεκαετίες, ίσως και πολλές δεκαετίες, να απαντήσει και να ανταποκριθεί, πολλοί λένε ότι χάνονται ψυχές, πολλοί λένε ότι χάνονται άνθρωποι, πολλοί λένε ότι θεωρούν αυτή τη διαδικασία τόσο αργή που πλέον δεν είναι αποτελεσματική. Αναγνωρίζεται και από τους ανθρώπους της Εκκλησίας και από τη Θεολογία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί μια χρυσή τομή στο πού θα υπάρχει αυτή η ανταπόκριση και προπαντός και σε ποια σημεία. Ποια σημεία θα κρατηθούν ως δογματικά απαράβατα και ποια σημεία είναι υποσυζήτηση και ανοιχτά στο διάλογο, στο να τα διαχειριστεί η Εκκλησία με την τωρινή πραγματικότητα και με την κοινωνία.
3: Ωραία. Τι μπορώ να σχολιάσω εγώ σε όλη αυτή τη δέσμη των θεμάτων που έχετε καταθέσει. Καταρχήν, η πατερική θεολογία είναι μία θεολογία διαλόγου της Εκκλησίας με μία συγκεκριμένη εποχή. Δηλαδή, περίπου ολοκληρώνεται με τη Βυζαντινή περίοδο για την Ανατολή και ενδεχομένως με το σχολαστικισμό στη Δύση. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα η Ορθόδοξη Θεολογία και εκεί θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Το αίτημα επιστροφής στους πατέρες δεν ήταν ένα αίτημα το οποίο ήθελε να μας πισωγυρίσει σε μία παράδοση κλειστή. Ίσα-ίσα η Εκκλησία είναι πατερική όπως είναι αποστολική, όπως είναι ευαγγελική, με την έννοια ότι διαρκώς έχει πατέρες. Έχει πατέρες και σήμερα και στην εποχή μας. Δεν υπάρχει δηλαδή μία, ας πούμε, επιστροφή σε μία ιδεώδη εξειδανικευμένη κατάσταση, οπότε θα μπούμε εμείς σε μία χρονοκάψουλα και θα επιστρέψουμε στην κατασκευή ενός συντελεσμένου όλου που έγινε περίπου στο Βυζάντιο και θα αρνηθούμε τον κόσμο το σημερινό, την εξέλιξή του, τις μεγάλες αλλαγές, τα μεγάλα του προβλήματα. Η Εκκλησία ζει μέσα στην ιστορία και πορεύεται προς τη Βασιλεία και ο σκοπός της είναι να προσλαμβάνει διαρκώς τον κόσμο, όχι για να τον ερμηνεύσει, όπως μπορεί να κάνει η επιστήμη ή η φιλοσοφία, αλλά για να τον σώσει.
2: Τι σημαίνει να τον σώσει?
3: Να τον σώσει σημαίνει να τον εντάξει σε μία σχέση με τον Χριστό, με το μυστήριο του Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο το κτιστό να μπορέσει να ενδυηθεί την αυθαρσία του μέλλοντος αιώνος στα έσχατα. Δηλαδή να υπερβεί η κτήση αυτό από το οποίο πάσχει, που είναι η φθορά και ο θάνατος. Εμείς δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε έναν παράδεισο επίγειο, όπως οι διάφορες ιδεολογίες, οι ολοκληρωτικές ή μη ολοκληρωτικές ιδεολογίες γενικής ευτυχίας, μαζικής ευτυχίας, αυτές από τις οποίες ο 20ος αιώνας ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα και αντιτιθέμενες μεταξύ τους ιδεολογίες και συστήματα, τα οποία επηρέασαν και χώρες όπως είναι, ας πούμε, η Μεγάλη Ρωσία κτλ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η θεολογία πρέπει να είναι διαρκώς στραμμένη προς τον κόσμο. Η διαλεκτική της σχέσης της Εκκλησίας είναι εν το κόσμο και ουκ εκ του κόσμου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε τώρα με το ήθος των πατέρων, με το φρόνημα των πατέρων, με το πνεύμα των πατέρων, να διαλεχθούμε και να ερμηνεύσουμε τη νέα σχέση που πρέπει να έχουμε με τις σύγχρονες συνθήκες, με τις πραγματικές συνθήκες του ανθρώπου, των κοινωνιών του, να διαλεχθούμε, όπως πολύ σωστά λέει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, με τις επιστήμες του καιρού μας. Ό,τι έκαναν οι πατέρες στον καιρό τους, αυτό θα το κάνουμε, καλούμαστε να το κάνουμε και εμείς σήμερα. Αυτό είναι κρατούμε το ήθος, το φρόνημα. Δεν σημαίνει ότι ό,τι έγινε ολοκληρώθηκε και πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο να υποθεί. Η Εκκλησία μέχρι τα έσχατα οφείλει να είναι ανοιχτή προς τον κόσμο για να τον προσλαμβάνει και για να τον μεταμορφώνει. Άρα πρέπει να δούμε μία συνθετική θεώρηση και αυτού που ήταν ένα αναγκαίο σύνθημα βασικό όμως
2: για την εποχή,
3: αυτοσυνειδησία μας, ότι είμαστε Ορθόδοξοι και ως Ορθόδοξοι ομιλούμε, πράττουμε και πορευόμαστε. Άρα να επανασυνδεθούμε με τη μεγάλη κληρονομιά μας και αυτήν να την ερμηνεύσουμε, να τη μεταφέρουμε και να την επικαιροποιήσουμε στο σήμερα. Και αφετέρου, αυτό δεν σημαίνει κλείσιμο. Αυτό σημαίνει άνοιγμα και νέες συνθέσεις. Δηλαδή, οι Έλληνες πατέρες μας έδειξαν τον δρόμο και τον τρόπο και τη μέθοδο. Καλούμαστε κι εμείς να συνεχίσουμε το έργο τους παρά τις αντίξωες συνθήκες της νεωτερικότητας για μας, διότι εμείς 400 και 500 χρόνια ήμασταν σκλαβωμένοι σε έναν ξένο δυνάστη. Ζούσαμε σε έναν μεσαιωνικό προνεωτερικό κόσμο. Η Δύση έκανε άλματα ως προς το άνοιγμα του χρόνου, ως προς την έκρηξη των επιστημών, ως προς τις ανακαλύψεις, όπως ως προς τις εφαρμογές των ανακαλύψεων, ως προς την εκβιομηχάνηση. Έφνης οι Ορθόδοξοι λαοί άρχισαν να ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν το δικό τους. Δηλαδή, από εκεί που ήταν σε έναν προνεωτερικό κόσμο, έπρεπε να ζήσουν στον κόσμο της εκβιομηχάνησης, στον κόσμο, ας πούμε, της τεχνολογίας. Και τώρα πια, και αυτά τα της νεωτερικότητας φαίνεται ότι τα αφήνουμε πίσω και έχουμε μπει σε μια μετανεωτερική φάση, όπου η βιομηχανική επανάσταση οχριά μπροστά στις ψηφιακές επαναστάσεις, οι οποίες είναι τόσο ραγδαίες και τόσο ανατρεπτικές, που όπως πολύ σωστά είπατε, δεν χρειαζόμαστε έναν αιώνα ή 50 χρόνια ή 10 χρόνια, μπορεί και ένα έτος να φέρει άνω κάτω ολόκληρο τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιστήμη, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επικοινωνίες και να επηρεάζουν επίσης όχι τη γνώση μας, αλλά την ίδια μας τη ζωή. Βλέπουμε για παράδειγμα τις αλλαγές στο κλίμα. Έτσι, όλα αυτά είναι η στάση του ανθρώπου της νεωτερικότητας απέναντι στο φυσικό του περιβάλλον. Σήμερα περισσότερο πρέπει να μας ενδιαφέρει πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο της σχέσης μας με το φυσικό περιβάλλον, ενδεχομένως από το να μάθουμε πώς λειτουργεί η φυσική επιστήμη και τι λέει για το Α ή για το Β, διότι φαίνεται ότι αυτή η απόλυτη εξειδίκευση που επέβαλαν οι επιστήμες από τον 20ο αιώνα και ίσως μετά τον πόλεμο, ολοένα και περισσότερο, ο επιστήμονας δεν έχει πια αυτή την καθολικότητα που είχε σε άλλες εποχές και πλέον εξειδικεύεται σε ένα πολλοστιμόριο της γνώσης και των εφαρμογών αυτής της γνώσης που χρειάζεται την άλλη ειδικότητα για να ολοκληρώσει κάτι. Αυτό όμως είναι μια πολύ μερική γνώση του φυσικού κόσμου και προκαλεί στη συνέχεια προβλήματα όταν αυτά έρχονται στο επίπεδο της αγοράς, στο επίπεδο των κοινωνικών εφαρμογών και αλλάζουν την ψυχοσύνθεσή μας. Ζούμε λοιπόν εμείς σήμερα σε πόλεις πολυάνθρωπες, σαν μοναξιασμένα υποκείμενα, ζούμε ενδεχομένως με κατάθλιψη, διότι όλη μας η δράση είναι στην εργασία και όταν επιστρέφουμε είμαστε μόνοι και όχι μόνοι επειδή είμαστε μόνοι, αλλά και μόνοι μέσα στην οικογένειά μας και μόνοι με την σύζυγο ή τον σύζυγο και μόνοι σε σχέση με το ότι δεν έχουμε επικοινωνία με τα παιδιά μας. Όλα αυτά λοιπόν αλλάζουν τη ζωή μας. Συνεπώς, βλέπετε ότι είμαστε ενώπιον νέων προβλημάτων. Αν λοιπόν η θεολογία και η Εκκλησία δεν μπορεί να μεταφράσει την εμπειρία της, το ήθος της, στις νέες συνθήκες προκειμένου να μαρτυρήσει και να δείξει προς τα πού πρέπει να κατευθυνθεί η μαρτυρία η χριστιανική στο σύγχρονο κόσμο, που ραγδαία αλλάζει, και αν το μόνο που έχει να πει είναι τι συνέβαινε τότε, στο παρελθόν, τότε μάλλον δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο ο Χριστός την ίδρυσε, να είναι το σώμα του μέσα στην ιστορία. Και ίσως ο Χριστός δεν είναι παρόν μέσα σε αυτή τη λειτουργία, που είναι μια λειτουργία παρενθοντολογική, που απλώς θέλει να στηρίξει θεσμούς, ιδέες, ιδεολογήματα αλλοτινών χρόνων. Αλλά ο Χριστός είναι ζωντανός. Είναι και σήμερα και αύριο και στα έσκατα Αυτός. Αυτόν τον Χριστό μαρτυρεί η Εκκλησία, αυτόν τον Χριστό μαρτυρεί και η θεολογία. Συνεπώς έχουμε χρέος να απαντήσουμε στις προκλήσεις της εποχής και όχι να μείνουμε άφωνοι και να μας ξεπερνούν όλες αυτές οι αλλαγές που δεν είναι απλώς επιστημονικές. Είναι κοινωνικές, είναι οικονομικές, πολιτικές. Είναι ανθρωπολογικές. Συνεπώς, βεβαίως, η Εκκλησία και η θεολογία πρέπει να προχωρήσουν μπροστά. Και ήδη βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Υπάρχουν, ας πούμε, θεολόγοι και τοπικές εκκλησίες, οι οποίες με πολύ οργανικό και γόνιμο και λειτουργικό τρόπο μπαίνουν στη νέα εποχή, χρησιμοποιούν τα εργαλεία της τεχνολογίας και άλλες, οι οποίες στέκονται φοβικά απέναντι σε αυτό. Ή ακόμα βλέπουμε ανορθολογικές καταστάσεις, όπου οι χριστιανοί, αντί να βλέπουν ότι η ιατρική είναι ένας άλλος τρόπος να δοξολογείται ο Θεός, φοβούνται ή συνωμοσιολογούν ή. Και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι, όπως νομίζουμε, απλώς μερικοί ορθόδοξοι φονταμενταλιστές που αρνούνται την ιατρική, της επιστήμης.
2: Και όχι μόνο για την ιατρική, ισχύει και για τη βιολογία και
3: βεβαίως,
2: για την κοσμολογία.
3: Για όλη την γκάμα αυτών των επιστημών που δεν είναι θετικές απλώς. Είναι επιστήμες του ανθρώπου. Δηλαδή και η βιολογία και η ιατρική είναι ανθρωπιστικές επιστήμες. Και είναι λάθος να χωρίζουμε τις ανθρωπιστικές από τις λεγόμενες θετικές κτλ. Διότι όλες αφορούν τη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να έρθουμε σε πιο ολιστικές συνθέσεις και η θεολογία μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Γιατί η θεολογία έχει ένα καθολικό όραμα για τη ζωή του κόσμου, του ανθρώπου και της ιστορίας.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή μας συζήτηση. Νομίζω ότι μας διαφωτίσατε αρκετά θέματα και θα χαρούμε πολύ να συνεχίσουμε και σε επόμενο επεισόδιο.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελήλυθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως, το φως του Χριστού μας. Να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί papakiyahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε στο και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε ολοένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι, όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ο σκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτη του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστη του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον κανδυλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν, μια εικόνα του να φτιάξω. Σε εικονοστάσια αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τα αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στου άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο, σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεοβρίτησα γερόντισα δεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλο της καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύι το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τη απιστία στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματοι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα, ελπίζοντας στο νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτή την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστό το ράσομε το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτομα, εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Φέρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας, τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό, τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. «Ξέρετε», μιλάει ο Παπαγιώργης, «ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξε το. Μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο». Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν.
ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια, τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του Αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιορητών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δυο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο.

κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προς μονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτοι και πρόμαχοι της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Αιωσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαίνουν-έρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα πεφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένη αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επαινούν. Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν, όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν, όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στις Δοχιαρίου τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογήσε βρε όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Λε πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. «Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σήματι τόδετε λεφτά του θήτου Γρηγορίου, άλγη άθλη παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος μυρτέα και πυρσός, υπόρυε ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνη σου αυχούση. Την σάρκα ειδαπάνησαν πλήσταρ γαλέ ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωτε προς ουρανούς απέπτει. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη.

Ο Πάτερ, Πάτερ συνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένη στέκνη σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

Και ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουνε κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογένης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχιαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της θείας ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι ο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κοινικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα μόλις ο αναστηθής θεάνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες τον Άδη και κήρυξε και νεκρής ευυγγελίστη, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους θυμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίστησαν». Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα. Η άβυσσος του μοναχού Καλλινίκου. Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς, να παρηγοριούνται και να ελπίζουν, να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των Οσίων και Θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα το Νεοφύτο τιμώ κτίσαντας την Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο Αμφιλόχιο.

γιος του ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου, ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Ιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, κι εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Κι εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της Μονής μας, Ευθύμιε και Νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον Ημωνόρος και στη Μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επισφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη Διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας το να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετής την κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και η αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη, για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της, της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την Γοργοϋπίκο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτοι ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. «Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά, στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ». «Να είναι ευλογημένο», λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτει μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. «Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον». Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. «Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ». Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη Χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ την τεκούσαν, το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσή. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ίν ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένους. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ο μεν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλος τη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συν φιλοτεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων. Πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σποραίων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη συνθεό εκπομπή μας. 10 το πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι έβλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συνφιλοτεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης, που παλεύουν καθημερινά, σώμα με σώμα, με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο.

αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συνθεώ και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίνει την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαλής.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάση μονή πόλη και χώρα απολυμούνι εσυσμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνιδίου.

αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργή και νόσον, την καθημόν κυρουμένη και ρίσαστε ημάς, εξ επιχειμένης δικαίας αυτού αμπινής.

0: Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Ύμνη επί την καταθέση της θυμίας ζώνης της Θεοτόκου στη σημερινή μας εκπομπή «Λόγος και μέλος». Ψάλλει ο χορός των βατοπαιδινών πατέρων με τη διεύθυνση του Γεωργίου Κωνσταντίνου.

Ακούσαμε ήδη τα στοιχειρά προσώμια των αποστήχων της εορτής της Τιμίας Ζώνης στο μέλος Μαθαίου Βατοπεδινού και σε ηχοπλάγιο του πρώτου από τον χορό των Βατοπεδινών Πατέρων και από την έκδοση του διπλού ψηφιακού δίσκου που εξέδωσε η Ιερά Μονή Βατοπεδίου με τίτλο «Ύμνη επί την καταθέση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου». Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στα μουσικολογικά σχόλια που εμπεριέχονται στην διπλή έκδοση ψηφιακού δίσκου, αναφερόμενο στο δοξαστικό των αποστήχων που θα ακολουθήσει στο «Σαλπίσομεν εν σάλπιγγιασμάτων» σε ηχοπλάγιο του πρώτου, σημειώνει: «Ο Ματθαίος με την απαράμιλη συνθετική ευχέρειά του μελοποίησε και δοξαστικά των αποστήχων των κυριωτέρων εορτών του όλου χρόνου κατά μίμηση του πρωτοψάλτου Ιακώβου. Συντομότερα από αυτά του δοξασταρίου αποστήχων του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, προφανώς για τη χρήση του στις αγρυπνίες των μονών του Αγίου Όρους και ιδιαιτέρως της Ιεράς Μεγής της Μονής του Βατοπεδίου. Εδώ ακολουθεί τη δομή των θέσεων των συντόμων συνθέσεων του πλαγίου πρώτου του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, όπως είναι αυτή του Σιγισάτο Πάσα Σάρξ Βρωτία, χωρίς πλατιασμούς και χρήση αργών θέσεων, αλλά με τονισμό των νοημάτων του ποιητικού κειμένου μέσα από τους κλάδους του ήχου, ως τετραφώνου, πενταφώνου ή επταφώνου, ή μέσα από το πέρασμα και την εναλλαγή των φράσεων άλλων ήχων, τετάρτου άγια, λεγέτου, χρωματικών δευτέρου και πλαγίου δευτέρου, δίνοντας την εντύπωση ότι η σύνθεση ανήκει στο νέο αργοσύντομο στιχεραρικό μέλος». Ας ακούσουμε τώρα το δοξαστικό των αποστήχων, γράμματα και μέλος Ματθαίου Βατοπεδινού σε ήχο πλάγιο του πρώτου, ψάλλει ο χορός των Βατοπεδινών Πατέρων με την διεύθυνση του Γεωργίου Κωνσταντίνου.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Από την ακολουθία του όρθρου τώρα πρόκειται να ακούσουμε τα καθίσματα μετά τις δύο στοιχολογίες. Πρόκειται για μέλη του Ματθαίου του Βατοπεδινού σε ήχους τρίτο και τέταρτο. Μετά τον πεντηκοστό ψαλμό επίσης θα ακούσουμε τα πεντηκοστάρια τροπάρια και το ιδιόμελο δοξαστικό. Όλα σε ήχο δεύτερο. Αναφερόμενος σε αυτά, ο Γιώργος Κωνσταντίνου σχολιάζει. Συνθέσεις οι οποίες αποπνέουν την αγιορητική μουσική άβρα, όπως έφτασε έως τις μέρες μας μέσα από τις αδελφότητες των αγιορητών πατέρων που κοσμούσαν και κοσμούν τα αναλόγια των μονών και των οποίων αυτοίκοοι μάρτυρες και μαθητές είναι οι πατέρες του βατοπεδινού χορού. Οι ψαλόμενες εδώ συνθέσεις εδραιώνουν και θεμελιώνουν αυτήν την προφορική παράδοση μέσα από την παρασήμανσή τους από τον Ματθαίο Βατοπεδινό.

Τα στοιχερά προσώμια των ένων τώρα και το δοξαστικό των ένων δεύτε φιλεόρτων το σύστημα. Ο Γιώργος Κωνσταντίνο γράφει σχετικά. Ιδιοφύη σύνθεση του Ματθαίου το δοξαστικό των ένων στο μακροσκελές ποιητικό κείμενο του ύμνου. Μελισμένο κατά το ύφος του νέου στοιχεραρικού μέλους, με μικρή χρήση ορισμένων λίγο πιο αργών μουσικών θέσεων κατά το πρότυπο των εωθηνών του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου Πρωτοψάλτου, παγιωμένη ψαλτική παράδοση την εποχή που γράφει ο Ματθαίος. Παράδειγμα που μας έχει κληροδοτήσει και ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης στο δοξαστάριό του, δοξαστικό 10 Φεβρουαρίου εις των στίχων «Δόξα σύντομο». Χαρακτηριστικές οι εξάρσεις στην τετραφωνία και στην επταφωνία άνω-πά του ήχου, αλλά και η χρήση των θέσεων του χρωματικού πλαγίου Δευτέρου για την νοηματική απόδοση του ποιητικού κειμένου. Τα μέλη ερμηνεύει και πάλι ο χορός των Βατοπαιδινών Πατέρων με τη διεύθυνση του διδάκτορα Γεώργιου Κωνσταντίνου. Αυτά όμως θα είναι και τα τελευταία μέλη της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Στην προηγούμενη μας εκπομπή, στα πλαίσια αυτής της εισαγωγής που κάνουμε για το μυστήριο του γάμου, μιλήσαμε για τον άνθρωπο ως πρόσωπο μέσα στο γάμο, για τον άνθρωπο ως κατά χάριν αγάπη και για το γάμο ως κοινωνία ανθρώπων. Τώρα σιγά σιγά, πιστεύω να προλάβουμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή την επόμενη, να μπούμε στις ακολουθίες των δαχτυλιδιών, του αραβώνα που λέμε και αυτή του στεφανώματος, του γάμου. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ένα ζευγάρι σήμερα ερωτεύεται, τα φτιάχνει που λέμε, αλλά δεν σκέφτεται καμία δέσμευση, απλά ζει αυτό τον έρωτα για να περάσει καλά. Πάρα πολύ κόσμος το κάνει αυτό. Τι θα λέγατε σε αυτό το ζευγάρι?
3: Θα έλεγα ότι κάθε πράγμα που είναι εφήμερο είναι καταδικασμένο εις θάνατο. Και μια σχέση και μια κοινωνία ανθρώπων που είναι χτισμένη εξ αρχής σε μια εφήμερη σχέση και πρόσκαιρη διάσταση, αυτή καταλήγει σε θάνατο, θα τελειώσει αυτή. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαρεί πραγματικά, ούτε να αναπαυθεί σε πρόσκαιρα και εφήμερα πράγματα. Δεν θα ανακαλύψουν αυτό που θέλουν μέσα στη σχέση αυτή, διότι η σχέση αυτή θα τους δώσει αυτό που θέλουν όταν είναι Χριστό, όταν έχει αιώνια διάσταση, όταν είναι στις πραγματικές διαστάσεις που αναπαύουν την ψυχή του ανθρώπου.
2: Αυτά τα παιδιά όμως δεν θεωρούν ότι αυτή η σχέση είναι εφήμερη με την έννοια που το καταλαβαίνουν, όχι με την πνευματική έννοια. Άρα πώς τα εξηγούσατε, τι είναι εφήμερο?
3: Όταν ένα πράγμα το ξεκινάς με μεγάλες προσδοκίες και μετά τελειώνει με απογοήτευση ή με αίσθηση ότι δεν είναι τελικά αυτό το οποίο ήθελα και κάνω κάτι άλλο του ιδίου θέματος και φτιάχνουν μια άλλη σχέση και τελειώνει και αυτή με τον ίδιο τρόπο και πάμε για την επόμενη και την επόμενη, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το ευγενές και ωραίο αίσθημα της αγάπης δεν θα υπάρχει. Θα χαθεί μέσα στην πορεία των εφήμερων σχέσεων.
2: Εσείς τώρα με την εμπειρία σας ως πνευματικός έχετε δει περιπτώσεις που να αρχίσουν κάποιες τέτοιες εφήμερες σχέσεις αλλά να κρατήσουν?
3: Μπορεί να γίνει και αυτό πράγματι. Μπορεί να αρχίσει κανείς μια σχέση έτσι απλά και χωρίς τίποτα το περισσότερο, αλλά στην πορεία να ανακαλύψει ο ένας τον άλλο σωστά και καλά και να ανακαλύψει και το πραγματικό σκοπό του γάμου και τη σχέση των δύο φίλων και να ζήσουν πράγματι όπως θέλει ο Θεός.
2: Άρα μπορούν, έστω και αν ζήσουν κάποια χρόνια έτσι, κάποιοι να το καταλάβουν και να γυρίσουν.
3: Ο Θεός δεν κλείει ποτέ την πόρτα του σε κανέναν άνθρωπο. Αλλά δεν είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος να είναι τυχοδιώχτης. Να ξεκινά πράγματα και όπου βγουν και ό,τι γίνει. Δεν είναι καλό πράγμα. Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να έχει γνώση και όραμα για αυτό το οποίο κάνει. Να έχει ένα όραμα, να ξέρει τι θέλει, τι ζητά και τι είναι αυτό το οποίο έχει πραγματικά ανάγκη ο ίδιος.
2: Άρα λοιπόν, πείτε μας λίγο, τι είναι ο αραβώνας? Θα μιλήσουμε για την ακολουθία σε λίγο. Οι περισσότεροι θεωρούν τον αραβώνα ως γάμο, δηλαδή αραβωνιάζονται για να ετοιμαστούν για το γάμο, μπορούμε να το πούμε έτσι, που αυτό μπορεί να είναι και να πάει και χρόνια. Δηλαδή να φτιάξουν το σπίτι τους, να ετοιμάσουν τις διαδικασίες και όλα αυτά. Ποια είναι η διαφορά του αραβώνα με το γάμο?
3: Ο αραβώνας είναι η προετοιμασία για τον γάμο. Αλλά αυτή η προετοιμασία δεν είναι αόριστη και επάπειρο. Έχει κάποια όρια. Διότι όταν ο αραβώνας μακροχρονίσει, φθείρει την σχέση. Και δεν προχωρά η σχέση, ας πούμε, μέσα σε πνευματικό ορίζοντα. Και ο αραβώνας είναι η ευλογία του Χριστού και της Εκκλησίας σε αυτά τα νέα παιδιά να γνωριστούν, να έχουν μια επίσημη παρουσία ανάμεσα στην κοινωνία, να συνοδεύει ένας τον άλλο, αλλά δεν είναι ακόμα ο γάμος. Δεν ήρθε η ώρα του στεφανώματος. Είναι μια απαραίτητη και κοινωνικά και πνευματικά στάση ζωής απέναντι στον άλλον άνθρωπο τον οποίο καλείσαι να γνωρίσεις και να δεις αν αυτός θα είναι ο σύζυγός σου στην πορεία της ζωής σου, αλλά αυτό είναι, έχει περιορισμένα όρια για να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα.
2: Γέροντα, θα δούμε την πνευματική διάσταση αναλυτικότερα, αλλά έχουμε πολλές περιπτώσεις που το ζευγάρι αραβωνιάζεται και πνίγεται μέσα σε αυτές τις πρακτικές διαδικασίες. Θυμάμαι δηλαδή μια φίλη γνωστή, η οποία 8 μήνες έψαχνε να βρει το νηφικό της.
3: Όταν τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά, τότε γίνονται όλα άγχος. Δυστυχώς μπήκαμε σε μια κοσμικευμένη αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Ο κοσμικός τρόπος ζωής κάνει πράγματα επουσιώδη σε ουσιώδη και τα ουσιώδη τα υποτιμά και τα κάνει επουσιώδη. Σίγουρα θα γίνει μια κοπέλα νύμφη. Θα ψάξει να βρει τον νυφικό που της αρέσει, ασφαλώς. Αλλά μην της γίνει άγχος αυτό το πράγμα και 8 μήνα μην βρίσκει τίποτα. Και να τραβά και να τραβά ο αραβώνας και να μην τελειώνει και να ζουν σαν σύζυγοι κανονικά και τότε τι νόημα έχει πλέον ο γάμος και το στεφάνωμα και όλα τα υπόλοιπα.
2: Τι μαθαίνουμε στον αραβώνα και τι μαθαίνουμε στο γάμο?
3: Στον αραβώνα μαθαίνουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Να ανακαλύπτουμε τον άλλον άνθρωπο όπως είναι και τον εαυτό μας ακόμα σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Είναι μια εξιχνίαση και του εαυτού μας πρωτίστως και του άλλου ανθρώπου. Και με ένα σεβασμό και με μια πολύ προσεκτική συμπεριφορά και σχέση θα δούμε εάν μπορούμε να ζήσουμε με τον άλλον άνθρωπο.
2: Γιατί όμως να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό, γιατί στη λογική πολλών ανθρώπων, θα το πω όπως το έχω τώρα στο μυαλό μου, ότι μπορεί να έχει κάνει και πολλούς αραβώνες. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να δοκίμασε, βρήκε τον άνθρωπό του και λέει εμείς είμαστε καλά, αγαπιόμαστε και πάμε για γάμο. Πάμε, αρχίζουμε τη διαδικασία αυτή του αραβώνα, το πούμε έτσι. Όχι με τον τίτλο αραβώνα, με τον τίτλο της δοκιμασίας. Γιατί πολλοί δεν χρησιμοποιούν τη λέξη αραβώνα, λένε πάμε καλά, θα παντρευτούμε.
3: Ναι, συμβαίνει και αυτό. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ο αραβώνας έχει μια άνεση, μια ελευθερία. Εάν δει το ζευγάρι ότι δεν έχει προοπτική αυτή η σχέση τους, καλό είναι και καλύτερο είναι να την σταματούν εδώ. Παρόλο που δεν είναι αυτό επιθυμητό και καλό. Αλλά παρά να προχωρούν σε κοινωνία γάμου και να προκύπτουν και παιδιά μέσα στο γάμο και να γίνεται πιο δύσκολη μετά η διάσταση μεταξύ τους με πολλά άλλα ανεπιθύμητα αποτελέσματα, καλό είναι στην διάρκεια του αραβώνος ο άνθρωπος να εξιχνιάσει και αν δεν μπορεί, να πει δεν μπορεί. Ξέρετε, ο αραβώνας, επειδή εμείς σαν μοναχοί το βλέπουμε και στη δική μας ζωή, είναι κάτι σαν την δοκιμασία στο μοναχισμό. Έρχεται κάποιος να γίνει μοναχός, γίνεται δόκιμος. Ζει σαν μοναχός στο μοναστήρι, προσπαθεί να δει αν μπορεί να ζήσει, δοκιμάζει τον εαυτό του και ίδιος, δοκιμάζεται και από τους άλλους πατέρες και ο ίδιος ο γέροντας μπορεί να του πει ότι αδερφέ μου, βλέπω ότι δεν πρέπει να συνεχίσεις ή ο ίδιος να καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Καλύτερα σταματά εδώ. Είναι μια περίοδος που τη δίνει και η Εκκλησία για να δοκιμάσει ο άνθρωπος. Να μην πει ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα, ξαφνικά από τη μια μέρα στα λυμπήκα στο γάμο. Έχει την περίοδο του αραβώνα, η οποία είναι έλογος, είναι σε δεδομένα χρονικά διαστήματα. Και εκεί πρέπει να εξετάσεις, να ερευνήσεις.
2: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε ότι πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε ένα τον άλλον. Πολλοί θα πούνε ότι εγώ το σέβομαι τον άνθρωπο μου, τον αγαπάω. Τι σημαίνει να μάθουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο μέσα σε αυτή την πορεία της δοκιμασίας?
3: Να αφήνουμε χώρο στον άλλον άνθρωπο να εκδηλώνεται ελεύθερα. Να εκδηλώσει τα συναισθήματά του, τον τρόπο σκέψης του. αυτό το οποίο τον απασχολεί, αυτό το οποίο τον εκφράζει, αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Μπορώ να πω ακόμα και στον Αραβώνα, πρέπει να γίνεται και μια επί τούτου δοκιμασία του άλλου ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Ανής Κλίμακος για τους δοκίμους μοναχούς, να μην διστάσεις να δοκιμάσεις τον γέροντά σου, να τον εξερευνήσεις, να τον βάλεις σε μια δοκιμασία για να δεις αν πράγματι μπορεί να σε οδηγήσει εκεί που θέλεις και εκεί που πρέπει. Άρα και στον Αραβώνα είναι μια όμορφη και ωραία περίοδος που δοκιμάζεις και τον εαυτό σου, δοκιμάζεις και τον άλλον άνθρωπο. Να δεις πώς αντιδρά, πώς λειτουργά, πώς σκέφτεται, πώς αντιμετωπίζει τα διάφορα θέματα, τι του αρέσει στην πραγματικότητα. Έχει ελευθερία να σου πει αυτό που θέλει. Μιλάει ελεύθερα, αποκαλύπτει τους λογισμούς του και τα διανοήματά του. Έτσι θα φανεί μέσα αυτήν την περίοδο του Αραβώνος.
2: Όμως Γέροντα, έχει διάκριση, να το πω αλλιώς, έχει την πείρα, εννοείται και διάκριση, το ζευγάρι να μπορεί να διερευνήσει με αυτόν τον τρόπο που λέτε ο ένας τον άλλον. Ή θα γίνουν λάθη. Θα το δούμε και αυτοαναλυτικά, αλλά επειδή μπήκατε ήδη στο.
3: Μπορεί να γίνουν λάθη. Μπορεί και να γίνουν και λάθη. Αλλά ακόμα και τα λάθη, ας πούμε, χρειάζονται. Ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Ας γίνουν λάθη. Ας γίνουν και φιλονικίες. Ας γίνουν και μικροκαυγάδες. Αυτά τα πράγματα στην περίοδο του Αραβώνος είναι σαν δοκιμαστήρια. Θα φανούν εκεί τα πράγματα. Καλύτερα να γίνουν τώρα και να φανούν οι άνθρωποι τώρα παρά μετά. Δεν σημαίνει με αυτό το λόγο που λέω ότι επιδιώκουμε την όξυση των σχέσεων. Αλλά να μην φοβόμαστε και τυχόν, ας πούμε, κρίση στη σχέση των ανθρώπων. Αυτές οι κρίσεις βγάζουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια, τα οποία χρειάζεται να τα δούμε και τα επισημάνουμε για να τα θεραπεύσουμε ή να τα προλάβουμε ή για να τα γνωρίζουμε. Άρα μπορεί να γίνουν αρκετά πράγματα. Και όπως μπορούν να γίνουν και στην πορεία του γάμου. Αλλά ο άνθρωπος, εάν είναι συνετός και ζητά και τη βοήθεια του Θεού και έχει και την καλή συνδρομή και συμβουλή των γονέων του, των φίλων του, του πνευματικού του πατρός, τότε μπορεί να τα αξιοποιήσει όλα αυτά και να βγάλει πολύ ωφέλιμα συμπεράσματα μέσα από αυτήν την περίοδο.
2: Πιστεύετε ότι αυτή η διαδικασία της διερεύνησης, εγώ ομολογώ ότι μέχρι τώρα δεν το βλέπαμε έτσι ως διαδικασία διερεύνησης, τώρα το ακούμε, βεβαίως οι πνευματικοί μας το λέτε, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν το βλέπει ως διαδικασία διερεύνησης. Μήπως προκαλέσει ένα φόβο, γιατί ο άλλος που ετοιμάζεται να παντρευτεί, ας το πούμε, με τη λογική που υπάρχει μέχρι σήμερα, ας πούμε, στη σύγχρονη κοινωνία, σου λέει τι διερεύνηση τώρα, είμαστε ερωτευμένοι φουλ, νομίζω ότι πάμε για να παντρευτούμε. Ναι. Υπάρχει φόβος σε αυτή τη διερεύνηση.
3: Υπάρχει φόβος και κίνδυνος να μπούμε μέσα στη διαδικασία του άγχους και της ανασφάλειας και να βάζουμε ερωτήματα και δοκιμασίες των άλλων άνθρωπων που δεν είναι δυνατόν να τις αποδεχθεί ή δεν πρέπει να τις ακούσει τώρα ή και ο τρόπος που λέγονται δεν είναι και καλός. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί που αραβωνιάστηκε, ήταν ευλαβής άνθρωπος και καλός, αλλά λίγο έτσι με πολύ ζήλο και άκρητον ζήλο και άρχισε να κουβεντιάζει με την αραβωνιαστικιά του ότι ήθελε να κάνει 12 παιδιά. Εκείνη παρικοβλήθηκε μόλις το άκουσε. Βέβαια όταν ήρθε να μου το πω, του είπα ότι λάθος έκαμες. Δεν λες αμέσως αυτά τα πράγματα και... Φυσικό είναι ότι μια κοπέλα με τα δεδομένα της εποχής να αισθάνεται πολύ μεγάλο βουνό μπροστά της άμα της βάλεις αυτά τα όρια και αυτά τα οράματα. Ξεκινάς με καλόν τρόπο, δηλαδή με φιλάνθρωπον τρόπο ξεκινάζεις τον άλλον άνθρωπο. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να πεις και τι δεν πρέπει να πεις. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να ζητήσεις και τι δεν πρέπει να ζητήσεις. Και υπάρχουν και πράγματα που έρχονται στη συνέχεια μέσα από την εμπειρία. Και μέσα από την ηλικία. Γι' αυτό χρειάζεται οδηγός, ένας σύμβουλος καλός.
2: Τώρα, αντιστοίχως με αυτά που μας είπατε με το τι μαθαίνουμε στον Αραβώνα, εισαγωγικά, πείτε μας και τι μαθαίνουμε στο γάμο.
3: Στο γάμο μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας πλέον. Εκεί καταθέτουμε τα όπλα και παραδιδόμαστε στην αγάπη του αδερφού μας, του άλλου ανθρώπου, τη συζύγου μας, του συζύγου μας, και εκεί μπαίνουμε μαζί ως ένας άνθρωπος μέσα στο πέλαγος αυτό της ευλογίας αλλά και του αγώνος της ζωής μας, με τα παιδιά μας, με όλα όσα προκύπτουν στην καθημερινότητά μας.
2: Μπορώ να πούμε, Γέροντα, ότι ο αραβώνας είναι η καλή προπόνηση και ο γάμος είναι ο μαραθώνιος.
3: Μπορούμε να το πούμε και αυτό με αθλητικούς όρους.
2: Και πείτε μας και το άλλο, γιατί λέγεται μυστήριο του Στεφανώματος, τι είναι τα Στέφανα?
3: Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί που λέγει «Στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλην του Θεού». Θα πω προκαταβολικά ότι βέβαια λένε οι πατέρες μας ότι έστεφαν τους νεονύμφους για να τους στεφανώσουν ως αθλητές οι οποίοι αγωνίστηκαν τον καλόν αγώνα της σοφροσύνης και της αγνότητας και έφτασαν στο έπαθλον του στεφανώματος της Θείας Χάριτος. Αλλά κάτι που μου κάνει εντύπωση εμένα, λέει «Στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλην του Θεού τάδε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος». Δηλαδή, ο άνδρας στέφεται την γυναίκα και η γυναίκα στέφεται τον άνδρα. Αυτό σημαίνει ότι φοράει στο κεφάλι του άνδρας ο Στέφανο τη γυναίκα του. Και η γυναίκα φοράει στο κεφάλι του Στέφανο τον άνδρα της. Δηλαδή, είναι αυτό το πολύτιμο έπαθλο, αυτό το χάρισμα, αυτό το δώρο που τους έδωσε ο Θεός. Ο ένας να ζει για τον άλλο και ο ένας να βοηθά τον άλλο στην πορεία του σαν Χριστό. Είναι στέφανος του ανδρός η γυναίκα και της γυναικός ο άνδρας είναι ο στέφανός της, η τιμή της, η δόξα της. Ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
2: Ευχαριστούμε που το λέτε αυτό, γιατί και εγώ τώρα το κατάλαβα με αυτή τη μελέτη ότι αυτοί οι συμβολισμοί είναι κάτι παραπάνω από απλοί συμβολισμοί.
3: Βέβαια δεν είναι συμβολισμοί, είναι πραγματικότητες. Μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε σύμβολα, έχουμε πραγματικότητα και τα σύμβολα εικονίζουν την πραγματικότητα. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία μας καθορίζει τα σύμβολα, όχι τα σύμβολα έτσι για να μας πάνε σε κάποια ιδεολογία απλή.
2: Τώρα για την ακολουθία του αραβώνας, να το πω όπως απλά το καταλαβαίνω, τι νόημα έχει εφόσον είναι αυτό που μας είπατε, μια πορεία διερεύνηση, δοκιμασία, ζωκιμής κτλ, να διαβάζετε την ημέρα του γάμου, δηλαδή 10-15 λεπτά πριν την ακολουθία του στεφανώματος, και όχι παράδειγμα όπως παλαιότερα, τώρα δεν γίνεται αυτό, να διαβάζετε την ώρα που αποφασίζει το ζευγάρι να αραβωνιαστεί. Γινόταν τα παλιά χρόνια αυτό, αλλά τώρα η Εκκλησία αναγκαστικά φαντάζομαι το άλλαξε και το έφερε πριν την διαδικασία.
3: Τα παλαιότερα χρόνια και μάλιστα εδώ στην Κύπρο το κάναν ξεχωριστά. Αλλά επειδή αυτό μετά θεωρείται ως ιονή γάμος, η Εκκλησία λίγο το απέσυρε και το επισυνάπτυσε στην ακολουθία του στεφανώματος. Παρά τα αυτά είναι κάτι που ευλογεί τον ζευγάρι, μας δίδει το νόημα αυτής της σχέσης της προκαταρκτικής, μας βοηθά να καταλάβουμε πόσο Θεός σε όλες τις φάσεις του ανθρώπου είναι παρόν, και μάλιστα θα δούμε στην ευχή τη μεγάλη που αναφέρει το δαχτυλίδιο που έδωσε ο πατέρας στον Άσο τον Υιό, οι πατριάρχες στις συζύγους τους κτλ, για να δείξει ότι αυτή η σχέση και αυτή η γνωριμία και αυτή η πορεία του ενός προς τον άλλο δεν είναι πράγματα που είναι αμεληταία από την Θεία Πρόνοια, αλλά όλα εντάσσονται μέσα στην πρόνοια της αγάπης του Θεού. Έχουν μια βαθιά πραγματικότητα. Είναι ευλογία που μας χρειάζεται.
2: Όταν λοιπόν το ζευγάρι, όπως είπαμε και πριν, ουσιαστικά ζει σε περίοδο γνωριμίας, θέλει να παντρευτεί, το έχει αποφασίσει, υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση, αλλά χωρίς να έχει ευλογηθεί με την ακολουθία του αραβώνα όπως γίνονταν παλιά, έχει ή δεν έχει τη σκέπη του Θεού αυτή η διαδικασία?
3: Όταν ο άνθρωπος ζητά από τον Θεό την ευλογία του και τη σκέπη του για τι κάνει, σίγουρα Θεός τον ευλογεί. Και τουλάχιστον κάποιοι ευσεβείς χριστιανοί κάνουν μια έτσι δέηση με τον ιερέα που ευλογεί τα μνήστρα και δίδεται μια επισημότητα, όχι αυτή η διακολουθία του Αραβόνου, αλλά κάτι άλλο πολύ μικρό. Και πολλά παιδιά φέρνουν τους Αραβόνες τους στην εκκλησία να τους ευλογήσουμε και να τους δώσουν στο ένα στον άλλο κτλ. Και όπως σήμερα επικρατεί που δίνουν ένα δαχτυλίδι πριν κτλ. Κάνουν κάτι τέτοια. Πολλά παιδιά της εκκλησίας μας φέρνουν το δαχτυλίδι τους να το ευλογήσουμε πριν πάρουν το θάρρος να πούν στον άλλον άνθρωπο ότι του κάνουν πρόταση γάμου. Είναι κάτι που είναι ευλογημένο. Ο Θεός ευλογεί. Δεν

0: σημαίνει ότι τον απασχολεί σοβαρά το γεγονός του άλλου ανθρώπου. Αισθάνεται ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο σύζυγός του. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα κάνει τα παιδιά του, την οικογένειά του. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τον βοηθήσει στην αιώνια σχέση του με τον Υφιό Χριστό. Και με αυτό το όραμα ξεκινά αυτή το ταξίδι του να μάθει τον άλλον άνθρωπο. Να τον μάθει όχι απλώς σαν ένα φίλο του, ούτε σαν ένα γνωστό του, ούτε σαν ένα συνεργάτη του, αλλά τον μάθει με αυτά τα προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως.
1: Τις περισσότερες φορές αρχίζουμε με άλλο όραμα, ας πούμε στην καλή περίπτωση το όραμα αυτό που μας είπατε εσείς, και καταλήγουμε να αλλάζουν άρδινοι στόχοι. Και μέσα στον αραβόνα και μετά ακόμη περισσότερο μέσα στο γάμο. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Μου θυμίζεται ένα περιστατικό στο Γεροντικό που λέει ότι πήγε ένας μοναχός, αρχάριος νέος, να γίνει μοναχός και όπως συμβαίνει συνήθως ήταν έτσι έκπληκτος και ενθουσιασμένος με την παρουσία του γέροντά του. Αυτό μας το έλεγε συχνά ο Άγιος Εφραίμ στα Κατουνάκια. Και λέει του γέροντα, «Γέροντα, σε βλέπω σαν Θεό». Του λέει, «Κάνε υπομονή, παιδί μου, και έχεις δρόμον ακόμα». Πέρασαν 3-4 μήνες. Του λέει, «Πώς με βλέπεις τώρα?» Του λέει, «Σε βλέπω, γέροντα, σαν άνθρωπο του Θεού». «Κάνε υπομονή και έχει ακόμα δρόμο». Μετά του λέει, «Σε βλέπω σαν άγγελο του Θεού». Περνά ο καιρός, του λέει, «Σε βλέπω σαν έναν καλόν άνθρωπο». Περνά ο καιρός, σε βλέπω σαν ένα συνηθισμένο άνθρωπο. Μετά του λέει, «Σε βλέπω σαν δαίμονα». Του λέει, «Τώρα είναι η ώρα που θα εργαστείς πνευματικά». Δηλαδή, και στο μοναχισμό υπάρχει ένα ενθουσιαστικό στοιχείο, το οποίο συν τον χρόνο προσγειώνεται, αλλά είναι και ο καλός τρόπος και τόπος να εργαστείς πνευματικά. Θα δεις τον άλλον άνθρωπο στην αρχή, βέβαια, με τον ενθουσιασμό του ερωτικού συναισθήματος. Αλλά θα τον δεις και στη συνέχεια και ως άνθρωπο, και ως δύσκολον άνθρωπο, και ως άνθρωπο με αδυναμίες και με πάθη και με ιδιαιτερότητες. Αλλά εκεί είναι η αξία. Εκεί είναι η αγάπη. Όχι όταν σου φαίνονται όλα καλά και ωραία να τον αγαπάς. Να τον αγαπάς ως άνθρωπο. Και αφού καταλάβεις ότι και εσύ είσαι το ίδιο άνθρωπος, θα καταλάβεις και τον αδερφό σου και θα τον αγαπήσεις και θα τον αγκαλιάσεις και θα τον βαστάσεις να πάτε ενωμένοι και αγκαλιασμένοι στη Βασιλεία του Θεού.
1: Τώρα βέβαια, γέροντα, για να τελειώσουμε, σκέφτομαι στο μοναχισμό, το καταλαβαίνω αυτό, να δεις τον γέροντά σου ως άγγελο, ως άνθρωπο και στο τέλος να το δεις ως δαίμονα, δεν ξέρω, εντάξει, για να το λέτε εσείς κάτι ξέρετε. Αλλά στο γάμο αυτά, σε αυτή τη διαδικασία, και πω εγώ στη γυναίκα μου ότι μετά από 20 χρόνια ξέρω, κατάλαβα ότι είσαι ένας δαίμονας και τώρα έκανε υπομονή. Τι γίνεται εκεί? Θα το αντέξουμε, θα το αντέξουμε? Αυτό έχει διαλυθεί ήδη το πράγμα.
0: Μα ο σκοπός είναι να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, και αν ακόμα φτάσεις εκεί, που στο μοναχισμό φτάνομαι πολλές φορές. Όχι πως το θέλουμε, όχι πως είναι πραγματικότητα, ο γέροντας μας δεν είναι δαίμονας. Αλλά ο πόλεμος που υφίσταται ο μοναχός είναι τέτοιος που μπορεί να τον παρουσιάσει και τον γέροντά του ακόμα σαν τον Νέρονα, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Αλλά ο σκοπός είναι να αγωνιστείς για την αγάπη του Χριστού, να δεις τον αδερφό σου ως εικόνα Θεού και να καταλάβεις ότι αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον οδήγησε στα χέρια σου και σένα στα δικά του χέρια. Και μέσα από τις δικές του αδυναμίες θα δεις τις πολλές δικές σου αδυναμίες και θα καταλάβεις ότι εάν δεν μπορεί να τον βαστάξεις, δεν είναι γιατί ο αδερφός είναι δύσκολος, αλλά γιατί εσύ είσαι αδύνατος και εσύ πρέπει να δυναμώσεις. Ο αδερφός είναι καλός και είναι άγγελος. Εσύ πρέπει να γίνεις άνθρωπος του Θεού που να βαστάσεις το έτερο νήμιση, τον αδερφό σου.
1: Αναμένουμε, γέροντα, την επόμενη εκπομπή να αρχίσετε να μας αναλύετε όλα αυτά πια μέσα από την ακολουθία του αραβόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε, ξανά μαζί και σήμερα στο Ό,τι καλόν μια απάντηση σε ερωτήσεις που προσωπικά λαμβάνω πάρα πολλές φορές τόσα χρόνια μέσα στη σχολική τάξη. Ποια είναι η ερώτηση αυτή? Επιτέλους κύριε, τι δουλειά κάνει ένας μαέστρος, τι χρειάζεται? Ξέρετε, στο μάθημα της μουσικής πολλές φορές έρχονται τα παιδιά σε επαφή με μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες, τους δείχνω πράγματα, αναλύουμε πράγματα, καταλαβαίνουν τι σημαίνει να παίζει ένας πιανίστας, καταλαβαίνουν τι σημαίνει να παίζει ένας βιολονίστας. Αλλά ένας άνθρωπος, ο οποίος κουνά απλώς τα χέρια του και μάλιστα για αυτόν που δεν ξέρει με ακατανόητες κινήσεις, την ερώτηση αυτή σας διαβεβαιώ δεν υπάρχει μια χρονιά, τουλάχιστον μια φορά να μην την ακούσω. Πάνω σε αυτή λοιπόν την ερώτηση, η οποία με βέβαιωσε ότι δεν αφορά μόνο παιδιά αλλά και πολλούς ενήλικες, στέκομαι και παίρνω αφορμή για να βρεθώ έτσι μαζί εδώ πέρα στα στούντιο της τηλεόρασης της Πεμπτουσίας με έναν μαέστρο. Συγχρόνως πολύ καλό συνθέτη, συγχρόνως πολύ καλό φίλο και συνεργάτη. Μαζί λοιπόν εδώ με τον Ελευθέριο Καλκάνη, μαέστρο στην Συμφωνική Ορχήστρα των Μουσικών Συνόλων του Δήμου της Αθήνας, μαέστρο επίσης στην νεοσύστατη Συμφωνική Ορχήστρα της Ιεράς Συνόδου. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να πάρω του μοναχικού αυτού ρόλου, γιατί δεν πάβει να είναι μοναχικός ο ρόλος, όλα τα όργανα, τα περισσότερα έχουν παρέα πάντα δίπλα τους, δεν ξέρω κι εγώ πόσα βιολιά, βιόλες, λίγα είναι τα μοναχικά όργανα, αλλά σίγουρα μόνος είναι ο μαέστρος. Λοιπόν, κύριε Καλκάνη, καλώς ήρθατε καταρχήν. Κάθε συζήτηση έτσι που βρισκόμαστε με διάφορες αφορμές, κυρίως είναι προσωπική και καρδιακή και μετά για αναμετάδοση, ίσως την κάνει και καλύτερη την εκπομπή μια τέτοια ατμόσφαιρα. Τι κάνετε εσείς πάνω σε ένα πόντιουμ, όπως λέγεται?
2: Καταρχήν, καλησπέρα σας και χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά επίσης είναι πολύ μεγάλη να βρισκόμαστε εδώ στα στούντιο της Πεμπτουσίας. Και ειδικότερα με εσάς, με τον οποίο συνδεόμαστε πολλά χρόνια. Έχουμε μια τεράστια διαδρομή.
1: Έτσι, μεγάλος ιστορία, πολύ.
2: Από την Ελλάδα μέχρι το εξωτερικό. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει πράγματα μαζί, έχουμε γράψει μουσική μαζί, έχουμε γράψει έργα μάλλον μαζί. Έχω διευθύνει έργα τα οποία έχετε γράψει με την κυρία Χρυσούλα Τζιμούρη, εκλεκτή συνεργάτη και συνοδοιπόρος και εκείνη τώρα μαζί μας στο νέο εγχείρημα.
1: Αυτό είναι για τη χοροδία.
2: Είναι η υπεύθυνη της χοροδίας και η οποία είναι από τις καταπληκτικότερες μαέστρους χοροδιών που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Θέλω να εκφράσω δημόσια, ας πούμε, τη μεγάλη μου εκτίμηση στο πρόσωπό της, όπως και στον κύριο Δεμελή, βέβαια. Δεν είπα κάποια πράγματα.
1: Μια και το αναφέρετε, να πούμε ότι είναι τα τρία αυτά σύνολα, τα οποία πλέον βρίσκονται υπό την αιγίδα και την ευλογία της Ιεράς Συνόδου και προσωπικά του Αρχιεπισκόπου του κυρίου Ιερονίμου, του Μακαριωτάτου, του οποίου ήταν η δημιουργία των μουσικών συνόλων και προσωπική του επιθυμία. Και αν δεν υπήρχε προσωπική επιθυμία, δεν ξέρω στον τόπο αυτό, εάν δεν βάλει κάποιος προσωπικό μεράκι, αν γίνεται κάτι.
2: Τίποτα δεν γίνεται.
1: Έτσι, ωραίοι θεσμοί, πίσω από κάθε θεσμό υπάρχει κάποιος που έβαλε πλάτη. Έτσι είναι η δομή της ελληνικής κοινωνίας, ας το αποδεχτούμε. Αλλά και αυτό που γίνεται τώρα εδώ, που βρισκόμαστε, όραμα προσωπικό είναι του γέροντα Εφραίμ στο Βατοπέδι και από εκεί πέρα. Οι υπόλοιποι εμπνέονται και τρέχουν.
2: Έτσι.
1: Αλλά δεν τρέχεις χωρίς έμπνευση.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι αντικειμενικά. Θέλω να πω όμως ότι η χαρά μου είναι τεράστια και το λέμε πρώτη φορά εδώ δημόσια, έτσι, που θα συνεργαστούμε τρεις, πιστεύω, κορυφαίοι στο είδος τους στη χώρα. Ο Γιώργος Δεμελής, η Χρυσούλα Τζιμούρη και εγώ. Δηλαδή, πραγματικά μου αρέσει, τους εκτιμώ αφάνταστα και η χαρά μου είναι τεράστια που θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, γιατί πράγματι ο κόσμος έχει να ωφεληθεί και να ωφεληθεί εντός παρενθέσεως και να ακούσει τόσο δημιουργικά και πρωτότυπα πράγματα που πραγματικά θα φτιάξουμε.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα πραγματικά να τονίσω. ότι οι άνθρωποι, οι ακροατές μιας συναυλίας, οποιασδήποτε μουσικής, βλέπουν το τελευταίο στάδιο ενός Γολγοθά, μιας τεράστιας πορείας, που ίσως, και νομίζω το πιστεύετε και εσείς αυτό, το είχαμε ξανασυζητήσει, ίσως η τελική εμφάνιση είναι το λιγότερο που έχει να κάνει ένας μαέστρος. Ό,τι ήταν να κάνει, 80-90% το έχει κάνει.
2: Στις πρόβες.
1: Στις πρόβες. Εδώ πέρα ξεκινάτε και ιδίως σε νεοσύστατες καταστάσεις όπως αυτή που συζητήσαμε τώρα, όταν ξεκινάμε από το μηδέν, όταν αρχίζει κανείς και έχει επίγνωση και ευθύνη του ότι πρέπει να βρω τον καλύτερο σε κάθε όργανο, τον οποίο θα κρίνω, τον οποίο θα οργανώσω.
2: Και θα είμαι και έντιμος και καθαρός στην κοινωνία απέναντι. Ναι. Ότι διάλεξα και δεν με έβαλε κάποιος να πάρω τον κολλητό του και τον κολλητό του που παίζει δεν παίζει.
1: Μεγάλος κίνδυνος, αλλά γνωριζόμαστε όλοι, συνέλληνες είμαστε και ξέρουμε τι γίνεται. Ας πάρουμε όμως αυτό τον δρόμο.
2: Θα ήθελα να τονίσω κάτι εδώ πέρα. Στην Αθήνα, όποτε κάναμε ακροάσεις, από τον καιρό του Αβραμόπουλου μέχρι την τελευταία που ήταν ο Κακλαμάνης δήμαρχος, δεν πήραμε ούτε ένα χαρτάκι οι επιτροπές. Ήμουνα σε όλες τις επιτροπές. Εγώ ήμουνα είτε μέλος, είτε πρόεδρος, είτε οτιδήποτε. Ένα χαρτάκι που να λέει:
1: πάρτε το.
2: Βάλε μου αυτό να είναι. Βάλε μου τον άλλο. Και αυτό οφείλω να το εκτιμήσω και να το αναφέρω και να το πω εδώ σε όλους τους δημάρχους που περάσανε. Αντίθετα σε άλλα οδεία που ήμουνα με δημάρχους και τα λοιπά, καλλιτεχνικός διευθυντής ή οτιδήποτε, πάντα έπαιρνα ας πούμε, τα φακελάκια, πάρε αυτό να είναι, πάρε το. Να είναι και κάνει και δείξει, ας πούμε.
1: Πάντως είναι και το τι κύρος εκπέμπει ο κάθε θεσμός προς την κοινωνία.
2: Βέβαια.
1: Έτσι. Δηλαδή το κύρος μερικές φορές δεν βρέχει από τον ουρανό, χτίζεται από τις προσωπικότητες.
2: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, να ακολουθήσουμε λιγάκι τον μοναχικό δρόμο, γιατί είναι μοναχικός δρόμος του μέσου.
2: Το αρχιμουσικού έχει πολλά κεφάλαια, θα τα πούμε όλα τώρα.
1: Ξεκινάμε σαν να στείλουμε, έτσι εδώ συζητάμε, να ξεκινήσουμε να στήσουμε μια συναυλία.
2: Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε ότι ο μαέστρος, ο αρχιμουσικός, γιατί λέγεται αρχιμουσικός, γιατί λέγεται μαέστρος, είναι δάσκαλος.
1: Ναι, σωστά.
2: Διρετόρε είναι στα ιταλικά. Και τέλος πάντων ο αρχιμουσικός είναι εκείνος που σηκώνεται, έχει εκείνο το ραβδάκι που λέγεται μπακέτα ή μπατόνι οτιδήποτε και με αυτό το πράγμα κάνει όλα τα θαύματα τα οποία κάνουν, αυτά που μπορεί να ακουστούν κάτω. Λοιπόν, ο στόχος που ξεκινάει ένας αρχιμουσικός είναι να μάθει σε βάθος το έργο του συνθέτη. Αυτό πρέπει να κάνει, δηλαδή πριν ξεκινήσει να κάνει η ορχήστρα πρόβες, πριν τίποτα, πριν μηδέν ας πούμε, εδώ είναι το μηδέν που ξεκινάνε οι πρόβες, εμείς είμαστε αρκετά χιλιόμετρα κάτω. Και παίρνει ο αρχιμουσικός λοιπόν το έργο και το διαβάζει. Τι πρέπει να ξέρει ο αρχιμουσικός? Πρέπει να ξέρει την οργανογνωσία και το στήσιμο του κάθε οργάνου, πώς ηχεί το κάθε όργανο, τι κάνει, γιατί βασικά κανονικά πρέπει να μπορεί να το διαβάσει χωρίς το πιάνο. Τι σημαίνει αυτό? Να βλέπει
1: και να ακούει.
2: Και να τα ακούει.
1: Να ακούει.
2: Έτσι, βλέπει, εδώ ακούει. Όπως γνωρίζουμε, τα μουσικά όργανα παίζουν καταρχήν σε διάφορα κλειδιά. Δεν παίζουν όλα στο κλειδί του σόλ, στο κλειδί του φα, παίζουν κλειδί φα, παίζουν κλειδί του ντο, παίζουν κλειδί του σόλ, παίζουν κλειδί άλλο του ντο.
1: Ίδιες νότες βλέπουν οι μουσικοί, δηλαδή να το κάνουμε κατανοητό, και άλλη νότα καταλαβαίνουν.
2: Μπράβο. Αυτό είναι και τρασπορταρισμένα. Δηλαδή ένα κλαρίνο μπορεί να είναι σύφεση, ένα κόρνο είναι φα. Ο αρχιμουσικός λοιπόν όλα αυτά μαζί με τα κρουστά τα βλέπει, βλέπει τις μίξεις, καταλαβαίνει λοιπόν τις κεντρικές μελωδίες που είναι, τις δευτερεύουσες μελωδίες και μετά βλέπει τους διπλασιασμούς. Έτσι λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να ξέρει πολύ καλή φόρμα για να μάθει και να δει πώς είναι η φόρμα του έργου. Η περισσότερη φόρμα σονάτα, λέμε τώρα για τα κλασικά.
1: Φόρμα, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, δηλαδή τι σχεδιάγραμμα ακολούθησε ο ίδιος ο συνθέτης ουσιαστικά.
2: Ακριβώς.
1: Ποιο ήταν, όπως είναι η πολυκατοικία, το σχέδιό του. Το χαρτί που ανοίγει και χτίζουμε.
2: Μπράβο.
1: Πριν όμως κάτι φτιάχνουμε.
2: Μπράβο. Οι κολόνες λοιπόν είναι οι αρμονίες. Ταυτόχρονα πρέπει ο αρχιμουσικός λοιπόν να τα καταλάβει αυτά. Δηλαδή πώς παίρνει ο μηχανικός στο έργο του αρχιτέκτονα και ο αρχιτέκτονας σχεδιάζει, κάνει, δείχνει ράνι, αυτό, εκείνο, το ένα και το παίρνει ο μηχανικός και λέει εδώ θέλω τόσο βίδα, εδώ θέλω τόσο τσιμέντο, εδώ θέλω εκείνο να κάνω. Έτσι πρέπει ο αρχιμουσικός από πριν να το κάνει το έργο δικό του. Είτε διευθύνει μια όπερα, είτε μια συναυλία, είτε ένα κονσέρτο, οτιδήποτε διευθύνει, πρέπει το έργο να γίνει δικό του, δηλαδή το μάθει πάρα πολύ καλά σαν το έχει γράψει εκείνος. Άρα ο αρχιμουσικός πρέπει να είναι συνθέτης. Εκ των ουκάνευ. Αν ο αρχιμουσικός δεν ξέρει, δεν έχει βάθος και γνώσεις γύρω από αυτά τα πράγματα και ξέρει μόνο κινησιολογία, δεν γίνεται. Υπάρχουν πολλοί αρχιμουσικοί οι οποίοι μόνο κινησιολογία. Δεν έχουν το βάθος δηλαδή της μουσικής όσο θα έπρεπε.
1: Άλλωστε εκεί κρίνεται και η διαφοροποίηση των τον μαέστρο.
2: Έτσι, βέβαια, είναι. Τώρα πάμε λοιπόν να πούμε τώρα. Όταν λοιπόν το μάθει το έργο αρχιμουσικός καλά, πάει στην ορχήστρα και στο κεφάλι του μέσα έχει σχεδιάσει πώς θα κάνει τις πρόβες. Θα πει, τη μία μέρα κάνω έγχορδα, την άλλη μέρα θα μοιράσω τα έγχορδα βιολιά πρώτα, βιολιά δεύτερα, βιολές τσέλα μπάσα, να μάθουν το έργο. Μετά πάμε στα πνευστά, μετά πάμε στα ακουστά, μετά. Αλλά ομάδα έρχονται και δένουνε. Φανταστείτε πώς κάνει λάσπη, γαρμπίρι. Έτσι ακριβώς αρχίζει και πλάθει ο αρχιμουσικός όλα αυτά τα πράγματα. Πλάθει, φτιάχνει μέχρι την τελευταία μέρα που θα έρθει να κάνει τη γενική δοκιμή για να είναι όλοι έτοιμοι. Τι ακριβώς έχουν να παίξουν το βράδυ στην παράσταση. Το λέω γιατί η γενική δοκιμή είναι το πρωί και το βράδυ είναι παράσταση. Μετά στην παράσταση είναι εκείνος που τον κοιτάνε όλοι στα μάτια για να δώσει καταρχήν πρώτον το ρυθμό, το πιο βασικό. Αλλά πριν ξεκινήσει να δίνει το ρυθμό, δίνει την έκφραση. Ανάλογα πώς θα είναι το κομμάτι. Το κομμάτι τι έχει, είναι άγριο, είναι μαλακό, είναι γλυκό, είναι τρυφερό, είναι εκφραστικό, είναι περιγραφικό, είναι το οτιδήποτε. Με το που ξεκινάει πρέπει να έχουν δει τους μουσικούς, πρέπει να είναι κατευθείαν όλοι να έχουν καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο θέλει ο μαέστρος. Είναι χαρούμενο, είναι διασκεδαστικό, είναι ό,τι είναι. Και μετά θα έχετε παρατηρήσει όλοι, μιλάω για τους ακροατές μας, ότι ο αρχιμουσικός απευθύνεται στον κάθε μουσικό. Mm-hmm. Ο κάθε μουσικός έχει ένα μικρό σόλο, η κάθε ομάδα, είτε τα βιολιά είτε οι βιόλες έχουν ένα σόλο, έχουν ένα σημείο που είναι πρώτη.
1: Έτσι,
2: είναι η πρώτη μελωδία δηλαδή. Εκεί επεμβαίνει ο αρχιμουσικός και αρχίζει και κινείται μαζί τους. Και υπάρχει το interactive, αυτό το πράγμα,
1: η διάδραση
2: των μουσικών μαζί με το μαέστρο που εκείνος παίρνει και εκείνοι παίρνουν και όλοι μαζί δημιουργούν αυτό που πρέπει να δημιουργήσουν. Είτε έχει ένα σόλο τσέλο, γυρίζω από εδώ γιατί από εδώ τα τσέλο. Είτε έχει ένα σόλο τσέλο, είτε έχει ένα σόλο κόρνο, είτε έχει ένα σόλο φλάουτο, είτε έχει ένα σόλο όμποε. Και όλοι μαζί η ορχήστρα ανεβαίνει και δείχνει. Προσέξτε τώρα να δείτε, όταν ο αρχιμουσικός λοιπόν, όπως είναι όρθιος, γυρίζει προς τα πρώτα βιολιά, επειδή ο κόσμος μοιραία τον παρακολουθεί τον αρχιμουσικό, κακά τα ψέματα, τσακ, γυρίζει στα βιολιά και εκείνοι καταλαβαίνουν, βλέπουν εκεί τη διείσδυση, ότι γύρισε στα πρώτα βιολιά, άρα δίνει έμφαση και μοιραία το αυτή του
1: πάει. Αυτή κατευθύνεται.
2: Γυρίζει στη μέση, ανεβαίνει πάνω, είναι η χοροδία, διευθύνει τη χοροδία, δίνει δηλαδή, θέλω να πω, άλλος από κάτω, την εισπράττει αυτή τη διάδραση. Και όλοι μαζί στο τέλος βγάζουν αυτό το αποτέλεσμα, mm-hmm. το οποίο θεωρώ ότι πάντα θα είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα,
1: ναι.
2: το οποίο θα έχει δημιουργηθεί, δηλαδή δουλεύει, μέχρι να μπορέσει να τελειώσει το τέλος της παράστασης αυτό το πράγμα. Και γιατί λέμε ότι αυτό δεν ηχογραφείται, γιατί ο απόϊχος αυτού του πράγματος, όλο ό,τι η ηχοληψία και να κάνει, δεν είναι το ίδιο σαν να είναι το ζωντανό μέσα mm-hmm. στην παράσταση. Και αυτό που εισπράττεις, που ακούς και το μουσικό που λέει, ξεκινάει και αρχίζει και παίζει, ότι όλο αυτό είναι η μουσική, είναι μέσα στη μουσική όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
1: Με τι ορχήστρα είναι ευτυχισμένος ένας αρχιμουσικός? Δηλαδή, τι ποιότητα και τι προδιαγραφές πρέπει να έχει μια ορχήστρα για να δημιουργήσει στον αρχιμουσικό ασφάλεια και έμπνευση και καλή διάθεση? Φαντάζομαι είναι ωραίο πράγμα να παίζεις με μια καλή ορχήστρα. Αλλά τι σημαίνει για έναν αρχιμουσικό καλή ορχήστρα?
2: Καλή ορχήστρα καταρχήν σημαίνει καλή συνεργασία. Εκ των Λουκάνεφ ξεκινάμε ότι στην κάθε χώρα, στο κάθε σημείο, κάνουμε ακροάσεις, διαλέγουμε μουσικούς καλούς, είπαμε και προηγουμένως, διαλέγουμε τους καλύτερους. Εννοείται ότι θα έχουμε πάρει ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε μια Πόρσε τη στιγμή που η πόλη διαθέτει ένα Nissan. Άρα θα κάνουμε δουλειά με τον Nissan. Και θα πρέπει να δουλέψει ο αρχιμουσικός έτσι με τους μουσικούς, ώστε να μπορεί να έχει το αποτέλεσμα, να ξέρει τη δυνατότητά τους και να μπορεί να βγάλει το αποτέλεσμα που πρέπει. Στοιχειωδώς ο κάθε μουσικός, δεν υπάρχει περίπτωση, έχει τα στοιχειώδη πράγματα για να είναι πρώτο όργανο ή πρώτο βιολί ή φλάουτο ή όμπο ή κόρνο σε μια ορχήστρα. Δεν είναι δηλαδή κάποιον ο οποίος δεν τον παίρνει στην ορχήστρα, δεν έχει δηλαδή.
1: Ναι, αλλά βρίσκεται κάποια στιγμή και οι ορχήστρες έτοιμες. Δεν μπορείτε να επιλέξετε, είναι αυτό.
2: Αυτό όταν έχω ορχήστρα έτοιμη, κινούμε με την ορχήστρα την έτοιμη. Ό,τι έρχεσαι, παίζεις.
1: Ναι. Ναι.
2: Προσπαθείς να τους δώσεις την καλή σου διάθεση και παίρνεις από τους μουσικούς την καλή διάθεση. Αν τώρα ο άλλος μπορεί να παίξει τόσο, αυτό θα εισπράξεις. Και πρέπει να μπορείς να το αξιοποιήσεις αυτό που θα εισπράξεις. Mm-hmm. Πώς θα το αξιοποιήσεις, πρέπει να του δίνεις την ευκαιρία να τον θεωρεί σπουδαίο, να νιώθει και αυτό σπουδαίο για αυτό που κάνει, γιατί είναι σπουδαίο. Άσχετα πόσο ψηλά ή χαμηλά στο ελληνικό σύνολο, αλλά είναι σπουδαίο ένα να βάλει δηλαδή το όμποε και να παίξει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να παίξει. Δεν είναι τυχαίο, είναι, έχει δουλέψει, mm-hmm. έχει κάνει, έχει δείξει. Mm-hmm. Όσο λίγο είναι ή μεγάλο, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Τώρα, όταν πα και διευθύνει μια άλλη ορχήστρα, ακόμη καλύτερη, είναι καλύτερα. Όπως και ο μουσικός θέλει έναν καλύτερο αρχιμουσικό. Δεν θέλει ο αρχιμουσικός και ο μουσικός ένα στάνταρ αρχιμουσικό. Σου λέει, γιατί να μην έχω ένα καλύτερο, γιατί να μην έχω ακόμη ένα καλύτερο. Εντάξει, στις ορχήστρες όμως δεν έχεις περιθώρια να πεις αρχιμουσικούς αλλάζουν, παίζουν με διάφορους. Δεν μπορείς εσύ να πεις, εγώ δεν μου κάνει εμένα αυτό κλαρίνο. Τώρα θέλω ένα καλύτερο κλαρίνο να μου έρθει. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μιλήσαμε για την ευτυχία τη δική σας, αλλά ήθελα να μου πείτε και αντίστροφα το ερώτημα. Με τι αρχιμουσικό αισθάνεται ευτυχισμένη μια ορχήστρα, τι προσόντα περιμένει να δει από αυτόν τον άνθρωπο που διευθύνει, τι εκτιμούν οι μουσικοί?
2: Εκτιμούν καταρχήν τη γνώση, γιατί υπάρχουν αρχιμουσικοί που δεν έχουν τη γνώση που χρειάζεται. Τη στοιχειώδη γνώση του αρχιμουσικού, αυτό εννοώ. Εκτιμούν τη γνώση, δηλαδή βλέπουν ένα αρχιμουσικό που ξέρει το όργανό τους. Θα του πούνε κάτι που ξέρει να μιλήσει για τη γλώσσα του με το τρασπορτό, με τις αναπνοές, με το που θα είναι μαρκάτο, που είναι εδώ, είναι στα κάτω, εδώ κάνεις έτσι. Ναι, αυτή η νότα δεν είναι καλή. Είναι. Μπορεί να επέμβει και να τους εξηγήσει και να τους πει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Που να τους βάλει σωστά, ας πούμε, μέσα, που να τους δώσει μια ωραία ατμόσφαιρα, να τους δώσει μια σιγουριά ότι είναι σταθερός, ότι ξέρει το έργο, ξέρει τα τέμπη. Δεν είναι τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς. Με όλα αυτά τα πράγματα. Και όσο πιο σταθερός και όσο πιο φήμη έχει, γιατί είναι και η φήμη που μετράει. Όσο πιο φήμη έχει ο αρχιμουσικός, τόσο πιο καλά και ευτυχισμένοι νιώθουν οι μουσικοί.
1: Πάντως η φήμη, ιδίως στα δικά μας, να το πω έτσι, τα επαγγελματικά, γιατί κατά κάποιο τρόπο επαγγελματικά με τη μουσική, έστω και από άλλο τομέα, εγώ είμαι, αλλά ήθελα να σας πω το εξής. Η φήμη ποτέ δεν έχει μεγάλη διάρκεια αν είναι fake φήμη. Έτσι δεν είναι? Η φήμη κερδίζεται, χτίζεται.
2: Βέβαια.
1: Έτσι.
2: Ναι, εννοείται αυτό. Δηλαδή η εκτίμηση, όλο αυτό αποκτιέται με τα χρόνια, με την εμπειρία και με την αξία ενός αρχιμουσικού. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας τεράστιος αρχιμουσικός που είχε πάντα που είχε η Ελλάδα ήταν ο Δημήτρης ο Μητρόπουλος.
1: Τον γνωρίσατε?
2: Όχι.
1: Όχι. Έλεγα μήπως έχετε παραστάσεις έτσι λιγάκι από...
2: Τίποτα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτή η χώρα λοιπόν τον απέτρεψε και έφυγε στο εξωτερικό. Είναι ένα παράδειγμα που να πω, δηλαδή δεν τον δεχόντουσαν οι μουσικοί, τον θέλανε όταν ήταν στη χώρα. Ήταν ένας σπουδαίος πιανίστας και σπουδαίος τυμπανίστας κιόλας. Όταν πήγαινε λοιπόν, ας πούμε, στην τότε κρατική ορχήστρα, δεν τον αφήνανε να παρακολουθήσει ούτε πρόβα, τίποτα. Έγιναν λοιπόν τα πράγματα, έτσι και έφυγε στο εξωτερικό, πήγε στην Αμερική. Πήγε πριν πάει. Εκεί ξεκίνησε κιόλας. Χρειάστηκε, ήταν μια μεγάλη πιανίστρια η οποία σε μια μεγάλη ορχήστρα της Γερμανίας θα έπαιζε το δεύτερο κονσέρτο Προκόφιεβ για πιάνο και ορχήστρα, θα το διεύθυνε από το πιάνο αυτή συγκεκριμένη. Κάτι έγινε, δεν έγινε η παράσταση. Του λέει, είχε ένα μάνατζερ, του λέει, υπάρχει αυτό το πράγμα του Μητρόπουλου, μπορείς να το κάνεις. Δύο-τρεις μέρες πριν, φανταστείτε, και βέβαια λέει. Πήγε, το έκανε με τεράστια επιτυχία και έγινε ο χαμός από εκεί. Βέβαια ξεκίνησε τεράστια καριέρα του στην Αμερική. Πήγε στη Μινεάπολη, όπου έμεινε πάρα πολλά χρόνια και έφτασε να διευθύνει μετά την Συμφωνική της Νέας Υόρκης. Έφτασε στο πόντιουμ της Νέας Υόρκης 3 χρόνια μετά στην Σκάλα του Μιλάνου, που εκεί πέθανε κιόλας. Λοιπόν, ο Μητρόπουλος ήταν ο μαγικότερος μουσικός, δηλαδή τον εκτιμάνε παντού. Εγώ είχα πάει στη Βιέννη μια φορά, θυμάμαι σαν τώρα. Σε ένα μαγαζί, σε ένα σκοπολείο, και μόλις είπα Έλληνας αρχιμουσικός κτλ. Είπανε Μητρόπουλος, είσαι απόγονος του Μητρόπουλου, και λες και ήμουνα κάποια μεγάλη προσωπικότητα. Τότε ήμουνα και μικρός κιόλα. Πόσο σεβασμό δείχνανε στο εξωτερικό εδώ, αν πας να πεις Δημήτρης Μητρόπουλος, εκτός ορισμένων δεν θα τον ξέρουν.
1: Πάντως γύρισε πίσω τη φορά
2: να,
1: που γύρισε.
2: Να πω όμως αυτό που θέλω. Να πω αυτό που θέλω. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο Μητρόπουλος διεύθυνε. Του λέει μια στιγμή το κλαρίνο, κάτι κάπου σε κάποια ορχήστρα, εδώ μαέστρο τι νότα είναι, ντο δίεση, ντο φυσικό κτλ. απ' έξω διεύθυνε, πρόβα, απ' έξω. Και λέει, πείτε μου σας παρακαλώ την έκδοση που έχετε. Λέει, τάδε. Και του λέει, στο τάδε σημείο, είναι εντόφυσικο. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το μεγαλείο αυτού του μουσικού εγκέφαλου. Ναι, γύρισε εδώ πέρα με μεγάλες δόξες και με τεράστιες δόξες και δυστυχώς του έκανε βροχή το Ηρώδιο.
1: Ναι, ναι, ήταν.
2: Και δεν μπόρεσε να. Με την Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, έτσι. Ναι. Τεράστια πράγματα.
1: Μια και αναφέραμε τον Μητρόπουλο από τα λίγα βίντεο που υπάρχουν, υπήρχε ένας τεράστιος σωματικός κόπος την ώρα που διεύθυνε. Δηλαδή, όλο το σώμα βρισκόταν σε μια απίστευτη εγρήγορση.
2: Ενέργεια.
1: Είναι τρομερό.
2: Όντως.
1: Δηλαδή, ήθελα να ρωτήσω έτσι λιγάκι από αυτή τη σκοπιά. Είναι κοπιώδες το επάγγελμά σας?
2: Πολύ.
1: Ξοδεύεις.
2: Δηλαδή, ξοδεύεις πολύ ενέργεια, ναι. Είναι τρελό πράγμα αυτό. Και έτσι και το ζεις κιόλας και είσαι και εμμανιώδης με τις κινήσεις, όπως ήταν και ο Μητρόπουλος, ας πούμε, και υπερβάλλον, δηλαδή, πολλές φορές, αλλά ήταν αυτό που πρέπει. Είναι.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει, είναι πολύ μεγάλη κούραση.
1: Ναι.
2: Και μετά από μια παράσταση, εγώ δηλαδή, μετά από μια παράσταση δυνατή, δύσκολη κτλ., τουλάχιστον 5 μέρες θέλω τίποτα. Γιατί μετά ακριβώς είναι που βγαίνουν όλα.
1: Βγαίνει ο κόπος, ε.
2: Όλα.
1: Καλά, είναι και η έννοια πάντοτε. Είναι και η έννοια, είναι πολλά.
2: Είναι πολύ μεγάλη πίεση και η κούραση.
1: Ναι.
2: Μετά θέλει δηλαδή αρκετό χρόνο να ξεκουραστείς για να νιώσεις ξανά πάλι,
1: ναι,
2: στη φυσιολογική σου κατάσταση.
1: Ήθελα να ρωτήσω και κάτι για το απ' έξω. Μια και αναφέραμε τον Μητρόπουλο με την εκπληκτική του μνήμη. Η μνήμη είναι εργαλείο για έναν αρχιμουσικό?
2: Είναι ένα πρόβλημα. Πείτε μου, ολοκλήρωση.
1: Αν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα το προτιμούσατε να το είχατε σε ένα προσόν που σας έχω δει να διευθύνεται επανειλημμένος έτσι απ' έξω, αλλά γενικά αισθάνεται ο μουσικός, ο αρχιμουσικός, το να ξεφυλίζει ένα τεράστιο βιβλίο όπως έχουμε δει μπροστά μας. Αυτό επιβαρύνει το έργο καλύτερα απ' έξω?
2: Να σας πω, εάν είσαι, ας πούμε, με τη δυναμική του Μητρόπουλου που ήξερε και την παραμικρή νότα του έργου, δηλαδή τι ακριβώς παίζει το βιολί, το κλαρίνο, το φλάουτο, όλη την παρτιτούρα την ήξερε, να πας στιγμή και απ' έξω, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα προσόν. Δηλαδή, αυτό λέγεται φωτογραφική μνήμη. Και
1: νομίζω είναι και για τους σολίστες το ίδιο.
2: Ναι, και για τους σολίστες και για πολλούς. Είναι ένα πρίκισμα, που, ένα ταλέντο που χαρίζει, ένα χάρισμα που κάνει ο Θεός, που δίνει ο Θεός σε κάποιους ανθρώπους, όπως είναι και το απόλυτο αυτή, για να πούμε κάποια άλλα μουσικά πράγματα. Αλλά ο κάθε ένας μουσικός έχει τα δικά του συν και πλην. Δεν σημαίνει ότι η παρτιτούρα, υπάρχει πρόβλημα με την παρτιτούρα ή με το απ' έξω. Εντάξει, έχεις μία άνεση, έχεις μία διαφορετικότητα. Μπορείς και κινείσαι πιο καλά με τους μουσικούς ή εκφράζεσαι πιο καλά ενδεχομένως με τους μουσικούς, αλλά και πάλι ο καθένας έχει βρει τη φόρμα του.
1: Εσείς στην ορχήστρα υπήρξατε πριν γίνετε μάστρος, έτσι δεν είναι?
2: Αυτή την ορχήστρα όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Υπήρξατε ως
2: μουσικός.
1: Μουσικός.
2: Ναι, βέβαια, σε πολλές ορχήστρες. Και στούντιο και ορχήστρες και τα πάντα γενικά.
1: Αυτό που θα σας ρωτήσω περισσότερο έχει να κάνει με το να αφήσουμε έτσι μια γνώση, ένα μήνυμα για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική, αλλά ποια ήταν η δικιά σας πληροφόρηση ότι κάνετε για μαέστρος? Ήταν μια επιθυμία? Ήταν μια δυνατότητα που σας την υπέδειξε ένας άνθρωπος? Ήταν ένας πόθος να βρεθείτε εκεί που βλέπατε εσείς ως μουσικός κάποιος να διευθύνει? Ποιο ήταν το βασικό?
2: Ωραία.
1: Ή μια μίμηση κάποιου ανθρώπου που εκτιμούσατε?
2: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ πριν γίνω αρχιμουσικός, τελείωσα όλα τα μαθήματα των ανωτέρων θεωρητικών και ήμουνα συνθέτης. Είχα τελειώσει δηλαδή τη σύνθεση. Έκανα ενορχίστρωση μετά. Μετά κατάλαβα τι είναι όλα αυτά τα πράγματα και δεν μου φτάναν όλα αυτά. Ήθελα κάτι άλλο ακόμη.
1: Α.
2: Και έτσι ήταν η δίψα αυτή που ήθελα, η διεύθυνση ορχήστρας. Ξεκίνησα με το να θέλω να διευθύνω μόνο τα δικά μου πράγματα, ενορχιστρώσεις, έργα κτλ. Γιατί όσες φορές μου τα είχαν διευθύνει άλλοι, δεν ήταν το αποτέλεσμα εκείνο το οποίο ήθελα. Και μετά δοθήκανε ευκαιρίες με μικρά σύνολα στην αρχή, με λίγο μεγαλύτερα άλλα, και μετά να μπορέσω να διευθύνω μια ορχήστρα και να εξελιχθώ πάνω σε αυτό το.
1: Πάντως είναι μια δεξιότητα, είναι μια τεχνική. Διδάσκεται το να γίνει μαέστρος κάποιος, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, υπάρχουν σχολές και εγώ είμαι καθηγητής διεύθυνσης ορχήστρας.
1: Σωστά. Η πρώτη σας σπουδή ήταν εδώ, στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έφτασε όμως. Θελήσατε και το κάτι περισσότερο.
2: Ήθελα και το κάτι περισσότερο. ήθελα τις γνώσεις, έκανα και πολλά master classes με καθηγητές από το εξωτερικό, ο καθένας το είδος του, δηλαδή με έναν καθηγητή που είχε ειδικότητα στην όπερα, με έναν Ιταλό καθηγητή ο οποίος είχε ειδικότητα σε διάφορα πράγματα που έχουν οι Ιταλοί, με έναν Αμερικάνο, με έναν Γάλλο, έκανα διάφορα πράγματα και που ήθελα να έχω για να μπορέσω να διευθύνω όλα τα έργα και σε όλα τα... Δηλαδή ο κάθε καθηγητής σου δίνει κάτι, δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα ότι είναι πανάκι αυτό το πράγμα. Δηλαδή εγώ να σου πω, εδώ θα το διευθύνεις έτσι, δεν έχει να κάνει. Εγώ πρέπει να σου πω πώς ακριβώς θα το νιώσεις, να σε βοηθήσω, να το νιώσεις και να το κάνεις δικό σου. Είναι όπως, δηλαδή κάποιος, για να το πω πολύ λαϊκίστικα και απλά, όταν βλέπεις ένα τραγουδιστή και μιμείται τον άλλον και ακούς, ας πούμε, αυτόν και είναι ίδιος με αυτόν, να λες τι γίνεται. Αλλά όταν βλέπεις ένα τραγούδι, μια άρια, ένα οτιδήποτε και το κάνει με ένα δικό του τρόπο, αυτό έχει ουσία. Έτσι είναι και ο μαέστρος. Παίρνεις τις γνώσεις, παίρνεις τις τεχνικές, δηλαδή βλέπεις και λες αυτός έχει φοβερή τεχνική. Τι σημαίνει αυτό το φοβερή τεχνική, να κάνω μια εδώ, μια
3: βεβαίω.
2: Σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να έχει το ρυθμό πάνω του και την έκφραση πάνω του και να μπορεί να κάνει δύσκολα πράγματα είτε εύκολα και να μην χάνει, να μην αποπροσανατολίζεται, να μπορεί να είναι focus εκεί πέρα που πρέπει και focus στο έργο. Αυτό σημαίνει να έχει μια καλή τεχνική. Καλή τεχνική διεύθυνσης είναι να έχει, καταρχήν, να μην φεύγει καθόλου από τον προορισμό του. Από την αρχή, από το τέμπο που ξεκινάει μέχρι το τέμπο που θα τελειώσει. Πώς θα το παραλάβει, πώς θα το παραδώσει. Και στη μέση τι ακριβώς θα κάνει. Πώς θα κάνει τα ανοίγματα. Πώς θα τα φέρει να είναι τόσο φυσιολογικά. Πώς θα κάνει γκρεσέντα. Πώς θα κάνει γκρεσέντα. Πώς θα κάνει τα πιανίσιμα. Πώς θα τα φέρει όλα να τα καταλάβουν. Η μουσική να είναι πολύ ωραία. Να είναι πολύ απλά δομημένα και να είναι πολύ ωραία στη ροή τους. Εντάξει, αυτά είναι κομμάτια της τεχνικής, ας πούμε.
1: Στα χέρια σας έχετε ανθρώπους υποψήφιους μαέστρους, έτσι δεν είναι?
2: Έχω, ναι.
1: Είναι πολλοί, έρχονται άνθρωποι?
2: Εγώ δεν έχω πάρα πολλούς.
1: Καταρχήν, παίρνετε ανθρώπους με τι προϋποθέσεις? Πρέπει να έχουν τελειώσει κάτι. Το λέω για να βοηθήσουμε λίγα και αυτούς που ακούνε.
2: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται, εκείνο, ο δρόμος αυτός, πώς περπατιέται?
2: Εκείνο που λέει λοιπόν το Υπουργείο, υπάρχουν πολλοί που θέλουν να γίνουν, που έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, την αγάπη και την επιθυμία να γίνουν μαέστροι, γιατί θέλουν να μπουν σε μια ορχήστρα και να δημιουργήσουν. Δεν λέω να είναι από πάνω και να είναι αφεντικά, δεν είναι έτσι. Ο αρχιμουσικός πρέπει με τους μουσικούς μαζί να δημιουργεί. Είναι ένα πακέτο. Είναι μαζί. Όλοι μαζί πρέπει να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα. Οραματίζεται ο συνθέτης, το παίρνει ο μαέστρος, το φτιάχνει λίγο στο μυαλό του και όλο μαζί πρέπει να βγει επάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και με τις σχεσμός και να βάλει και ο μαέστρος μερικά πράγματα να μπορέσει. Λοιπόν, τι χρειάζεται τώρα, τι λέει το Υπουργείο? Το Υπουργείο λέει ότι πρέπει να έχει τα αναγκαία θεωρητικά, δηλαδή να έχει τελειώσει τουλάχιστον μέχρι αντίστοιξη και να είναι είτε πιανίστας, είτε δηλαδή διπλωματούχος πτυχιούχος, είτε όργανο της Συμφωνικής Ορχήστρας. Και να έχει και προϋπηρεσία στην ορχήστρα είναι πολύ σημαντικό. Εκεί βλέπει δηλαδή μέσα, γιατί καταλαβαίνει, αυτό φαίνεται ότι έχει ζήσει την ορχήστρα και ξέρει και πώς γίνεται η ζύμωση μεταξύ των μουσικών.
1: Εσείς βλέπετε ανθρώπους που λέτε αυτός είναι φτιαγμένος για μαέστρος?
2: Ναι, έχω δει κάποιους, κάποια παιδιά νέα, ένας μαθητής μου ήταν πάρα πολύ καλός, έφυγε στο εξωτερικό, πήγε στην Αμερική να σπουδάσει. Εδώ έχω 2-3 μαθητές που ο καθένας έχει το δικό του ταλέντο, τη δική του τάση, τη δική του αισθητική. Όλα αυτά είναι προσόντα που θα δείξει, γιατί, εντάξει, εγώ δεν είμαι και κανένας καθηγητής που έχω 10 χρόνια. Πρόπερση ξεκίνησε η διδασκαλία και η άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Εντάξει, δεν είναι και πολλά χρόνια που είναι η διεύθυνση ορχήστρας κιόλας.
1: Είναι ανδρικό επάγγελμα?
2: Τώρα σιγά, όχι βέβαια.
1: Όχι,
2: Αλλά μόνο σιγά.
1: Πάντως, λίγο σπάνιο να δει κανείς μαέστρο.
2: Γιατί κομπλάρουνε, όχι γιατί δεν ξέρουνε, δεν θέλουν. Δηλαδή, εγώ είδα μια κοπελίτσα τις προάλλες εκεί πέρα σε ένα οδείο που διεύθυνε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν μαέστρος μιας χοροδίας.
1: Χοροδία έχει πολύ και πολύ καλές κυρίες.
2: Αυτή διευθύνει και ορχήστρες, αλλά την έχω δει δηλαδή που διευθύνει και την Ορχήστρα Θεσσαλονίκης κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πλέον πολλά κορίτσια που διευθύνουν και καλά και δεν αποτελεί αντρικό προνόμιο.
1: Όχι.
2: Καμία σχέση. Εντάξει, δηλαδή πιο παλιά ναι, ήταν έτσι. Ήταν αλλιώς οι προϋποθέσεις.
1: Ήταν και οι κοινωνικές έτσι.
2: Δηλαδή πριν τον προηγούμενο αιώνα και πιο πριν έμπαινε ο μαέστρος Μίζα και ήταν δικτάτορας. Δεν υπάρχει τώρα αυτή η λογική. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργήσει. Θέλει συνεργασία.
1: Θέλει συνεργασία. Πέστε μου και ένα αποθυμένο σας. Τι ακόμα δεν έχετε διευθύνει που το περιμένετε πώς και πώς.
2: Να, τίποτα.
1: Όλα.
2: Αυτά που ήθελα να κάνω τα έχω κάνει όλα.
1: Μεγάλη δουλειά. Μεγάλη δουλειά, αλλά με ένα μειονέκτημα δεν δίνει κανείς στόχο για τα επόμενα.
2: Όχι, έχω κάνει πολλά πράγματα. Για μένα αποτελεί μεγάλο κίνητρο αυτό και μεγάλη αγάπη. Αυτό που κάνουμε τώρα με την Εκκλησία, δηλαδή, είναι, επειδή είναι το πρώτο που γίνεται και δεν υπάρχει κάτι, μπάγκι κτλ., με προβληματίζει συνεχώς και καθημερινώς. Τη ρεπερτόριο, τη μουσική, πώς, εκείνο, πώς θα δουλέψει, τι θα γίνει. Αυτό είναι κάτι πολύ. Μακάρι. Το περιμένω με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ μεγάλη έτσι, αγωνία, πώς αυτό το πράγμα, σαν καινούριο παιδί που ξεκινάει και θα βγει.
1: Ωραία, νέα ξεκινήματα. Είναι ωραίο. Ευτυχία για μια ζωή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχω διευθύνει δικά μου έργα στο Ηρώδιο. Μεγαλύτερος χώρος δεν υπάρχει εδώ. Έχω διευθύνει στο Μέγαρο. Έχω διευθύνει με όλες τις ορχήστρες, παντού. Έχω δισκογραφία. Δεν είναι κάτι που μου λείπει αυτή τη στιγμή να πω ότι ξέρεις, θα ήθελα πάρα πολύ να διευθύνω, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, αυτόν τον συνθέτη. Μια χαρά είμαι. Δηλαδή, άμα θες να κάνεις δουλειά, εκείνο που έχω καταλήξει εγώ, είναι κάνεις δουλειά οπουδήποτε. Ό,τι διευθύνεις, μπορείς να κάνεις, να βγάλεις ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό.
1: Για να δούμε. Το μέλλον τότε μας περιμένει και το περιμένουμε.
2: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω εάν μάθατε κάτι περισσότερο για έναν ρόλο που πάντοτε ήταν ο μεγάλος άγνωστος. Κυρίως για έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει συχνά σε συναυλίες ή παρακολουθεί. Δεν σας κρύβω ότι περισσότερο στο μυαλό μου είχα τους νέους ανθρώπους. Είναι, ας το πούμε έτσι, η διαστροφή του επαγγέλματος τόσα χρόνια μέσα στην τάξη. Η κρυφή μου επιθυμία ήταν τώρα έτσι όπως τα λέμε να βρισκόντουσαν νέα παιδιά που θα τους μεγάλωνε λίγο η όρεξη για έναν τέτοιο δρόμο, συναρπαστικό δρόμο.
2: Και σας ακούγαμε και απορίες ωραίες.
1: Μακάρι και
2: βγάζουν ίσως τα παιδιά πολύ ωραίες
1: και
2: απορίες.
1: Νομίζω ότι εάν αξιωθούμε και έρθουν έτσι τα πράγματα και στήσουμε πρόβες με ακροατήριο και μαγνητοσκοπήσουμε πράγματα, νομίζω θα είναι συναρπαστικό.
2: Βέβαια, σας το λέω από την εμπειρία μου.
1: Είναι
2: από τα εκπαιδευτικά που έχω κάνει με την ορχήστρα του Δήμου, πιο παλιά που ήμασταν χωρίς τώρα αυτό το πράγμα που έχουμε. Κάναμε τακτικά. Κάθε μήνα κάναμε 2 με 3 συνεχόμενα. Ερχόντουσαν τα παιδιά όλα. Και υπήρχε ένας μεγάλος διάλογος. Τους λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι είναι κομική μουσική και τους πήραμε ένα κομμάτι. Τους λέγαμε ότι είναι. Δηλαδή και μαθαίνανε. Και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Όπως βλέπετε, μας περιμένουν πολλά. Αν υπάρχει μεράκι και υπάρχει και διάθεση για καινούργια και ωραία πράγματα. Και μακάρι όταν γίνουν να μπορέσουμε και μέσα από το κανάλι αυτό να σας κάνουμε κοινωνούς αυτό το πράγμα.
2: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Χαίρετε, καλή αντάμωση με την πρώτη ευκαιρία.

0: Υιον Πατέρουν ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίκησον ως τον αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών, είναι και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίκησον ως τον αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσου μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίκησον ως τον αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύθε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύθε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και η κλίπη ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαντο πει Θεό ζώντα, και γάστρου θείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωσε άνε αυτή, ουθή ήσταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι. Μακάριος ονείρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου, στον τόπον ονέθετο, και γάρε ευλογίας δόσεων ομοθετών, πορεύσονται εκδυνάμεσους δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξαών παραρρυπτήστην το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κοιν με σκηνόμασταν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρν και δόξαν δώσει, Κύριος ουστερείς τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες την εχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας του λαού σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σε επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σε φρονθήσεται επί σε. Δείξον μην, Κύριε, το έλεος και το σωτήριον σου δώσεις ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρου Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσοδον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και πάκουσον μου, ότι πτωχός και παίνηση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσοι ως ημί, σώσω τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέκει κράξω μου όλη την ημέραν. Έφρανω την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος πας της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχήν μου και πρόσχεσ τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προσέω την επικουσάς μου. Ουκέστη νομοιώσιν θέης, Κύριε, και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σου αεποίησας, ήξωσε και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγαση και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν διόδο σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί του η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγατε με και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Κι εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντας με και συνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντας με και συνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Θεοτόκια υπάρθαινε των ανθρώπων η σκέπη, αισθήτα και ζώνην του αχράντου σου σώματος. Κρατεάν την πόλη σου περιβολήν εδωρήσω, το ασπόρο τόκο σου άφθαρτα διαμήναντα. Επισήγαρ και φύσης καινοτομείται και χρόνος, διόδης οπούμενσε, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Και νυν και αίκησόνας των αιώνων αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος συνυπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλαστε τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε τεκούσαν σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσαν υπέρ ημών. Και σώσ' σωτήρι μου λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποστείς το ελαιός σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Παναγέτρια σε ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

0: συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Την Θεοδόχων καστέρα σου Θεοδόκε, περιβαλούσα η ζώνη σου η τιμία, κράτος την πόλη σου απροσμάχητον, και θησαυρός υπάρχει των αγαθών ανέκλειπτος, η μόνη τεκούσα υπάρθενος. Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυές πλαγνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς έλεον, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δι της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους ολογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απλωσή του σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, δόξα Πατρί και Υιού και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντους θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ιέπει του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονο ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμην της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμεν κι ούκες μεν άξε άρετα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξέλου ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκουθον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρι όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ως δεγάζουν εν είδεστε υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και του λειτουργού σε αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσο σου σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθή ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα

επετά όνου και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασες εμπέζειν αυτοί, πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, ειρηνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο,

Και νυν και αίκης του αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστιν ίασεν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνην της σωστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπέρηραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ επαρήνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέους τέλους, όλη την ημέραν σκυθροπάσουν επορευόμην, ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστιν ίασεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθύμια μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχουνεν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ελπίσα σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι ύπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ ανακελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και γεκρατέονται υπέρ εμέ, και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακάτι αγαθών, εν διέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου, είπα φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνη μεν γλώσσι μου, εθέμην το στοματί μου φυλακήν, εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και εσήγησε εξ αγαθών και το άλγημά μου νεκενίστη, εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου καυτίσετε πυρ, ελάλησεν γλώσσι μου, γνώρισον μη Κύριε το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου της εστίν, ειν αγνώ τι ύστερο εγώ. Ιδού παλαιστά σε έθου τα σημέρα μου και υπόστασή μου ω ιουθέν ενωπιών σου, πλην τα σύμπαντα ματαιώτη πα άνθρωπο ζών. Με έντι γενικών ήδη απορρεύεται άνθρωπο, πλην μάτιν ταράσεται, θησαυρίζει και ο γινό και την συνάξει αυτά. Και νυν τη υπομονή μου έχει ο Κύριο και υπόστασή μου παρασού εστίν, από πασών των ανομιών μου ρίσε με, όνειδο άφρον ή εδοκάσμε. Εκοφώθην και ουκ κίνηξα το στόμα μου τη η επίησα. Απόστησον απ' εμού τα σμαστιγά σου. Από γάρ τη ισχύω τη χειρό σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμή υπερανομία επέδευσα άνθρωπον. Και εξέτειξα σου αράχνη την ψυχήν αυτού. Πλην μάτιν ταράσετε πα άνθρωπο. Τη άκουσον τη προσευχή μου, Κύριε, και τη θέησεώ μου. Ενώτησε το δακρύον μου. Μη παρασιωπήσει ότι πάρικο εγώ ημί παρασύ και παρεπίδημο. Καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μην αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτιου με υπάρξω. Υπομένουν υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχε με και εισήκουσε τη θέησεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίως και έστησαν επί πέτραν τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου και ανέβαλνε στο στόμα μου άσμα κενών ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρωεστη το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας, η Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμή σου, ουκ αισθητής ομοιωθήσετε εσύ. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών, θυσίαν και προσφοράν ουκ η θέλη σας, σώμα δε κατηρτήσω μη. Ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας σου και ζήτησας, τότε είπον ιδού οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου υβουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευηγγελισάμεν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε εσύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου έκρυψαν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριόν σου είπα. Ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής.

0: Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιρμούς αφεμού, το έλεος σου και αλήθειά σου διαπαντώσα τη λαβητό μου, ότι περιέσχουν με κακάον και στην αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ κινήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον, Κύριε, του ρίσαστε με, Κύριε, στο βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμεση τούτε στην ψυχή μου του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θελοντές μη κακά. Κομισάστουσαν παραχρήμα εσχήνιν αυτών, λέγοντες μη εύχε εύχε. Αγαλιάστουσαν και φρανθήτουσαν οι πισί, πάντες συζητούνται σε ο Θεός. Και υπάτουσαν διαπαντός, μεγαλνηθεί το Κύριος, οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος πρωτοί μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ ο Θεός μου, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα, εν ημέρα πονηραρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνης οδύνης αυτού, όλην την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου τη μαρτώνση. Οι εχθροί μου είπαν κακάμι, πότε αποθανείται και απολύεται το όνομα αυτού, και είσαι πορεύεται του ειδήν, μάτιν ελάλη καρδία αυτού, συνεγαγεν ένα νομίαν εαυτό. Εξεπορεύεται έξω και ελάλη επί το αυτό, κατε μου υψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατε μου ελογίζον το κακάμι, λόγων παράνομων κατέθετο κατε μου, μη ο κοιμόμενος σου έχει προστήσει του αναστήνε. Και γάρο άνθρωπος της ειρήνης μου εφωνήλπισα, ο εστίον άρτος μου εμεγάλυνεν επεμέ πτερνισμόν. Σύ δε, Κύριε, ελέησόν με και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής, εν τούτο έγνοτε θελικάς με, ότι ουμή επιχαρεί ο εχθρός μου επεμέ. Εμού δε δια την ακακία αντελάβου και βεβαίως άσμεν οποιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των σόντα, πότε ήξω και οφθήσουμε το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγεσθε εμή κατεκάς την ημέραν που εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχει απ' εμέ την ψυχή μου, ότι διελέψομεν τόπος κοινής θαυμαστής, έως του οίκου του Θεού εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Δυνατή περίληπωση η ψυχή μου, κοινατή συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσουμε αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκείς η ορδάνου κερμονήμ, από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνή των καταρακτών σου. Πάντες οι μετουρισμοί σου και τα κύματά σου επεμεδήλθον. Ημέρας εντελείται, Κύριος, το έλεος αυτού. Και νυκτός οδεί αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό αντιλήπτορ μου ή διατί μου επελάθου. Κι να τις κυθροπάζων πορεύομαι εν του εκθλίβην των εχθρών μου. Εν του καταθλάστε τα οστά μου ή δυσόν μη εχθρή μου. Εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάς την ημέραν που εστίν ο Θεός σου. Ηνατή περίληπωση η ψυχή μου, κοινατή συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό. Σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου εξ έθνους ουκοσίου. Από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι εσύ ο Θεός κρατέωμά μου ηνατή απόσωμε. Κοινατή σκυθροπάζων πορεύομεν του εκθλίβην των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειάν σου, αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με, εις όρους Άγιών σου και εις τα σκηνώματά σου, και εισελέψομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νότητά μου. Εξομολογήσω μέσιν κιθάρα ο Θεός μου, Ηνατή περίληποση η ψυχή μου, και ηνατή συνταράσει με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτόν, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν. Και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο εργάσου εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρη σου έθινε εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σ' αυτούς, εκάκουσας λαούς και εξέβαλες σ' αυτούς, ουκαρεν τη ρομφέ αυτών εκληρονόμησαν γήν, και ο βραχίων αυτών ουκέσωσεν αυτούς. Αλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόκησα σ' εν αυτής, σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν, και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ούγαρε επί το τόξο με ελπιώ, κύρον Θεά μου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβότων ημάς, και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας, εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέραν, και εν το όνοματί σου εξομολογισόμεθα εις τον αιώνα. Εν είδε απόσω και κατήσχυνας ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Απέστρεψα ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών, και οι μισούντες ημάς δίρπασον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως, και εν της έθνες η διέσπυρας ημάς. Απέτου το λαόν σου άνευ τιμής, και ουκίν πλήθος εν της αλαλάχμας ημών. Έθω ημάς όνειδος της γήτος ημών, νεκτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθω ημάς εις παραβολήν εν της έθνεση, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέραν η εντροπή μου κατεναντίον μου εστί, και η αισχύνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς, κι ούκ απελαθόμεθά σου, κι ούκ ειδικήσαμεν τη διαθήκη σου, κι ούκ επέστη στα οποία σου η καρδία ημών, και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τη σωτού σου, ότι εταπείνωσα ημάς εν τόπο κακώσεως, και επεκάλυψεν ημάς σκιά θανάτου, ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών, και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεών αλότριων. Οχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι εν εκάσου θανατούμεθα όλη την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθη την ατή υπνής Κύριε, ανάστηθη και μία πόσης τέλος, η να το πρόσωπόν σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθη ισχούν η ψυχή ημών, εκολύθη ισχύν η γαστήρ ημών, ανάστε Κύριε βοήθησον ημίν, και λύτρωσε ημάς ενέκεν του ονοματός σου. Εξηρέξα του η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου, ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου, δια τούτο ευλογησέσαι ο Θεός εις τον αιώνα, περίσωσε τη ρομφέαν σου επί των μυρών σου δυνατέ, θεωριότητή σου και το κάλλη σου, και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε, ένεκεν αληθείας και παρότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου, τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται, εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράπτος ευθύτητος η ράπτος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας ανομίαν, δια τούτου εχρυσέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου, Σμύρνα και στακτή και κασί από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών εφρανάνσε, θυγατέρες βασιλέων τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιπεπλημένη, πεπικυλμένη. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το σου, και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί Κυριός σου και προσκυνήσεις αυτό, και θυγάτηρ τύρων δόρη στο πρόσωπον σου λιτανεύσου συν πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιπευλημένη πεπικυλμένη, απενεχθίσονται το βασιλή παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται εσύ, απενεχθίσονται νεφροσύνη και αγαλιάση, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. αντί των πατέρων σου εγεννήτησαν οι Ιησού, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γην. Μνηστήσουμε του ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά, δια του το λαί εξομολογήσοντες εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεις είτε σε προύσεις ημάς φόδρα, δια του το φοβηθησόμεθα εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όριν καρδίες θαλασσών. Ήγησαν και ταράχθησαν τα ύδατα αυτών, εταράχθησαν τα όρια εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσε την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ούσα λεκτίσεται. Βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτωρ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού. Άηθε το τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. Τόξων συντρίψει και συνθλάσσει όπλων και θηρεούς κατακάψει εν πυρή. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσομεν τις έθνες, υψωθήσομεν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτωρ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν αξιών σεν πάση καιρή συμνείστε φωνές εσίες η έθεου ζωήν

0: Προφητεία Ισαΐου το ανάγνωσμα, Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ουένε κοινέ χρυσέ με, Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, Ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν, Κηρύξε αιχμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, Καλέσεν η αυτών Κυρίου δεκτών και ημέραντα αποδόσεως το Θεό ημών, παρακαλέσε πάντα στους πενθούντας, δοθήνε της πενθούσης ιών δόξαν αντί σποδού, άλυμα εφροσύνης της πενθούση καταστολήν δόξης αντί πνεύματος ακηδείας και πληθύσονται γενεά δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εις δόξαν. Και οικοδομήσου συνερήμους αιωνίους και εξερημωμένα στο πρώτερον, εξαναστήσονται και ανακαινιούσι πόλεις ερήμους, εξερημωμένες από γενεά εις γενεάν. Και ήξου συνελογενείς ποιμένονται στα πρόβατά σου και αλόφιλοι αρωτήρες και αμπελουργοί ημών. Ημείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεστε, λειτουργή Θεού ημών. Ρυθίσετε ημίν, ισχύν εθνών κατέδεστε και εν το πλούτο αυτών θαυμαστήσεστε αντί της εσχύνης ημών της διπλής και αντί της εντροπής αγαλιάσετε ημερείς αυτών. Δια τούτο την γην αυτών εκ δευτέρου κληρονομήσουσι και φροσύνη αιώνιος υπέρ κεφαλής αυτών. Εγώ γαριμή Κύριος αγαπών δικαιοσύνην και μισών αρπάγματα εξαδικίας και δώσω των μόχθων αυτών δικαίης και διαθήκην αιώνιων διαθήσομαι αυτής και γνωστήσεστε εν της έθνεση το σπέρμα αυτών και τα έγκονα αυτών εν μέσω των λαών. Και ορών αυτούς επιγνώσετε αυτούς ότι ούτε εσείς σπέρμε ευλογημένων εις τους αιώνες υπό Θεού και εφροσύνη εφρανθίσονται επί Κύριον. Λεβιτικού το ανάγνωσμα, ελάλησε Κύριος της Ιης Ισραήλ λέγον, εάν της προστάγμασή μου πορεύεστε και τας εντολάς μου φυλάσσιστε, και ποιείτε αυτάς δώσω των ιετών εν καιρό αυτού και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής και τα ξύλα των πεδίων αποδώσει των καρπών αυτών.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ασθένεια και πνευματική ζωή. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Διάλεξε ένα δύσκολο θέμα σήμερα, η ασθένεια και η πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια το προκριτισμό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς. Ίσως αυτό το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκαιρο, διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η

ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός είπαμε ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη. Δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του. Γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα και αναλόγως με την αξιοποίηση, αναλόγως με την αξιοποίηση αυξάνει, τα αυξάνει ή τα κρύβει και τα χρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους ή η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρήστευσε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έπλασε και τον έκανε και αυτόν καλόν λίαν. Τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, δηλαδή και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής με τη δυνατότητα της θεώσεως, δηλαδή αυτής της αξιοποίησεως της ζωής την έδωσε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο και τον είπε όμως την έδωσε τη δυνατότητα της θεώσεως με μια προϋπόθεση ότι θα φυλάξει την εντολή του. Δηλαδή τον έδωσε τη δυνατότητα της εργασίας που σημαίνει ότι αν δεν εργαστούμε δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γυμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πείραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάρητος του Θεού, έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της εντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού και έτσι ο Θεός για να μην γίνει λέει το κακό αθάνατο εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία ανεπλάστη. Αυτή η διακοπή της του ανθρώπου από την πηγή της ζωής την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως όπως είπαμε εις αρχής και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο.
και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της στέρψεως για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ και τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της στέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα, και τη χαρά και την τάριψε το παραδείσο και διέταξε τα χειροβήμ και τη φλογίνη Ευρωπαία της εστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος βγαίνοντας από τον παράδεισο χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων τον οποίον απέκτησε μετά την παράβασή του και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, η θλίψη, ο στιναγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερον το πράγμα, αλλά πράγματι για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει: «Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν, καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που ο οφθαλμό μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει». Που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και υπακοής στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληλεπιδευτέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πνευματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποδειχθεί αυτό το κόπο, τον πόνο, την ασθένεια και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της. Και όταν συνείδησε την όντως ζωή στον πηγάδι που πήγε να πάρει νερό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί που της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες
είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν, λέει, ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρος σου. Και σήμερα συναντάς το πηγάδι, την όντως ζωή, τον νυμφίο της ψυχής, ο οποίος θα σε απελευθερώσει. Δηλαδή είχε δίνει ένα τέτοιο νόημα που σημαίνει ότι μόνο η ασθενή ψυχή η οποία συναντάει το Θεό μπορεί να λυτρωθεί από τα δυσμά της αμαρτίας. Έτσι και η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι συνείδησε τον Χριστό και ζήτησε το νερό, το ζών, και όταν ο Χριστός της είπε αυτό που είπαμε για τους πέντε άνδρες, εκείνη μετά του ζήτησε πού μπορώ να λατρέψω το Θεό, και ο Χριστός τους είπε ποιος είναι ο Θεός, όχι πού μπορούμε αλλά ποιος είναι. Διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό, και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου, και η γνωριμία με τον νυμφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο, ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι, το πόνο, και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλός λόγο: έγερε άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Γιατί τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής, και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος, τον είπε άνθρωπο νουκ έχω, όταν ταραχθεί το είδωρο βάλε με στην κολυβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων Χριστός συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ο σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο παρακλητικός είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει: η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή, επειδή ήταν άρρωστος και επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του. Διότι πραγματικά το να παραδώσει ο Θεός σε τέτοια αρρώστια και το να παρατείνει την αρρώστια του τόσο πολύ καιρό είναι απόδειξη της μεγάλης του φροντίδος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι ετοιμαζόταν για την σωτηρία. Όπως λέει ο Χρυσοχώος, βάζει το χρυσάφι στο χωνευτήρι και το αφήνει να, και δοκιμάζεται στη φωτιά μέχρι ότου να το δει να γίνεται τελείως καθαρό, έτσι κάνει και ο Θεός. Επιτρέπει να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές στις συμφορές τόσο όσο να γίνουν καθαρές και διάφανες και να αποκομίσουν πολύ ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας, και μάλιστα το μεγαλύτερο είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκει τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού. Οι αρρώστιες όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθεί ως τη ζωή μας είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν την ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό, και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία και όποια άλλη άσκηση. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται με την νηστεία, με την προσευχή, με την χαρμακετία, με την ελεημοσύνη, τι κάνει? Συναντάει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου ή συναντάει τον Θεό μέσα στην άσκησή του. Αλλά πιο εύκολα
Αν ο άνθρωπος το αγαπήσει, συναντάει τον Θεό μέσα στην αρρώστια. Η πνευματική ωφέλεια από προξενή σωματική ασθένεια είναι μια πραγματικότητα που βίωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ακριβώς όταν ο Κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή, ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία. Και η υδροπικία της ψυχής είναι ο γονκισμός, είναι ας πούμε η γκρίνια, η μουρμούρα. Όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη μέρα. Ισθανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου την αυξανωμένη ωφέλεια στην ψυχή του από την ιδρύνη αυτή η ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε τον Θεό και ο Θεός του είπε: «Σου φτάνει η χάρη μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή που σημαίνει χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή ασθενής ο υδροπικός, αγέροντας μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας Σιμελιανός ήταν πολύ φιλάστηνος και από όταν προσωπικώς του γνώρισα επέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστροραγίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουν μάγειρα στο μοναστήρι, τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα, και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρεσε, ποτέ δεν εδέχθη. Δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή, την ησυχία και την απομόνωση στη μελέτη και την υπομονή κέρδιζε τον ωφέλες από την ασθένειά του. Δηλαδή όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστροραγία, δεν ζητούσε τον γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα. Ήταν το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του, μέχρι στο παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να ανιστέψει, να προσευχηθεί, και μετά από 2-3 μέρες με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά έβγαινε και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμονόπετρα και στην ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία και μας μιλούσε για την ασθένεια και την πνευματική ωφέλεια από αυτή, τόσο του ασθενούς όσο και του διακονητού των ασθενών ή όλων των αδελφών. Δηλαδή όταν κανείς υπομένει την ασθένεια, έτσι είναι ο ίδιος ο οποίος αγιάζεται. Όταν όμως και ο άλλος διακονεί, αυτόν που ασθενεί αγιάζεται και αυτός ο ίδιος. Λέει κάποτε το γεροντικό ότι ρώτησαν ποιος είναι ο πρώτος ας πούμε που έπρακτα αγαπάει το Θεό και έχει την πνευματική ωφέλεια και το μισθό, το μεγαλύτερο μισθό μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας: «Ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπομένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής». Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή, ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια, ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης ας πούμε ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο, ενώ ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος
εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του, ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγώγιστα, δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενούς.

Ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας εις το βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. Σε όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες. Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώσκες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνουμε. Τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε, αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού, η αργώνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπου να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα πόδια μου. Δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου. Αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες, αλλά παρά τα αυτά είναι ασθένειες, γιατί ασθενεί η ψυχή και τα δείχνει αυτά, κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι πνευματικές αρρώστιες είναι, ακούστε, αρρώστιες τις παρουσιάζει ο γέροντας. Είναι ο εγωισμός. Είναι ο φανατισμός, είναι η υπερβολική τάση για κάτι. Δηλαδή που σημαίνει η αμαρτία. Μέσα στην έννοια των ασθενειών είναι και η πνευματική διάσταση της ασθένειας. Δηλαδή που σημαίνει ο εγωισμός τι είναι, μια ασθένεια είναι. Και ο φανατισμός. Δεν υπάρχει το μέτρο, το μέτρο είναι πάντα στη μισότητα. Ούτε δεν είναι στις ακρότητες. Και η υπερβολική τάση για το ένα ή για το άλλο. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, φοβερότερες είναι οι πνευματικές ασθένειες, γιατί είναι βαρύτερες. Δηλαδή οι ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τον εγωισμό του ανθρώπου είναι οι βαρύτερες ασθένειες, διότι εκεί πλέον δεν υπάρχει ταπείνωση, αλλά υπάρχει η προβολή του εγωισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτό ο σταυρός των ασθενειών, Δεν θα το καταφέρουμε. Μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν, δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδειχθούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανό. Όσιος Νείλος, λέει ο γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό. Είχε μια τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, έχουν τις αδυναμίες, είχαν τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις δυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η γαλιά το πνεύμα του. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να το πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήταν γελαστός και η γαλιά του, δηλαδή ήταν φρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλίαση του πνεύματός του, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια. Και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο Σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως
εκεί που ήταν η

0: Μόνος του δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας ένα τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν, ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νήστιψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να φερθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς. Οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής. Είναι ένας έξυπνος. Ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Ο Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδεδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕΘ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας. Και διάβασε μια φιλόθεος γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούσε. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε, ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει και να μην και να... Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40 ημέρο σε 3 διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι, όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή, εάν νήστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό ο Όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν είπε δηλαδή, δεν έλεγε δηλαδή ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση, που σημαίνει 40 μέρες πράγματι νήστευε, αλλά και τον εαυτό του τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνες, μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό. Μου φτάνει η αγάπη του. Μόνο να με ενίσχυε, να μπορώ να αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. Διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθός, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, δεν τον θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή του ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ, και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια, η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χάρισμα η υγεία στον άνθρωπο, αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να τον προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρατητικό. Το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γεροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Γάρ δύναμίζουμε εν ασθενία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενίας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμεινε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καροτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε, το περιστατικό που διαβάσαμε, το ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατή Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε, «Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές το λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Πονάω φοβερά». Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μας το πείτε μετά. «Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ το Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου». Τι αμαρτίες είχε κάνει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στο Θεό. «Είναι για τις αμαρτίες μου, είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο για να πονάω για την αγάπη του, να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα, χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρα αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του». Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη, είναι η αγάπη. Ο Χριστός αυτή η αγάπη τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν το συμπόδισε καθόλου στο πνευματικό του αγώνα. Αυτό δεν το συμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν το συμπόδισε στο να ευεργετούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος, και ασχολούνταν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, γι' αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούσαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη ίσως στα ασθενούς ή στο σώμα. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε. Είναι επικίνδυνο στοιχείο, ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της κοινή ζωής αλλά και της προσωπικής ζωής μας η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει η σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζει το κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες, πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρήσει για την αρρώστια. Θα έτσι έλθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος και να διατηρείς την δραστηριότητα της ψυχής σου. Διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις, ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω τον νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον γιατρό ο οποίος δεν ήρθε εγκαίρος. Θα μπορέσω μέσα να το δικαιολογήσουμε και έτσι θα μπορώ να ησυχάζω, θα μπορώ να αγιάζω δηλαδή. Αν δεις ότι λόγω της ασθένειας σου ταράζεται η ψυχή σου, σκέψου ότι αυτή η ταραχή είναι ένας εγωισμός και μια αδυναμία. Είσαι μόνος σου και είσαι άρρωστος, ταράζεσαι. Σκέψου λοιπόν ότι είναι μια έκφραση του εγωισμού σου, γιατί θέλεις να βάλεις κέντρο τον εαυτό σου. Και πες τότε στη ψυχή σου, γιατί ταράσεις η ψυχή μου, και ευχαρίστησες τον Κύριο και εκείνος αμέσως θα είναι μαζί σου. Δηλαδή που σημαίνει μάθει μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε? Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο και έχουμε όλο τον χρόνο δικό μας. Να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίσουμε τη χάρη του Θεού για των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου. Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια από τα παιδικά χρόνια και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω. Και με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, γέρος, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε ο πανηγύρι και πέρασε ο γέροντας, του είπα, ξέρετε γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει, έτσι είναι παιδί μου, η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια, αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι, αν είχα άλλα βιώματα θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτό τον έλεγχο τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια να είναι πίσω για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα εις την ψυχή μας. Ο γέροντάς μας σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω και μάλιστα θα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο και τελευταία στιγμή και ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί και εμείς, ας πούμε, ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 1978 και όταν γύρισε κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε, ήταν λίγο δύσκολες ημέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι ημέρες. Μάλιστα, μάλλον για μένα και ξεκούραστες. Με την πρόφαση της ασθενείας μου έμεινα μόνος στο κελί μου και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου, το πνευματικό μου πρόγραμμα. Με φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζουνε στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου, εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις. Έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοίαζε ο γέροντάς μας σε ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφής στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος και το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η αρετή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή τη στάση απέναντι στην ασθένεια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενείας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρεία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείρες του Θεού και το έκανα για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. Να, έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς, να γνωρίζουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που γνωρίζει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολύ. Ένας άνθρωπος που ξέρει γλώσσες μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει πιο άνετα με τους ανθρώπους. Έτσι και ένας που είναι ασθενής μπορεί να καταλάβει πολύ πιο πολύ τον άλλον άνθρωπο. Ο Γέροντας έλεγε γι' αυτό ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, άνθρωπος που δεν αρρωσταίνει, άνθρωπος που δεν αναγκάζεται να βογκάει μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει συναξαριστά συνεξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως, έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστιά του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα επαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος έκανε εγχείρηση. Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με την δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι και ανθρωπίνως οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνος δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν το χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν το χαϊδέψει στο πρόσωπο, ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο Γέροντας διέκοψε τις χειδρομπίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. Δηλαδή φτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, καταλάβει δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίσεως των ανθρώπων. Εάν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παραχωρεί την και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας, δεν τα αρνούμεθα όμως, όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμα μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτά ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν κρίσιμα και σε άλλες, και άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβεται το χέρι του, κρύβει το χέρι του ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον Πάσχοντα.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην προς Εφεσίους επιστολή και ιδιαίτερα στο αποστολικό ανάγνωσμα του γάμου. Είδαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας τον Απόστολο Παύλο να αναφέρεται, αν θέλετε, στα καθήκοντα του άνδρα προς την γυναίκα όπως αυτά διαγράφονται στο αποστολικό ανάγνωσμα και συμπυκνώνονται, θα μπορούσαμε να πούμε, σε μία και μόνη λέξη. Στην λέξη αγάπη. Και είδαμε ότι ο άνδρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του όπως ακριβώς αγαπά το ίδιο του το σώμα, όπως αγαπά δηλαδή τον εαυτό του. Και αυτό δείχνει ότι η αγάπη προς τις συζύγους δεν είναι χάρισμα, δώρο, αλλά χρέος. Καίσονται οι δύο η σάρκαν μία. Και με το λόγο του αυτό ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την απόλυτη ενότητα, τη σύμπνοια ομοφροσύνης και γνησιότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει τους συζύγους. Είδαμε όμως ότι υπάρχουν και ορισμένες αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ενδεχομένως ο άντρας στην υλοποίηση της αγάπης προς τη γυναίκα του, όπως την παραγγέλει ο σύζυγος. Οφείλουμε όμως στο σημείο αυτό να αναφερθούμε και στο γεγονός ότι και ο άνδρας πολλές φορές αδυνατεί να καταλάβει εξαιτίας του εγωισμού του, ο οποίος τον εμποδίζει να δει τις δικές του αδυναμίες, τις δικές του ιδιοτροπίες και τα δικά του ελαττώματα, καθώς και ο ίδιος πολλές φορές θελημένα ή άθελα πικραίνει και στεναχωρεί την σύζυγο με τα λόγια του ή με τις ποικίλες ενέργειές του. Μήπως και ο ίδιος πολλές φορές δεν την αγνοεί και δεν την περιφρονεί. Πολλά τα φαινόμενα γύρω μας, χθες, σήμερα και δυστυχώς και αύριο. Πώς λοιπόν μπορεί να τολμάει να έχει την απαίτηση από τη γυναίκα του να είναι εκείνη συνεπής και να τηρεί μονομερός το καθήκον της απέναντι του, ενώ ο ίδιος δεν προσπαθεί να είναι ανεκτικός και να της προσφέρει την αγάπη που της οφείλει. Βλέπετε τελικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πώς ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που σε μια πρώτη ανάγνωση ιδίως σήμερα μπορεί να παρεξηγηθεί από κάποιους επηρεασμένους από διάφορες ιδεολογίες και τοποθετήσεις, πώς ο Απόστολος Παύλος τελικά θέτει πρώτον ευθυνών του τόσο τον σύζυγο όσο και την σύζυγο, τόσο τον άντρα όσο και την γυναίκα, και εν τέλει τονίζει ότι χρειάζεται η αγάπη, η ανώθευτη αγάπη, η αγάπη που δεν έχει κανέναν σκοπό παρά το να ικανοποιήσει τον άλλον. Μία ικανοποίηση που φτάνει ακόμα και στην θυσία του ενός για τον άλλον. Μία αγάπη που ενδυναμώνεται μέσα από την υπακοή, από το σεβασμό, από την ισοτιμία. Η αμοιβαία επομένως ανοχή, η αμοιβαία μακροθυμία, η αμοιβαία υποταγή, η αμοιβαία προσπάθεια, η αμοιβαία καλή διάθεση, η αμοιβαία κατανόηση και προσφορά παράλληλα προς την απάρνηση του εγώ, η αμοιβαία στήριξη και η οικοδομή, η από κοινού συζήτηση και αντιμετώπιση των οποιονδήποτε προβλημάτων που κάθε φορά ανακύπτουν, όλα αυτά θα κάνουν μόνιμο και σταθερό το δεσμό του γάμου. Όλα αυτά θα συντελέσουν ώστε ο γάμος να μην δοκιμάσει κλειδονισμούς και πολύ περισσότερο να μην καταντήσει ναυάγιο. Αλλά αντίθετα θα συντελέσουν ώστε ο γάμος να είναι λιμάνι υπήνεμο, ένας μικρός παράδεισος, μία κατοίκον εκκλησία. Και υπενθυμίζουμε τον Παύλιο λόγο, όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα καταφέρει, έρχεται η χάρις του Θεού, και είναι εκείνη η χάρις του Θεού που θεραπεύει τα ασθενή και συμπληρώνει τα ελείπουντα. Χρειάζεται λοιπόν, αν θέλετε, αυτή η φιλοτιμία μέσα στο ανδρόγυνο να καλλιεργήσουν την αγάπη, την υποταγή μέσα από την υπακοή και το σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Και πάντοτε, μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες εν της πράγμεση αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα στην καθημερινότητα. Το ζητούμενο είναι τα προβλήματα και οι δυσκολίες να μην γίνονται αφορμή μέσα στο ανδρόγυνο για να καλλιεργήσει ο ένας τον εγωισμό του, να ικανοποιήσει το εγώ του εις βάρος του άλλου. Και η Αγία Γραφή έχει πλήθος, θα λέγαμε έτσι, συμβουλευτικών λόγων προς το ανδρόγυνο, αλλά και προς κάθε άνθρωπο για το τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ζει και να κινείται μέσα στην κοινωνία, ώστε κάθε πράξη, κάθε κίνηση, κάθε συμπεριφορά να μην οδηγεί στο τραυματισμό του άλλου, αλλά στην θεραπεία των προβλημάτων και στην καταλλαγή και στην συνύπαρξη. Και όλες αυτές οι αλήθειες που καταγράφονται μέσα στο Ευαγγέλιο, ως επιτρέψτε μου να πω πολύτιμη συμβουλή και μαργαριτάρια, όλες αυτές οι αλήθειες που αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις, τις διαπροσωπικές, δεν μπορεί από κανέναν να αμφισβητηθούν, γιατί πράγματι εξυπηρετούν και διευκολύνουν κατά τρόπο αποτελεσματικό τις ανθρώπινες σχέσεις. Και είναι πολύτιμη οδηγή, ιδιαίτερα για το ανδρόγυνο, γιατί επιμένω ότι είναι ο πυρήνας της κοινωνίας μας. Είναι το πρώτο κύτταρο μέσα στην κοινωνία. Από εκεί ξεκινάει ο άνθρωπος το μεγάλο του ταξίδι μέσα στην ζωή, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην Εκκλησία. Και το σπουδαιότερο, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνά ο καθένας, και ιδιαίτερα ο καθένας από τους συζύγους, αλλά πάντοτε να προσπαθεί να εφαρμόζει τον χρυσό κανόνα της Γραφής, που σίγουρα μπορεί να αποβεί σωτήριος και να συντελέσει στη προκοπή του ανδρογίνου. Πάντα ούν όσα αν θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτής. Όπως δηλαδή θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άλλοι, έτσι να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Πολύ βέβαια περισσότερο όταν για κάθε έγγαμο ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι κατά κοινή ομολογία ο κατεξοχήν άνθρωπός του. Και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού, και ο Ιερός Χρυσόστομος επεξηγεί. Αυτό σημαίνει την τέλεια ένωση και μάλιστα δηλώνει τη μετασφοδρότητος αγάπη. Και εύστοχα σημειώνει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Σημαίνει το ένα σώμα δια του συνδέσμου της ενώσεως. Και θα γίνουν οι δύο σάρκα μία. Άρα δεν είναι πια δύο σώματα αλλά ένα. Ο μεν κεφαλίων, η δε σώμα. Για να παρατηρήσεις τη συνέχεια ο Θεοδόρητος. Μάρτυρας του γάμου είναι ο καρπός, γιατί ένα παιδί γεννιέται και από τους δύο. Σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, είδες το μυστήριο του γάμου, δεν είναι πια άνθρωποι δύο, αλλά άνθρωπος ένας. Και το μυστήριο τούτο μέγανεστη, γιατί όπως σημειώνει ο Ιερός Ερμηνευτής, ο γιος να εγκαταλείπει τον πατέρα του που τον γέννησε και ανέθρεψε και τη μητέρα του που πόνεσε και ταλαιπωρήθηκε για αυτόν, τους γονείς του που τόσα έπαθαν και άπειρα τον ευεργέτησαν και με τους οποίους έζησε τόσα χρόνια και να προσκολάται σε μια ξένη γυναίκα που τίποτε κοινό δεν έχει μαζί του και να προτιμάει αυτήν πάνω απ' όλα. Και όταν συμβεί αυτό οι γονείς όχι μόνο να μην εχθραίνονται αλλά και να χαίρουν για το γεγονός και χρήματα να δαπανούν ευχαρίστως. Όντως τούτο είναι μεγάλο μυστήριο που έχει κάποια απόρριτη, κάποια κρυφή σοφία. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφωνεί. Όντως γάρ, όντως μυστήριο εστί και μέγα και απόρριτον, τι να σοφία να έχουν. Αυτό σημαίνει πως ο δεσμός της τέλειας ένωσης των συζύγων ευρίσκει την αντιστοιχία του στην αγάπη του Χριστού προς την Εκκλησία. Ο Θεοδόρητος επισημαίνει «Και γάρ αυτός του Άνου Πατέρα κατά λοιπόν την Εκκλησίαν συνήφθη. Αυτή η ένωση προάγει σε ολοκλήρωση του συζύγους, συμβάλλει στην τεκνογωνία και αναδεικνύει τον άνθρωπο συνδημιουργό του Θεού και παράγοντα της επίγειας αλλά και υπουράνιας βασιλείας».

Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στον γάμο και τον παρουσιάζει ως εικόνα της μυστικής ένωσης Χριστού και Εκκλησίας. Γι' αυτό και τον θεωρεί ως μυστήριο μέγα, μεγάλης δηλαδή σπουδαιότητας και σημασίας. Στον 32ο στίχο ο Απόστολος κάνει παραλληλισμό του γάμου με τον δεσμό που έχει ο Χριστός με την Εκκλησία. Κατά τη χριστιανική διδασκαλία ο Χριστός με την ενανθρώπισή του από άκρα φιλανθρωπία συγκατέβη εξ ουρανού και ήρθε στην γη και της ανθρώπισης να αναστράφει και έγινε έτσι ένα με την Εκκλησία, δηλαδή με τον άνθρωπο που την αποτελεί, με τον καθέναν από εμάς. Και το έκαμε αυτό για να μας απαλλάξει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος. Και αφού μας καθαρίσει και μας ανακαινήσει με την δύναμη που μας χαρίζει το λουτρό του Αγίου Βαπτίσματος, τελικά να μας αποκαταστήσει στην αρχαία μακαριότητα, στην πρώτη μας δηλαδή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε πρώτης παρακοής και ανυπακοής. Έτσι με τον τρόπο αυτό μας ανοίγαγε εκ του τάφου εις την ζωή. Πραγματοποίησε δηλαδή και έφερε σε πέρας το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, το οποίο συνεχίζεται μέσα στην Εκκλησία, όπου ο άνθρωπος καλείται να αναγεννηθεί πνευματικά, να ανακαινιστεί και να μπορέσει ακριβώς να συνεχίσει αυτή την πορεία από το κατ' εικόνα στον καθομοίωση, δηλαδή προς την αγιότητα, προς την καταχάριν θέωση, προς την βασιλεία των ουρανών. Για να γίνει όμως αυτό, έγινε ο ίδιος ένα με τους ανθρώπους και έπαθε ως άνθρωπος. Και έπαθε επί του Σταυρού, όπου με τη σταυρική του θυσία, την οποίαν εκών κατεδέξατο για τη δική μας σωτηρία, έδωσε το αίμα του ως λύτρο αντιπολών για να μας απελευθερώσει από τα δεσμά του θανάτου, από τα δεσμά της αμαρτίας και της φθοράς, δηλαδή από τον διάβολο. Έτσι λοιπόν, όπως παρατηρεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την πλευρά του Αδάμ μπήκε η φθορά, ενώ από την πλευρά του Χριστού πήγασε η ζωή. Στον παράδεισο των πρωτοπλάστων φύτρωσε ο θάνατος, ενώ στο σταυρό του Χριστού έγινε η κατάργηση του θανάτου. Στη συνέχεια, μετά την ταφή του, την ανάστασή του, την ανάληψή του στους ουρανούς και την αποστολή του παρακλήτου κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι διαρκώς μαζί μας. Όπως εξάλλου ο ίδιος λέγει, «Ιδού εγώ με θυμώνει, ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Έτσι λοιπόν, με το μυστήριο της Εκκλησίας και με αποκορύφωμα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο άνθρωπος γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό. Έτσι εξηγείται γιατί ο Παύλος υποστηρίζει πως είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, από τη σάρκα του και από τα οστά του. Ο ίδιος άλλο σημείο θα πει, «Ο κολλόμενος στο Κύριο εν πνεύμα εστί», γίνεται δηλαδή ένα πνεύμα με τον Κύριο. Η πνευματική αυτή ένωση Χριστού και Εκκλησίας είναι πράγματι ένα σύλληπτο μυστήριο που μπορεί κανείς να το προσεγγίσει μόνο με πίστη. Και η εικόνα της μυστικής αυτής ένωσης Χριστού και Εκκλησίας αποτελεί το μυστήριο του γάμου. Ό,τι λοιπόν υπόθηκε στην αρχή της δημιουργίας για τον άνδρα και τη γυναίκα, για το στενό σύνδεσμο του Αδάμ και της Εύας, πραγματοποιήθηκε στην Καινή Διαθήκη με τη μυστηριακή ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Με τον παραλληλισμό αυτό ο γάμος εξυψώνεται, εξευγενίζεται και τοποθετείται στη θέση που του αρμόζει. Δεν είναι πια ένα βιολογικό γεγονός, αλλά αναβιβάζεται σε ένα επίπεδο πνευματικό. Αρχίζει με το στεφάνωμα των αιωνύμφων μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού και συνεχίζεται διαβίου αυτή η πορεία, η οποία απαιτεί ενίοτε μικρές αλλά και μεγάλες θυσίες και καταλήγει μετά θάνατον ενώπιον του Θεού, όπου θα αξιολογηθεί ο έγγαμος αυτός βίος και καλούνται εν τέλει
μέσα στο μυστήριο του γάμου, μέσα στην οικογένεια την οποία αποτελούν, να δώσουν τον κοινό τους πνευματικό αγώνα για να σταθούν στο τέλος άξιοι του νέου στεφανώματος που θα είναι η αγιότητα, που πλέον θα είναι το αμάραντο στεφάνι της καταχάριν θέωσης και αγιότητας. Και καλείται ο άνθρωπος να αγωνιστεί μέσα στο στάδιο αυτό για να είναι τουλάχιστον σε θέση να καταθέσει πρώτων ποδών του Κυρίου ασπίλους και αμόμους του στεφάνους, όπως λέει η σχετική προσευχή και ευχή του μυστηρίου του γάμου. Να αποδώσει δηλαδή ενώπιον του Θεού καθαρά και ακυλίδωτα τα στέφανα του γάμου. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος πως για να δείξει ο Απόστολος Παύλος πόσο μεγάλος είναι ο δεσμός στον γάμο, τον παρομοιάζει με δύο υποδείγματα, με το σώμα και με τον Χριστό. Και γι' αυτό διακηρύσει, αυτό το μυστήριο είναι μέγα. Εγώ δε το παρομοιάζω με τα δεσμά που έχει ο Χριστός με την Εκκλησία. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Είναι μέγα, λέει, το μυστήριο αυτό του γάμου, γιατί κάτι το μεγάλο και θαυμαστό υπενύχτηκε και ο προφήτης Μωυσής, ή μάλλον ο ίδιος ο Θεός. Διότι όταν λέει ο Απόστολος ότι ο γάμος του άνδρα και της γυναίκας έχει σχέση με τον Χριστό, αυτό υπονοεί ότι και ο Χριστός άφησε τον ουράνιο πατέρα και κατήλθε στη γη και συνδέθηκε με την ύμφη Εκκλησία και έγινε μαζί της ένα πνεύμα, διότι το διακήρυξε πάλι ο Απόστολος ότι εκείνος που προσκολάται στον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Αλλά και σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: πράγματι είναι μυστήριο ο γάμος, και μάλιστα μέγα μυστήριο, διότι εκείνον που σε έφερε στον κόσμο και σε γέννησε και σε ανέθρεψε, ακόμη και εκείνη που πόνεσε πολύ και ταλαιπωρήθηκε φοβερά για χάρη σου, τους αφήνεις. Εκείνους δηλαδή που τόσο πολύ σε ευεργέτησαν και συνήθιστες τόσα χρόνια μαζί τους, και προσκολάσαι και προτιμάς περισσότερο από όλους αυτήν, τη γυναίκα σου δηλαδή, που δεν την είδες, ούτε είχες τίποτα κοινό μαζί της. Πράγματι είναι μυστήριο ο γάμος. Και όμως οι γονείς των συζύγων δεν δυσανασχετούν γιατί χάνουν τα παιδιά τους, αλλά το αντίθετο συμβαίνει. Να στεναχωρούνται όταν δεν προχωρούν στο γάμο, και γι' αυτό ευχαριστούνται όταν παντρεύονται. Πράγματι είναι μυστήριο ο γάμος, διότι έχει μία σοφία ανεξήγητη. Αυτό δηλώνει και ο Μωυσής κατά θεία έμπνευση, αυτό και ο Παύλος τώρα διακηρύσει με το να λέγει ότι προτυπώνει το μυστικό και υπερφυσικό δεσμό του Χριστού με την Εκκλησία. Γιατί πράγματι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο δρόμος του ανθρώπου, η πορεία του προς τα έσχατα, περνάει μέσα από το μυστήριο του γάμου, όπου καλείται, όπως είπαμε και άλλοτε, το εγώ να συναντήσει το εσύ,

μόνο αυτό, καλείται και αυτός να φτάσει στην ολοκλήρωση και στην καταχάριν θέωση και αγιότητα, και δεν είναι άλλος από τον δρόμο του μοναχισμού, της αφιέρωσης, που όμως είναι μια κατάσταση όχι καταφύσιν, αλλά υπέρφυσιν. Το μυστήριον τούτο λοιπόν, μέγα εστί, και ολοκληρώνει ο Απόστολος Παύλος τον λόγο του στον 33ο στίχο, «Πλην και ημείς, ή καθένα έκαστον στην εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτο, ως εαυτόν, ή δε γυνή, ή να φοβείται τον άνδρα». Η ένωση λοιπόν του άνδρα με τη γυναίκα μέσα στο γάμο είναι μόνο εικόνα της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτό όμως δεν ελαττώνει τις υποχρεώσεις κάθε άνδρα προς τη γυναίκα του. Αντιθέτως, καθένας από σας, όσοι είστε νυμφευμένοι, ας αγαπά τη γυναίκα του ακριβώς όπως αγαπά τον εαυτό του, αλλά και η γυναίκα να σέβεται και να τιμά τον άνδρα της. Ολοκληρώνεται λοιπόν ο λόγος του Αποστόλου Παύλου με τη γνωστή και περίφημη φράση «Η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα». Και ο Ιερός Χρυσόστομος, αναλύοντας τη φράση αυτή, παρατηρεί «Ούτε η γυναίκα πρέπει να απαιτεί, ούτε ο άνδρας πρέπει να καταφρονεί τη γυναίκα ως υποταγμένη. Στην υπακοή προσθέτει την αγάπη. Η υπακοή και η αγάπη δημιουργούν ένα ισχυρό αντίρροπον στη συζυγία, όπως ακριβώς η κεφαλή και το σώμα». Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ουδέν ταύτης άμυνον της συζυγίας». Και γράφει για την αγάπη, «Ταύτης ούσης πάντα έπεται τα άλλα. Όλα έπονται μετά την αγάπη». Και σημειώνει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει η γυναίκα να σέβεται τον άντρα. Αυτή είναι η έννοια του φόβου εδώ, και σε καμία περίπτωση του φόβου όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα μέσα από τον τρόμο, αλλά από τον σεβασμό, φόβος Θεού. Διαβάζουμε στην Σοφία Σιράχ της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ακριβώς εκεί ο ιερός συγγραφέας, ο σοφός Σιραχίδης, ερμηνεύει και λέγει ότι φόβος Θεού σημαίνει σεβασμός προς τον Θεό. Είναι η θεοσέβεια. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση είναι ο σεβασμός προς τον άνδρα. Και τούτο, όπως σημειώνουν οι ιεροί πατέρες Εκκλησίας ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο εδάφιο της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, επειδή η ισοτιμία δημιουργεί ακαταστασία, γι' αυτό εισηγείται ο Απόστολος τον σεβασμό, ώστε να υπάρχει μία αρχή στον γάμο, ο άνδρας. Φόβο δε, εδώ εννοεί την ευλάβεια και συστολή που αρμόζει σε ελεύθερα πρόσωπα και όχι τον δουλικό φόβο. Από ένα τέτοιο είδους φόβο και η αγάπη θα υπάρξει και η αγάπη θα δημιουργεί τον φόβο αυτό, δηλαδή τον σεβασμό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η ισότητα των δύο φίλων έχει παρεξηγηθεί και έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση και ακαταστασία στο γάμο. Δεν θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό, αλλά επιλογικά, κατακλείοντας τον λόγο μας σχετικά με την αποστολική περικοπή του μυστηρίου του γάμου, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η ισότητα των δύο φύλων αναφέρεται στα κοινωνικά κυρίως δικαιώματα, μισθός, ψήφος, περίθαλψη, μόρφωση. Ανθρωπολογικώς όμως τα δύο φύλα δεν είναι ίσα, δεν είναι όμοια, αλλά είναι ισότιμα. Ουκένι, άρσεν και θήλην κατά τον Απόστολον Παύλο. Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Όλοι είμαστε ένα ενώπιον του Θεού. Είναι εικόνες του Θεού, που έχουν όμως διαφορετικούς λειτουργικούς ρόλους και διαφορετική οργανική, σωματική και ψυχολογική κατασκευή. Η διαφοροποίηση των δύο φύλων σχετίζεται με την λειτουργικότητά τους και αφορά στην ολοκλήρωση και τελείωση της μιας ανθρώπινης φύσης. Εάν τα δύο φύλα ήσαν ίσα, ταυτόσημα δηλαδή, η κοινωνία μεταξύ τους, η ένωση και η ολοκλήρωσή τους θα ήταν ανέφικτη. Όμως, παρά την διαφορετικότητα,
παρά την διαφορετική οργανική, όπως είπα,

0: είπαμε, και ψυχολογική κατασκευή, είναι ισότιμη ενώπιον του Θεού. Και αν θέλετε, αυτή είναι η μεγάλη υπέρβαση που συνέβη με τον χριστιανισμό. Πήρε τη γυναίκα από εκεί που την είχαν οι ειδωλολάτρες και την εξύψωσε και την έφερε δίπλα στον άνδρα και την έκανε εισάξια και ισότιμη και της έδωσε τη δυνατότητα ακριβώς να πορεύεται μέσα στην κοινωνία δίπλα στον σύζυγό της. Την πήρε από εκεί όπου την είχε τοποθετήσει η σκέψη των ανθρώπων μακριά από τον Θεό και την έφερε δίπλα στον άνδρα, την έφερε και αυτή στο ίδιο βάθρο. Της έδωσε και αυτή τη δυνατότητα που δίνεις και στον άντρα, της καταχάριν θέωσης και αγιότητας. Ο Χριστός με την διδασκαλία του απεκατέστησε την εικόνα της γυναίκας μέσα στην αρχαιότητα και την έφερε δίπλα στον άντρα, για να μπορέσει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια να πει «Ουκ ένι άρσεν και θήλην». Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, δούλος και ελεύθερος, πλούσιος και φτωχός, Έλληνας ή Ιουδαίος. Όλοι είμαστε ένα ενώπιον του Θεού. Και αυτή είναι η πολύτιμη προσφορά της Εκκλησίας. Αυτή είναι η πολύτιμη προσφορά της διδασκαλίας της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας τελείωσε, ολοκληρώνοντας αυτό το ταξίδι μέσα στο βιβλικό και αποστολικό κείμενο του Μυστηρίου του Γάμου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, όπου θα δούμε το Μυστήριο του Γάμου μέσα από την Ευαγγελική περικοπή και τη διήγηση του γάμου της Κανά, σας χαιρετώ με τον βιβλικό πάντοτε χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Οκτωικοστόν έβδομον. Όποιος ζει σε κοινόβιο δεν ωφελείται τόσο από την ψαλμωδία όσο από την εσωτερική προσευχή, την ωερά προσευχή. Διότι οι φωνές των ψαλτών δημιουργούν πολλές φορές σύγχυση και εμποδίζουν την κατανόηση των ύμνων. Οκδοικοστών όγδων. Πάλευε συνεχώς να συγκεντρώνεις το νου σου που σκορπίζεται σε ρεμβασμούς. Ο Θεός δεν ζητάει από τους υποτακτικούς του κοινοβίου, όπως από τους ησυχαστές, προσευχή αρέμβαστη. Γι' αυτό να μην αθυμείς επειδή κλέπτεται ο νου σου την ώρα της προσευχής, αλλά να τον επαναφέρεις. Να ευθυμείς δηλαδή και πάντοτε να επαναφέρεις το νου σου στην προσευχή, όταν ρεμβάσει και φύγει. Άλλωστε, μόνο στους αγγέλους παρατηρείται το άσυλον, δηλαδή το να μην κλέπτεται ο νους την ώρα της προσευχής.

89. Όποιος είναι αποφασισμένος εσωτερικά να μην φύγει από το στάδιο της πάλης μέχρι τελευταίας αναπνοής, ύστερα από χίλιους ακόμη σωματικούς και ψυχικούς θανάτους, αυτός δεν θα πέσει εύκολα σε κάτι τέτοιο, έστω και αν εγκαταλείψει δηλαδή το μοναστήρι του. Εκείνο που συνήθως δημιουργεί τα σκάνδαλα και τις συμφορές αυτές είναι ο εσωτερικός δισταγμός της καρδιάς και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον τόπο που βρίσκεται. 90. Εκείνοι που αλλάζουν εύκολα μοναστήρι είναι τελείως απρόκοφτοι, διότι τίποτε δεν συντελεί τόσο στην ακαρπία όσο η έλλειψη υπομονής. 91. Αν βρέθηκες σε ένα άγνωστο ιατρείο και γιατρό, ας συμπεριφέρεσαι σαν περαστικός. Και αν πλωτήσεις αθόρυβα την πείρα σου με όλα όσα θα παρατηρήσεις εκεί. Και όταν βλέπεις ότι θεραπεύονται εκεί οι ασθενείς σου και μάλιστα ο όγκος της υπερηφανίας σου, το πιο σπουδαίο και περιζήτητο τότε αποφάσισε να παραμείνεις. Τότε πούλησε τον εαυτό σου με το χρυσό της ταπεινώσεως. Το συμβόλαιο της υπακοής, τα γράμματα της διακονίας και της υπηρεσίας και με μάρτυρες τους αγγέλους. Σχίσε τελείως μπρος αυτού στο χαρτί του δικού σου θελήματος. Αν γυρίζεις ακόμα από το ίδιο μοναστήρι και από το ένα μοναστήρι στο άλλο, αθετείς το συμβόλαιο και το τίμημα με το οποίο σε εξαγόρασε ο Χριστός. Ο τόπος της ασκήσεώς σου ας είναι για σένα μνήμα πριν από το μνήμα. Να σκέφτεσαι ότι κανείς δεν βγαίνει από το μνήμα πριν από την Κοινή Ανάσταση. Μερικοί, οι οποίοι βγήκαν από τούτο το μνήμα τους, θυμήθηκαν τότε ότι απέθαναν. Ας οικετεύσουμε τον Κύριο να μην το πάθουμε κι εμείς. 94. Οι πιο οκνηροί μοναχοί, όταν αντιληφθούν βαριά την εντολή της εργασίας, κοιτάζουν να προτιμήσουν την προσευχή. Όταν όμως την αντιληφθούν ξεκούραστοι, αποφεύγουν την προσευχή, σαν να είναι φωτιά.

95. Συμβαίνει να εγκαταλείψει ένας μοναχός την εργασία του για να ξεκουράσει κάποιον αδελφό, ο οποίος του το ζήτησε. Συμβαίνει όμως αυτό και από οκνηρία. Άλλες φορές πάλι δεν την εγκαταλείπει από καινοδοξία κι άλλες από προθυμία. 96. Εάν ευβιάστηκες και συνομολόγησες να εγκαταβιώσεις σε μία μονή και βλέπεις εντωμεταξύ ότι δεν προοδεύεις σε αυτήν πνευματικά, μη διστάζεις να την αποχωριστείς. Πλην όμως γνώριζε ότι ο εκλεκτός μοναχός παντού είναι εκλεκτός και ο απρόκοφτος παντού είναι απρόκοφτος. 97. Τα ευριστικά λόγια προξενούν στους κοσμικούς πολλούς χωρισμούς και διασπάσεις. Ομοίως και στα κοινόβια, οι γαστριμαργίες δημιουργούν όλες τις πτώσεις και τις αθετήσεις των υποσχέσεων. 98. Εάν κυριαρχήσεις επάνω στη δέσποινα, στην κοιλιά δηλαδή, τότε οποιοδήποτε ασκητικός τόπος σε οδηγεί στην απάθεια. Αν όμως κυριαρχεί αυτή επάνω σου, τότε παντού κινδυνεύεις, εκτός από το μνήμα. 99. Ο Κύριος δίδει σοφία στους τυφλούς. Ψαλμός ρο μη εψιλον 8. Δηλαδή, τους οφθαλμούς των υποτακτικών τους φωτίζει, ώστε να βλέπουν τις αρετές του διδασκάλου και τους σκοτίζει, ώστε να μην βλέπουν τα ελαττώματά του. Ενώ ο μισόκαλος διάβολος, ο διάβολος που μισεί το καλό δηλαδή, κάνει το αντίθετο. 100. Ας έχουμε, αγαπητοί, ως υπόδειγμα τελείας υποταγής τον υδράργυρο, ο οποίος και όταν κυλιέται κάτω από όλα, μένει εντελώς άθικτος από ακαθαρσίες. Οι επιμελείς μοναχοί ας προσέχουν ιδιαίτερα τον εαυτό τους, μήπως κατακρίνοντας τους αμελείς, καταδικαστούν περισσότερο από αυτούς. Εάν ο Λότ ανεδείχθη δίκαιος, νομίζω πως οφείλεται στο ότι ενώ ζούσε ανάμεσα σε πολλοί αμαρτωλούς, δεν φάνηκε ποτέ να τους κατακρίνει. 101. Πάντοτε βέβαια, περισσότερο όμως κατά την ώρα της ψαλμοδίας, ας διατηρήσουμε ησυχία και αταραξία, διότι οι δαίμονες προσπαθούν με τις ταραχές να χαλούν την προσευχή.

0: Εκατοστών δεύτερον, διακονητής σημαίνει να βρίσκεσαι σωματικά μπροστά στους ανθρώπους και με το νου σου να χτυπάς την πύλη του ουρανού δια της προσευχής. Εκατοστών τρίτον, οι ύβρις και οι εξουδενώσεις και τα παρόμοια είναι για την ψυχή του υποτακτικού σαν την πικρή αψιθιά, ενώ οι έπαινοι, οι τιμές και τα εγκόμια μοιάζουν με το μέλι και προξενούν στους ειδηπαθείς υπερβολική γλυκύτητα. Ας εξετάσουμε όμως τη φύση και την ενέργεια του καθενός. Τα πρώτα καθαρίζουν όλη την εσωτερική λάσπη, ενώ τα δεύτερα αυξάνουν τη χολή των παθών. Εκατοστό τέταρτο. Ας είμεθα αμέριμνοι και ας έχουμε εμπιστοσύνη σε εκείνους οι οποίοι ανέλαβαν εν κυρίω τη φροντίδα των ψυχών μας, έστω κι αν μερικά προστάγματά τους φαίνονται επιζήμια στην ψυχή μας. Τότε ακριβώς δοκιμάζεται η πίστης μας προς αυτούς, μέσα στο χωνευτήριο της ταπεινώσεως. Το γνώρισμα της τελείας εμπιστοσύνης είναι αυτό. Ενώ βλέπουμε πράγματα αντίθετα από ό,τι περιμένουμε, υπατασσόμεθα αδίστακτα σε εκείνους που μας προστάζουν. Όταν συμπλήρωσε 40 μέρες στη θέση αυτή, ο σοφός γέροντας τον επανέφερε πάλι στην κανονική σειρά. Την επομένη όμως ημέρα, ο αρχιδιάκονος τον οικετεύει να τον τοποθετήσει πάλι στην ίδια τιμωρία και ατιμία, διότι έλεγε «Έπεσε στην Αλεξάνδρεια σε ασυγχώρητο αμάρτημα». Όσιος κατάλαβε βεβαίως ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια και ότι του το ζητούσε από ταπείνωση, ωστόσο όμως υποχώρησε στην καλή επιθυμία του εργάτη. Έτσι έβλεπε κανείς έναν ολόλευκο και σεβάσμιο γέροντα να βρίσκεται στην τάξη των αρχαρίων και να τους παρακαλεί όλους από καρδίας να προσεύχονται για αυτόν, επειδή όπως έλεγε έπεσε στην πορνεία της παρακοής. Ο μέγας αυτός, Μακεδόνιος ονόματι, εμπιστεύτηκε στην ταπεινότητά μου την αιτία για την οποία προσέτρεξε στην ταπεινωτική αυτή κατάσταση. Ποτέ άλλοτε, μου είπε, δεν αισθάνθηκα μέσα μου όπως τώρα. Τόση ανακούφιση από πολέμους και τόση γλυκύτητα από θεϊκό φως. 27. Το ίδιο χαρακτηριστικό των αγγέλων είναι το να μην πέφτουν, ίσως διότι δεν μπορούν πλέον να πέσουν όπως λέγουν ορισμένοι. Των ανθρώπων όμως ίδιων είναι να πέφτουν, αλλά και να σηκώνονται πάλι όταν πέσουν. Μόνο στους δαίμονες συμβαίνει, αφού μια φορά έπεσαν, να μην υπάρχει πλέον περίπτωσης να σηκωθούν. Ο οικονόμος της μονής αυτής επήρε κάποτε το θάρρος να μου διηγηθεί τα επόμενα. Όταν ήμουν νέος, μου είπε, και είχα διακόνημα να περιποιούμε τα ζώα, συνέβη να πέσω σε σοβαρό ψυχικό παράπτωμα. Έχοντας όμως τη συνήθεια να μην αποκρύπτω ποτέ την όψη της αμαρτίας στη φωλιά της καρδιάς μου, τον άρπαξα από την ουρά και τον εφανέρωσα αμέσως στο γιατρό. Λέγοντας ουρά, εννοώ την έκβαση της πράξεως. Εκείνος τότε χαμογέλασε και χτυπώντας με ελαφρά στο πρόσωπο, που είπε «Γύρισε πίσω, παιδί μου. Συνέχισε το διακόνημά σου όπως και πριν και μη φοβάσαι τίποτε». Εγώ, έχοντας υπερβολική πίστη στο πρόσωπό του, επίστηκα στα λόγια του. Ύστερα από λίγες μέρες έλαβα εσωτερική πληροφορία ότι θεραπεύτηκα και συνέχισα την πορεία μου με χαρά αλλά και με τρόμο.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
4: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρά αυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ μόνος Άγιος, Συ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω

0: ελέησον με ίες την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκου είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτης νηδήν ως αγρόν υπέδειξε νηδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν σε Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντήσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανής εζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου της όπησης, χαίρε πολλών θεών των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίν. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτίνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.

0: ζωγραφούσα των τύπων, χέρι της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χέρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χέρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χέρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χέρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χέρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χέρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάρη δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόφθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Όπαν ύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνο.

0: τίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συντέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα, και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσηπείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας, και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία, πάψοντα ορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι σαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πάνγειώδε και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεό γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάση θεανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη, και παιδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε, και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα ηχτήσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντυνη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προ τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξονα να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν. Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειζούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος οπειλώς μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
3: Χριστός εστί γεύσαστε, κήρυτε ο Κύριος, διμάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομοι και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου ως συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, κυρονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτο μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλά συσταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άκουσε ετενήσει σου ύψης δόξη σου, παρόλυσα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπιση των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτο σου αγαθών, όνη τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγό εν αυτό. Πλαχνίσιτε, ον Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσομαι τεμού κατά το έλεό σου και γενέσιμη τα Άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομένης η Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διόδε ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθεια και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα σάφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών, με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη.
5: Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστη μελεσί μου τη ψυχή και τη σαρκό μου. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ω ευλογημένον όντα ανήντε και ει του αιώνα.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Τα περισσότερα μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι για την εξυπηρέτησή τους κάνουν θόρυβο. Την έχουν παλαβώσει με τους θορύβους την ήρεμη φύση. Την έχουν αλλοιώσει και με όλα τα σύγχρονα μέσα την έχουν καταστρέψει. Παλιά τι γαλήνη υπήρχε. Πόσο ο άνθρωπος αλλοιώνεται και αλλοιώνει χωρίς να το καταλαβαίνει. Όλοι τώρα έχουν μάθει να ζούμε το θόρυβο. Βλέπεις και πολλά από τα σημερινά παιδιά για να διαβάσουν θέλουν μουσική ροκ. Δηλαδή, περισσότερο τους αναπαύει να διαβάζουν με μουσική παρά με ησυχία. Αναπαύονται στην ανησυχία, γιατί υπάρχει ανησυχία μέσα τους. Παντού θόρυβος υπάρχει. Θόρυβος για να γυαλοχαρτίσουν, θόρυβος για να ραντίσουν με το ψεκαστήρα. Μετά θα βρουν άλλους ψεκαστήρες, σαν αεροπλάνα, που θα κάνουν πιο πολύ θόρυβο και θα πούν «Α, αυτοί είναι πιο καλοί, γιατί ρίχνουν το φάρμακο από πάνω και δεν μένει ούτε μπουμπούκι άβρεχτο και θα θέλουν να αγοράσουν από εκείνους που θα χαίρονται με εκείνους». Μια τρύπα πάει να κάνει ο άλλος για να βάλει ένα καρφί και βάζει το θόρυβο μπροστά. Τι να κάνει? Μια τρύπα στο νερό και χαίρεται και από πάνω. Το παράξενο είναι ότι καμαρώνει κιόλας. Για να πάρει λίγο αέρα, παίρνει μηχανή με μπαταρίες. Πάλι θόρυβος. Παλιά όταν ζεσθενόταν κανείς, έκανε λίγο αέρα με το χέρι του, ενώ τώρα ξεκουφαίνεσαι για να κάνει λίγο αέρα. Και στη θάλασσα τώρα όλα θόρυβο κάνουν. Έβλεπες άλλοτε τα καράβια με τα πανιά να πλέουν ήσυχα. Τώρα και ένα μικρό μοτέρ κάνει ντούκου ντούκου. Σε λίγο θα κυκλοφορούν οι περισσότεροι με αεροπλάνα. Και ξέρεις τι γίνεται? Η γη απορροφάει και λίγο το θόρυβο. Στον αέρα ο Θεός να φυλάξει.

κατέστρεψε δυστυχώς με τον δήθεν πολιτισμό του ακόμη και τα Άγια Ιερά Μέρη, που γαληνεύουν και αγιάζουν τις ψυχές. Ο ανήσυχος άνθρωπος δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν άφησαν πουθενά τόπο ήσυχο. Ακόμη και τους Αγίους Τόπους τους έχουν κάνει τώρα άστα να πάνε. Όπως αναφέρεται και στο βίο της Ερημητίδας Φωτεινής, στην έρημο όπου είχε ασκητέψει, έκαναν μετά περίπτερα, καντίνες. Μέσα στα ασκητήρια όπου ασκήτεψαν τόσοι μοναχοί, τόσοι Άγιοι, πουλούσαν αναψυχτικά οι Άγγλοι. Πάει έρημος. Σπίτια, ραδιόφωνα, μαγαζιά, ξενοδοχεία, αεροδρόμια. Έγιναν αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς. Εκεί που κρεμούν τώρα τα παλικάρια, τα καριοφύλια, θα έρθουν καιρός που θα κρεμούν οι γύφτοι τα όργανα. Θέλω να πω, έτσι καταντήσαμε κι εμείς. Εκεί που ασκήτευαν, που είχαν τα κομποσχήνια οι μοναχοί, τώρα έχουν ραδιόφωνα, αναψυκτικά. Εφαίνεται μετά από λίγα χρόνια δεν θα χρειάζονται αυτά. Όπως δείχνουν τα πράγματα, γενικά φαίνεται η ζωή πλησιάζει στο τέλος. Τελειώνει η ζωή. Τελειώνει κι αυτός ο κόσμος. Γέροντα, στο Άγιο Όρος υπάρχει τώρα τόπος ήσυχος? Πού τόπος ήσυχος, παιδί μου? Αφού ανοίγουν συνέχεια δασικούς δρόμους, αυτοκίνητα από εδώ, αυτοκίνητα από εκεί. Ακόμη και στα πιο ερημικά και ησυχαστικά μέρη έχουν πάρει αυτοκίνητο. Απορώ τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι στην έρημο. Ο Μέγας Αρσένιος στην έρημο άκουγε τα καλάμια που σίονταν όταν φυσούσε γλυκά και έλεγε: «Τι θόρυβος είναι αυτός, σεισμός γίνεται». Πού να έβλεπαν οι Άγιοι Πατέρες αυτά που γίνονται σήμερα? Παλιά οι διακονητές στα κοινόβια, ιδίως ο τραπεζάρης και ο αρχοντάρης, πολύ κουράζονταν. Έπρεπε να πλύνουν τα πιάτα, να τρίψουν τα μπακυρένια σκεύη. Σήμερα έχουν ευκολίες. Έχουν διάφορα σύγχρονα μέσα και τα περισσότερα κάνουν θόρυβο. Θυμάμαι, εμείς στο κοινόβιο με τα δοχεία κουβαλούσαμε το νερό από μια πηγή και με το μαγκάνι το ανεβάζαμε σιγά σιγά στον τρίτο όροφο. Τώρα φέρνουν το νερό με τη μηχανή και ακούς συνέχεια ντούκου ντούκου. Τα νουβάρια σίονται, τα τζάμια τρίζουν. Τουλάχιστον να βάλουν ένα σιγαστήρα. Στο στρατό, με τον ανταρτοπόλεμο, με ένα σιγαστήρα φόρτιζα την μπαταρία του ασυρμάτου και απέναντι δεν με άκουγαν. Ήρθαν μια μέρα στο καλύβι μοναχοί από ένα μοναστήρι και μιλούσαν δυνατά. «Πιο σιγά», λέω στον ένα, «μας ακούνε πιο πέρα». «Τίποτα αυτός». «Πιο σιγά, Χριστιανέ μου», του ξαναλέω. «Ευλόγησον, γέροντα», μου λέει. «Συνηθίζουμε να φωνάζουμε στο μοναστήρι, γιατί έχουμε τη γεννήτρια και μιλάμε δυνατά για να ακούμε». «Άκουσε εκεί. Αντί να λένε την ευχή και να μιλούν σιγά, φωνάζουν γιατί έχουν τη γεννήτρια. Και το κακό είναι ότι όπως μερικά παιδιά αφήνουν την εξάτμιση για να ακούνε ντούκου ντούκου, φτάνει αυτό το πνεύμα τώρα και στα μοναστήρια». Εκεί πάμε τώρα. Το χαίρονται δηλαδή. Είδα μια αδερφή σήμερα το πρωί. Ήταν σαν τους αστροναύτες. Κατέβαινε από πάνω τον κατήφορο με τη ψάθα στο κεφάλι, τη μάσκα στη μύτη, το χαρτοκοπτικό στο χέρι και καμάρωνε. Οι αστροναύτες δεν καμαρώνουν τόσο όταν κατεβαίνουν από το φεγγάρι. Ακούω σε λίγο θόρυβο. Κοιτάζω. Έκοβε χόρτα με το χαρτοκοπτικό. Να μην μείνει ένας χώρος που να μην ακούγεται θόρυβος. Τελείωσε αυτή. Έρχεται μετά και ο άλλος με το πιο βαρετό όργανο. Έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί. Μετά παίρνει άλλο μηχάνημα να σιάξει το χώμα. Βρε τι πάθαμε, λέω. Επειδή όμως, γέροντα, υπάρχουν αυτά τα μέσα που διευκολύνουν. Και τότε ο γέροντας την κόβει. Ο, ξέρετε πόσα μέσα υπάρχουν. Όσο μπορείτε τα βουητά, τους θορύβους να τα αποφεύγετε. Το βουητό μας βγάζει έξω από το μοναστήρι. Την έχετε μετά κάτω την πόρτα, την ταμπέλα να γράφει ησυχαστήριο. Γράψτε καλύτερα βουιστήριο ή ανησυχαστήριο.

Τι να το κάνω το μοναστήρι αν δεν έχει ησυχία? Κοιτάξτε εκεί πέρα όσο μπορείτε να τα περιορίσετε αυτά. Ακόμη αυτή τη γλυκιά ησυχία δεν την καταλάβατε. Αν την καταλαβαίνατε, θα μπορούσατε να με καταλάβετε καλύτερα και να καταλαβαίνατε μερικά πράγματα. Αν θα γευόσασταν από τους πνευματικούς καρπούς της ησυχίας, θα υπήρχε ασφαλώς και η καλή ανησυχία και θα επιδιώκατε περισσότερο την άγια ησυχία της πνευματικής ζωής.

Ο μοναχός με όλα αυτά τα θορυβώδη μέσα διώχνει τις προϋποθέσεις της προσευχής και της μοναχικής ζωής. Γι' αυτό, όσο γίνεται, να μην χρησιμοποιεί θορυβώδη μέσα. Αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι σήμερα ευκολίες, στην ουσία δεν τον ωφελούν στο σκοπό του. Δεν μπορεί να βρει ο μοναχός μέσα σε μια τέτοια κατάσταση αυτό για το οποίο ξεκίνησε. Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή σαν την άδειλη αναπνοή στον άνθρωπο. Αυτός που κάνει δουλειά πνευματική στην ησυχία βυθίζεται μέσα στην ευχή. Ξέρεις τι θα πει βυθίζεται? Το παιδάκι όταν λουφάξει στην αγκαλιά της μαμάς δεν μιλάει. Είναι ένωση πλέον, επικοινωνία. Γι' αυτό πολύ βοηθάει το μοναστήρι να είναι απομακρυσμένο από τον κόσμο και από αρχαιολογικούς χώρους και κοσμικούς θορύβους και από τους πολλούς ακόμη ανθρώπους. Η εξωτερική ησυχία μακριά από τον κόσμο, με την πνευματική άσκηση και την αδιάλειπτη προσευχή, πολύ γρήγορα φέρνει και την εσωτερική ησυχία, την ειρήνη της ψυχής, η οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την πνευματική λεπτή εργασία. Τότε πια ο άνθρωπος δεν ενοχλείται από την εξωτερική άσκηση, γιατί στην ουσία μόνο το σώμα βρίσκεται στη γη, ενώ ο νους βρίσκεται στον ουρανό.

Γέροντα, όταν στο διακόνημα υπάρχει θόρυβος ή για το εργόχειρο χρειάζεται μια μηχανή που κάνει θόρυβο, τι να κάνει κανείς? Όταν καμιά φορά το εργόχειρο είναι θορυβόδες, πολύ βοηθάει η σιγανή ψαλμωδία. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ευχή, να ψάλετε, θέλει υπομονή. Όταν έρχομαι με το καράβι έχει πολύ θόρυβο. Κάθομαι σε μια γωνιά, κλείνω και τα μάτια σαν να κοιμάμαι για να μην με ενοχλεί ο κόσμος και ψάλω. Και τι δεν ψάλω? Πόσα άξιον εστί, πόσα Άγιος ο Θεός. Κάνει και έναν κρότο το καράβι που ταιριάζει ακριβώς με την ψαλτική. Γίνεται ισοκράτημα στο άξιον εστί. Στο Άγιος ο Θεός. Σε όλα ταιριάζει αυτός ο κρότος. Ψάλω με το νου μου, συμμετέχει όμως και η καρδιά. Πάντως νομίζω δεν είναι τόσο ο εξωτερικός θόρυβος που ενοχλεί, όσο η μέρημνα. Την φασαρία, αν θέλει, την ακούει κανείς. Ενώ τη μέρημνα, δύσκολο να την αποφύγει. Ο νους είναι η βάση. Τα μάτια μπορεί να κοιτάζουν κάτι και να μην το βλέπουν. Όταν προσεύχομαι, μπορεί να κοιτάζω, αλλά δεν το βλέπω. Περπατάω και μπορεί να κοιτάζω ένα τοπίο κτλ, αλλά να μην το βλέπω. Όταν δυσκολεύεται κανείς να λέει την ευχή μέσα στο θόρυβο, είναι γιατί ο νους δεν είναι δοσμένος στο Θεό. Πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος στη Θεία Αφηρημάδα για να ζήσει την εσωτερική ησυχία και να μην ενοχλείται από το θόρυβο στην προσευχή. Φτάνει στο σημείο εκείνο της Θείας Αφηρημάδας που δεν ακούει πια τους θορύβους ή τους ακούει όταν θέλει ή μάλλον όταν κατεβαίνει ο νους από τον ουρανό. Τότε τους ακούει. Και θα φτάσει σε αυτό το σημείο αν δουλέψει πνευματικά, αν αγωνιστεί. Τότε θα ακούει όποτε αυτός θέλει. Όταν ήμουν στο στρατό, είπα μια φορά σε ένα ευλαβήσι στρατιώτη μου: «Στο τάδε μέρος θα συναντηθούμε». «Μα εκεί υπάρχει μεγάφωνο», μου λέει. «Άμα θέλει», του λέω, «ακούει κανείς. Αν δεν θέλει, δεν ακούει». Όταν είναι ο νους μας κάπου, ακούμε. Εκεί στο δάσος, απέναντι από το καλύβι, γύμνωναν το βουνό με το αλυσοπρίωνο. Όταν διάβαζα ή προσευχόμουν και ήμουνα προσιλωμένος, δεν άκουγα τίποτα. Όταν σταματούσα, όλα τα άκουγα.

Όταν δεν είμαστε εμείς αιτία για το θόρυβο που υπάρχει, δεν πειράζει. Ο Θεός βλέπει. Αλλά όταν εμείς είμαστε αιτία, τότε είναι κακό. Γι' αυτό πάντα πρέπει να προσέχουμε, να μην ενοχλούμε τους άλλους. Αν ένας δεν θέλει να προσευχηθεί, τουλάχιστον να μην βάζει παράσιτα και στους άλλους. Αν καταλαβαίνατε την μεγάλη ζημιά που κάνετε στον άλλο που προσεύχεται, θα προσέχατε πάρα πολύ. Γιατί αν κανείς δεν το νιώθει σαν μια ανάγκη προσωπική και σαν βοήθεια για το σύνολο, ώστε να το κάνει με την καρδιά του, από αγάπη και όχι αναγκαστικά, αλλά το κάνει σαν πειθαρχία, αυτό δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Όταν το κάνει με σφίξιμο, σαν μια πειθαρχία και λέει «Τώρα πρέπει να περπατήσω έτσι για να μην ενοχλήσω, τώρα πρέπει να μην περπατήσω ελεύθερα», είναι βάσανο. Σκοπός είναι να το κάνει με την καρδιά του, με χαρά, επειδή ο άλλος προσεύχεται, επικοινωνεί με το Θεό. Πόσο διαφέρει το ένα από το άλλο. Ό,τι κάνεις, κάντο με την καρδιά σου. Το χαίρεσαι και σε βοηθάει αυτό. Όταν ο άλλος το αισθανθεί σαν ανάγκη να σεβαστεί τον άλλο που προσεύχεται, αισθάνεται ένα δέος μετά. Και όταν κανείς σέβεται τον άλλο, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται, και τότε τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει, γιατί δεν έχει φιλαυτία, αλλά φιλότιμο. Να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου, να σκέφτεται, αν ήμουν εγώ στη θέση εκείνου, πώς θα ήθελα να μου φερθούν. Αν ήμουν κουρασμένος, αν προσευχόμουν, θα ήθελα να χτυπούν έτσι οι πόρτες. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Στα κοινόβια πρώτα τι όμορφα ήταν, ησυχία. Είχαν και το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο για να θυμάται κανένας να λέει την ευχή. Και να ξεχνιόταν κανείς, άκουγε το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο και άρχιζε πάλι την ευχή. Πολύ βοηθούσε το ρολόι. Έλεγαν οι πατέρες την ευχή και είχε ησυχία. Γαλήνη μεγάλη μέσα στο μοναστήρι. Στο κοινόβιο που ήμουν στο Άγιο Όρος, ήμασταν 60 πατέρες και ήταν σαν να ήταν ένα ησυχαστήριο. Είχαν όλη την ευχή. Στην εκκλησία λίγοι έψαλαν και οι περισσότεροι νοερά προσεύχονταν. Στα διακονήματα το ίδιο. Μια ησυχία παντού. Δεν μίλουσαν δυνατά, ούτε φώναζαν. Ήσυχα έκαναν τα διακονήματά τους. Όλοι αθόρυβα κινούνταν σαν τα πρόβατα. Πάντα υπήρχε αθόρυβα μια κίνηση στο μοναστήρι. Δεν ήταν όπως τώρα που έρχουν στα κοινόβια ώρα διακονίας, ώρα ησυχίες, σιωπητήριο. Καθένας κινιόταν ανάλογα με τη διακονία του. Πρέπει να αγαπήσουν την ευλογημένη έρημο και να τη σεβαστούμε, εάν θέλουμε να μας βοηθήσει κι αυτή με την αγία της ερημιά και τη γλυκιά της ηρεμία, για να ημερέψουμε, να ερημωθούν τα πάθη μας και να πλησιάσουμε στο Θεό. Χρειάζεται προσοχή, μην τυχόν και προσαρμόσει κανείς την Άγια έρημο με τον εμπαθή εαυτό του. Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια, σαν να πηγαίνεις προσκύνημα στον Άγιο Γολγοθά με μπουζούκια.

Φυσικά, επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις «Μη χρησιμοποιείς αυτό, μη χρησιμοποιείς εκείνο γιατί κάνει θόρυβο», αλλά να φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παραδείγματος χάρη, ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις «περνά ελικόπτερο». Να σκεφτείς «μπορεί να ήταν αυτή την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο». Τι στεναχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλες καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα, η τέχνη να φέρεις καλό λογισμό. Ακούς παραδείγματος χάρη τον θόρυβο της μπετονιέρας, του αναβατόρ και τα λοιπά, να πεις «δόξα σε ο Θεός, δεν γίνεται βομβαρδισμός, δεν γκρεμίζονται σπίτια. Οι άνθρωποι έχουν ειρήνη και χτίζουν σπίτια». Και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα? Χαλασμένα τα νεύρα? Τι θα πει αυτό? Μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό από όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα, από τη μια μεριά έγινε γκαράζ, από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα ανταούλια. Δεν μπορούσε ο καημένος να κοιμηθεί. Έβαζε οτασπίδες στα αυτιά. Άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό», μου λέει. «Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω?» «Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό, παιδί μου», του λέω. «Να σκέφτεσαι αν γίνεται πόλεμος». Και στον καράς έφτιαχναν τα τάγκς, δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφερναν τα ασθενοφόρα τους τραυματίες και σένα σου έλεγαν «κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε». Μπορεί να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα μόνο στην ακτίνα που είναι χτισμένα αυτά, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα. Ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Μικρό πράγμα θα ήταν αυτό? Δεν θα το θεωρούσες ευλογία? Και αυτό τώρα να πεις «δόξα σοι ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος. Ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του. Στον καράζ αντί τάγκς φτιάχνονται τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Δόξα σοι ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, τραυματίες κτλ. Δεν περνούν τάγκς. Αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους». Αν φέρεις έτσι καλό λογισμό, θα έρθει η δοξολογία μετά. Κατάλαβε ο καημένος ότι όλη η βάση είναι η σωστή αντιμετώπιση και έφυγε αναπαυμένος. Το αντιμετώπισε σιγά σιγά με καλούς λογισμούς. Πέταξε και τα χάπια και κοιμόταν χωρίς δυσκολία. Βλέπεις, με έναν καλό λογισμό τακτοποιούνται όλα. Μια φορά ταξίδευα με το λεωφορείο και ο εισπράκτορας έβαλε το ράδιο δυνατά. Μερικοί νεαροί που θρήσκευαν είπαν ότι είναι κι ένας μοναχός και του έκαναν επανειλημμένος νόημα να το κλείσει. Μια-δυο, τίποτα αυτός. Το έβαλε πιο δυνατά. «Αφήστε τον», τους είπα. «Δεν πειράζει. Μου κάνει ισοκράτημα στη ψαλμωδία μου». Με το λογισμό μου έλεγα «αν Θεός φυλάξει, γινόταν ένα ατύχημα λίγο πιο πέρα και αναγκάζονταν να βάλουν στο δικό μας αυτοκίνητο ανθρώπους ακατεμένους, άλλος να είναι με σπασμένο πόδι, άλλος με σπασμένο κεφάλι, πώς θα άντεχα αυτή τη σκηνή? Δόξα σου ο Θεός, οι άνθρωποι είναι καλά και τραγουδούν κιόλας». Έτσι ταξίδευα μια χαρά ψάλλοντας. Να σας πω κι άλλο παράδειγμα, για να δείτε πως τακτοποιείται κανείς σε όλες τις περιπτώσεις με ένα καλό λογισμό. Ήμουνα στα Ιεροσόλυμα με κάποιο γνωστό. Εκεί είχαν μια γιορτή. Γιόρταζαν και φώναζαν συνέχεια. Φώναζαν, τραγουδούσαν, χαλασμός γινόταν. Εν αναλαγμό και εν κυμβάλης αλαλαγμού. Δεν καταλάβαινες τι έλεγαν. Όλη νύχτα φώναζαν. Ο γνωστός μου νευρίασε, βγήκε στο παράθυρο, δεν έκλεισε μάτι.
Εγώ με ένα καλό λογισμό που έβαλα, κοιμήθηκα σαν το πουλάκι. Θυμήθηκα την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και ένιωσα μια συγκίνηση. Έτσι κι εσείς. Να βάζετε πάντα καλούς λογισμούς. Όλα να τα αντιμετωπίζετε. Χτύπησε παραδείγματος χάρη μια πόρτα, να πείτε «Ο Θεός φυλάξει, πάθαινε κάτι μια αδερφή, χτυπούσε και έσπαζε το πόδι της, θα κοιμόμουν εγώ». Τώρα χτύπησε η πόρτα, θα είχε κάποια δουλειά η αδερφή. Αν όμως μια αρχίσει και να κατακρίνει και να πει «Χτύπησε την πόρτα, απρόσεχτη είναι, τι κατάσταση είναι αυτή», πού να ησυχάσει μετά. Από τη στιγμή που θα βάλει τέτοιους λογισμούς, μετά το ταγκαλάκι θα την αναστατώσει. Ή μπορεί να ακούει μια αδερφή τη νύχτα τα ξημερώματα που χτυπάει. Χτύπησε λόγου χάρη το ένα μια φορά, μετά από λίγο ξαναχτύπησε το ίδιο. Αν σκεφτεί, αυτή η ψυχή ήταν κατάκοπη, δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Καλύτερα να ξεκουραζόταν μισή ώρα παραπάνω και μετά να έκανε τα πνευματικά της, δεν θα ανησυχήσει, ούτε θα στεναχωρηθεί που ξύπνησε. Αν όμως σκεφτεί τον εαυτό της που ξύπνησε από τα ρολόγια, μπορεί να πει «Τι γίνεται εδώ, δεν μπορεί να ησυχάσει κανείς λίγο». Γι' αυτό, όσο βοηθάει ένας καλός λογισμός, δεν βοηθάει καμιά άλλη άσκηση.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ο Σιωμάρτης Αναστάσιος ο Πέρσης. Νικόδημος Παυλόπουλος. Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Αγίου Ιγνατίου, Λιμόνος Λέσβου. Σήμερον φεδρότερον του ηλίου πάσαν την κτήσιν φωτίζει ο Θείος Αναστάσιος των μοναστών, ήτερ πνώτης και των μαρτύρων η δόξα. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζει μαζί με τον Άγιο Απόστολο Τιμόθεο, του Αγίου Παύλου τον μαθητή, ο Άγιος και Πανένδοξος ο Σιωμάρτης Αναστάσιος ο Πέρσης. Πραγματικά λαμπρότερον και φεδρότερον ηλίου πάσαν την κτήσιν, φωτίζει, γιατί το παράδειγμά του είναι από τα πιο σπάνια μέσα στην ιστορία των Περσών, όπου οι πύλες των ψυχών εστάθηκαν ερμητικά κλειστές και δεν άνοιξαν ακόμη να δεχτούν το φως του ηλίου της δικαιοσύνης. Ο πανένδοξος ο Σιωμάρτης Αναστάσιος αντικατέστησε τη λάμψη του ήλιου και των άστρων, την οποία οι πατριώτες του πυρολάτρες, οι γνωστοί μάγοι της Ανατολής, σαν κόρη οφθαλμού κρατούσαν. Έζησε στην Περσία τότε που ευασίλευε εκεί ο Χοσρόης, ο κλέφτης του Τιμίου Σταυρού, και στην Κωνσταντινούπολη ο ευσεβής αυτοκράτορ Ηράκλειος. Ο πατέρας του ήταν μάγος και λεγόταν Βαβ. Κοντά του δε έμαθε και εκείνος τη μεγάλη τέχνη της αστρολογίας. Πάνω όμως από τις μαντίες και τις αστρολογίες του πατέρα του και του εαυτού του, διαπίστωσεν ότι υπήρχεν η δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, του Σωτήρος του κόσμου Χριστού, ο οποίος με την επιδρομή του Χοσρόη είχε κλαπεί από τους Αγίους Τόπους και καθημερινά εθαυματουργούσε στην πατρίδα του. Ευρύτατα λεγόταν και πιστευόταν ότι των χριστιανών Θεός ήκεν ενθάβε. Ο λόγος ο του Σταυρού δύναμης Χριστού έστη και έφθασεν έβηχος στα αυτιά του Αναστασίου από πιστό χριστιανό και ο πρώην μάγος και αστρολάτρης εγκατέλειψε τη διδαχή του πατέρα του Βαβ, εσήκωσε τον Σταυρόν αυτού και ακολούθησε τον Κύριον. Στο μεταξύ είχε καταταγεί στις τάξεις του Περσικού στρατού και βρισκόταν αντιμαχόμενος στο στρατό του Ηρακλείου στη Χαλκιδόνα, όπου και πληροφορήθηκε την κατακράτος νίκη του Ηρακλείου και ο πανικός που σκορπίστηκε στον στρατό του του έδωσε την ευκαιρία να ξεφύγει από το Μαύρο Κύκλο και να καταφύγει στη Μεράπολη, όπου οι χριστιανοί κατοικούσαν. Ελεύθερος τώρα μπορούσε περισσότερα να μάθει για τη νέα του πίστη και καλύτερα να επιτελέσει το προς τον Ιησού και το Σταυρό καθήκον του. Για να προσπορίζεται δε και τα απαραίτητα, προσκολήθηκε σε έναν αργυροκόπο και τον βοηθούσε στην τέχνη του. Από εκεί ήλθε και στα Ιεροσόλυμα όπου και βαπτίστηκε και πήρε το λαμπρό της Αναστάσεως όνομα και μετά τον αραβόνα του πνεύματος έλαβε το χρίσμα της χάριτος και ντύθηκε το αγγελικό των μοναχών σχήμα στην περίφημη και ιστορική μονή του Αγίου Σάβα. Τόσος ήταν ο ζήλος του και η επιμέλειά του στην άσκηση τη μεγάλη και τη μάθηση, ώστε το ψαλτήριο του Δαβίδ το έμαθε από στήθους και η δολέσχη εν της δικαιώμαση του Κυρίου. Ολοένα δε και σε υψηλότερες πνευματικές σφαίρες ανέβαινε και την τελειότητα επιποθούσεν η ψυχή του, στέργοντας να δεχθεί και το μαρτύριο για να αναλύσει και να ζήσει με τον Κύριο το νυμφίο της ζωής του. Όσον μάλιστα εμελετούσε τα παλέσματα και τους άθλους και τα φρικτά μαρτύρια, τα οποία ηρωικότατα υπέμειναν οι καλλίνικοι μάρτυρες, σφοδρός προς την τούτον εξεκαίετο μίμησιν κατά το ιερό συναξάριό του. Και η επιθυμία της ημέρας έγινε θείο και αποκαλυπτικό όνειρο της νύχτας, όθεν κατόν αρέδοξε ποτήριον χρυσούν, πλήρες ίνου λαβών εκποιήν. Σύμβουλον δε νομίσας της εμφύτου επιθυμίας του διαχριστών μαρτυρίου των θείων μυστηρίων μεταλαβών, εξήλθε της μονής. Ήλθε λοιπόν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, βρήκε συμπατριώτες του μάγους και αστρολάτρες, με θάρρος και παρησία τους εκαυτηρίασε και τους σύλλεγξε για την πλάνη τους και με καύχηση ομολόγησε και αποκάλυψε την Αγία προς τον Χριστό πίστη του. Εκείνοι δε οι τρισκατάρατοι τον συνέλαβαν, στον άρχοντα του Μαρξαβανά τον παρέδωσαν και μεγάλους λίθους να μεταφέρει τον υποχρέωσαν, κοροϊδεύοντάς τον συγχρόνως και κτυπώντας τον και τραβώντας τις τρίχες από τα γένια του. Και δεν σταμάτησαν μέχρις εδώ. Τον μετέφεραν στην Περσία και τον παρουσίασαν στο βασιλέα, μπροστά στον οποίον εξέθεσε το μεγαλείο του χριστιανισμού και την ποταπότητα των μαγικών παραλυρημάτων και τύπτεται ράβδης αφιδός και της μιας αναρτάται χειρός κάτωθεν αυτού λίθου εξαρτημένου. Μετά δε τούτο τον εκρέμασαν με σκηνή και πριν ξεψυχήσει με το σπαθί του έκοψαν το θεόσοφο κεφάλι. Τίποτα δεν μένει, αδελφοί, να υπούμε παρά όλοι μαζί να εγκομιάσουμε το περίδοξο οσιομάρτυρα με τα εγκόμια του ιερού υμνογράφου ψάλλοντος. Όσιε πάτερ, νικητής μίδων και περσών, γεγονός των νοητών, πάσαν Βαβυλώνας πλάνην καθελών, τη δυνάμη του σταυρού ούτω λόγω των ειδονών εθέλχθης, ούτω πυρ των πειρασμών εδηλία σας, διό Χριστός ο Θεός ημών, βραβείς νικητών εστεφάνωσεν. Ακόμη δε να προσευχηθούμε στον Κύριο όπως τους πεπλανημένους επισυναγάγει και σύναψη την λογική αυτού πείμνη. Ανοίξει δε τους οφθαλμούς των τυφλών, αθέων, απίστων, οικουμενιστών, μοντερνιστών, ορθολογιστών, μασόνων και αιρετικών για να γνωρίσουν το φως της αληθείας του Χριστού και έλθουν εξκότους προς το αληθινόν αυτού φως. Αμήν.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Η ιστορικότητα του Ιησού Χριστού. F. Bruce, καθηγητής Πανεπιστημίου. Η μαρτυρία των αρχαίων Ιουδαϊκών κειμένων. Ραβινικά κείμενα. Όταν το 70 μετά Χριστόν έπεσε η Ιερουσαλήμ μαζί με τον ναό και την κυριαρχία των ιερατικών οικογενειών, έπεσε και το ανώτατο δικαστήριο, το συνέδριο. Το μόνο τμήμα του Ιουδαϊσμού που μπορούσε να αναλάβει την ανοικοδόμηση ήσαν οι Φαρισαίοι. Και πράγματι αυτό έκαναν, σε μία πνευματική και όχι πολιτική βάση. Με την καθοδήγηση του Ιωχανάν, γιου του Ζακά, κατασκεύασαν τα κεντρικά γραφεία του στη Γιαβνέθ, η Γιάμνια, στα νοτιοδυτικά της Παλαιστίνης. Εδώ λοιπόν αναδιοργάνωσαν το συνέδριο σαν ανώτατο δικαστήριο για την οργάνωση όλου του θρησκευτικού νόμου, πρώτος πρόεδρος του οποίου, στη νέα του μορφή, ήταν ο Ιωχάναν. Ένας μεγάλος αριθμός νομοθετημάτων, η παράδοση των πρεσβυτέρων, όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, είχε παραδοθεί από γενιά σε γενιά προφορικά και αυξανόταν με το πέρασμα του χρόνου. Έγινε έτσι το πρώτο βήμα για την κωδικοποίηση όλου αυτού του υλικού. Το δεύτερο βήμα έγινε από τον μεγάλο Ραβίνο Ακίμπα, που πρώτος κατέταξε το υλικό σύμφωνα με τα θέματα. Μετά τον ηρωικό του θάνατο το 135 μετά Χριστόν, στη διάρκεια της ήττας που υπέστη ο επαναστάτης κατά της Ρώμης Βαρ Κοχεμπά, το έργο του αναθεωρήθηκε και συνεχίστηκε από τον μαθητή του Ραβίνο Μέιρ. Το έργο της κωδικοποίησης ολοκληρώθηκε γύρω στο 200 μετά Χριστόν από τον Ραβίνο Ιούδα, πρόεδρο του Συνεδρίου από το 170 έως το 217. Όλος κώδικας του θρησκευτικού νομικού συστήματος που συλλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο είναι γνωστός ως Μισνά. Αυτός ο κώδικας Μισνά έγινε αντικείμενο μελέτης και πολλά σχόλια εκφράστηκαν με αυτόν από τις ραβινικές σχολές τόσο της Παλαιστίνης όσο και της Βαβυλωνίας. Τα σχόλια αυτά, η Γκεμάρα, αποτέλεσαν ένα είδος συμπληρώματος της Μισνά και η Γκεμάρα αποτέλεσαν το γνωστό Ταλμούδ. Το Ταλμούδ της Ιερουσαλήμ, που αποτελείται από τη Μισνά, μαζί με την ογκώδη Γκεμάρα των Παλαιστινιακών σχολών, συμπληρώθηκε το 300 μετά Χριστόν περίπου. Το κατά πολύ μεγαλύτερο Βαβυλωνιακό Ταλμούδ συνέχισε να αυξάνει για 2 ακόμη αιώνες πριν να καταγραφεί γύρω στο 500 μετά Χριστόν. Καθώς η Μισνά είναι ένας νομικός κώδικας και το Ταλμούδ βιβλία με σχόλια πάνω σε αυτόν τον κώδικα, δεν υπάρχει περίπτωση αναφορά στον χριστιανισμό και όπου υπάρχουν αναφορές είναι εχθρικές. Όπως και να είναι όμως, αυτές οι αναφορές δείχνουν τουλάχιστον πως δεν υπήρχε ούτε η παραμικρή αμφιβολία για τον ιστορικό χαρακτήρα του Ιησού. Σύμφωνα με τις γνώμες των πρώτων ραβίνων που καταγράφονται σε αυτά τα έργα, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν ένας αμαρτωλός στο Ισραήλ που ασχολήθηκε με τη μαγεία, περιφρόνησε τα λόγια των σοφών, παραπλάνησε τον κόσμο και είπε πως δεν ήρθε να καταστρέψει τον νόμο αλλά να τον συμπληρώσει. Κρεμάστηκε την παραμονή του Πάσχα με την κατηγορία της αίρεσης και παραπλάνησης του λαού. Οι μαθητές του, 5 από τους οποίους αναφέρονται με τα ονόματά τους, γιάτρευαν αρρώστους στο όνομά του. Είναι ολοφάνερο πως πρόκειται για ένα πορτρέτο του Κυρίου μας, όπως ακριβώς θα το περιμέναμε από ένα έργο γραμμένο από τους Φαρισαίους που ήσαν αντιπαλοί του. Μερικά από τα ονόματα με τα οποία αυτός αναφέρεται γίνονταν άμεσες ή έμεσες μαρτυρίες για τις διηγήσεις των Ευαγγελίων. Η ονομασία Χαταλούι, ο κρεμασμένος, αναφέρεται ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο πέθανε. Ένα άλλο όνομα που του δίνεται, Μπεν Παντέρα, γιος Παντέρα, κατά πάσα πιθανότητα αναφέρεται όχι όπως υπονόησαν μερικοί σε έναν Ρωμαίο στρατιώτη που ονομαζόταν Παντέρας, αλλά στη χριστιανική πίστη για τη γέννηση του Κυρίου μας από Παρθένο. Είναι δηλαδή η λέξη Παρθένος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως όλοι όσοι τον ονόμαζαν έτσι πίστευαν στη γέννησή του από Παρθένο.
Στα τέλη περίπου του 1ου αιώνα μετά Χριστόν και στις αρχές του 2ου, υπήρχε όπως φαίνεται κάποια διαφωνία στους Ιουδαϊκούς κύκλους για το κατά πόσο μερικά χριστιανικά έργα έπρεπε να αναγνωριστούν ως κανονικά ή όχι. Αυτά τα έργα, όποια κι αν ήσαν, πήραν το ελληνικό όνομα Ευαγγέλιο. Το αμφισβητούμενο Ευαγγέλιο ήταν κατά πάσα πιθανότητα μία αραμαϊκή μορφή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, του Ευαγγελίου που προτιμούσαν οι Ιουδαίοι χριστιανοί της Παλαιστίνης και των γύρω περιοχών. Λέγεται πως οι Ραβίνοι Γιοχανάν και Μέιρ έκαναν δυσμενή λογοπαίγνια με τη λέξη Ευαγγέλιο, υψώνοντας τα φωνήεντα της λέξης έτσι ώστε να διαβάζεται «Αβέγγι γιαγιόν» ή «Αβόγγι γιαγιόν», που σήμαιναν «αμαρτία του περιθωρίου» ή «αμαρτία της πλάκας του γραψίματος». Αυτές οι δυσνόητες αναφορές δείχνουν πως υπήρχε κάποια επαφή ανάμεσα στους Ορθόδοξους Φαρισαίους και τους Ιουδαίους Χριστιανούς, που δεν πρέπει να μας εκπλήσει αν σκεφτούμε πως η πρώτη Παλαιστινιακή Εκκλησία περιλάμβανε πιστά μέλη που προέρχονταν από την παράταξη των Φαρισαίων και πολλές χιλιάδες Ιουδαίων που ήσαν ζηλωτές του νόμου. Μετά το 70 μετά Χριστόν, πράγματι, μπορεί αυτοί οι Ιουδαίοι Χριστιανοί να είχαν περισσότερη επαφή με άλλους Ιουδαίους παρά με τα μέλη των εθνικών εκκλησιών που ολοένα και έκλειναν στον χαρακτηρισμό των Ιουδαίων Χριστιανών ως αιρετικών και ημιχριστιανών. Υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες για να σκεφτούμε ότι αυτοί οι φυγάδες από την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ που εγκαταστάθηκαν στην Υπεριορδανία γύρω στο 70 μετά Χριστόν συνεργάστηκαν με ορισμένες ομάδες Εσσαίων που πιθανώς περιλάμβαναν και τα απομεινάρια της κοινότητας του Κουμράν. Ο Ιώσιπος. Όμως έχουμε και αρχαιότερη και πιο σπουδαία για μας Ιουδαϊκή φιλολογία από αυτή που βρίσκουμε στα Ταλμούδ. Ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσιπος γεννήθηκε από ιερατική οικογένεια το 37 μετά Χριστόν. Στην ηλικία των 19 χρόνων προσχώρησε στη Φαρισαϊκή παράταξη. Με μια επίσκεψή του στη Ρώμη το 63 μετά Χριστόν μπόρεσε να εκτιμήσει την ισχύ της αυτοκρατορίας. Όταν ξέσπασε ο Ιουδαϊκός πόλεμος το 66 μετά Χριστόν διορίστηκε διοικητής των Ιουδαϊκών δυνάμεων στη Γαλιλαία και υπερασπίστηκε τη στρατηγική θέση Τζότα Πάτα εναντίον των Ρωμαίων. Μέχρι ότου η περαιτέρω αντίσταση ήταν ανώφελη. Διέφυγε τότε σε μια σπηλιά μαζί με άλλους 40 και όταν αντιλήφθηκαν πως το καταφύγιό τους είχε κυκλωθεί, σχεδίασαν μια ομαδική αυτοκτονία. Ίσως πιο πολύ από καλό χειρισμό του θέματος παρά από τύχη, ο Ιώσιπος ήταν ένας από τους δύο που επέζησαν. Έπεισε τον σύντροφό του να παραδοθούν στους Ρωμαίους και όταν έγινε και αυτό κατάφερε να κερδίσει την εύνοια του Βεσπασιανού, του Ρωμαίου διοικητή, προλέγοντας την άνοδό του στον αυτοκρατορικό θρόνο, μία πρόβλεψη που εκπληρώθηκε το 69 μετά Χριστόν. Ο Ιώσιπος προσλήφθηκε στο Γενικό Ρωμαϊκό Διοικητήριο στη διάρκεια της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ, ενεργώντας μάλιστα σαν διερμηνέας του Τίτου, γιού του Βεσπασιανού και διαδόχου του στη διοίκηση της Παλαιστίνης, όταν θέλησε να κάνει εξαγγελίες στους πολιορκούμενους κατοίκους. Μετά την πτώση της πόλης και την καταστολή της Επανάστασης, ο Ιώσιπος εγκαταστάθηκε κανονικά στη Ρώμη σαν δικηγόρος και συνταξιούχος του αυτοκράτορα, παίρνοντας το οικογενειακό του όνομα Φλάβιος και έτσι έγινε γνωστός ως Φλάβιος Ιώσιπος. Όπως είναι φυσικό, αυτή η ποικιλόμορφη καριέρα δεν ήταν δυνατό να τον κάνει δημοφιλή ανάμεσα στους συμπατριώτες του, πολλοί από τους οποίους τον θεωρούσαν και τον θεωρούν ακόμα έναν δις εις θάνατον προδότη. Παρόλα αυτά, χρησιμοποίησε τα χρόνια που αναπαυόταν στη Ρώμη έτσι που να μπορεί να απαιτήσει την ευγνωμοσύνη τους, γράφοντας την ιστορία του έθνους τους. Το λογοτεχνικό του έργο περιλαμβάνει μια ιστορία περί του Ιουδαϊκού πολέμου από το 170 π.Χ. μέχρι το 73 μετά Χριστόν, που γράφτηκε πρώτα στα αραμαϊκά προς όφελος των Ιουδαίων που ζούσαν μέσα στην αυτοκρατορία και έπειτα δημοσιεύθηκε μια ελληνική μετάφραση. Επίσης μία αυτοβιογραφία, στην οποία υπερασπίζεται τον εαυτό του, εναντίον ενός άλλου Ιουδαίου ιστορικού, του Ιούς του, από την Τιβεριάδα, ο οποίος αναφερόμενος στον πόλεμο εκφράστηκε δυσμενός για τον ρόλο που είχε παίξει ο Ιώσιπος.
ακόμα δύο βιβλία καταπίωνος στα οποία υπερασπίζεται το έθνος του εναντίον στις αντισημιτικές συκοφαντίες, μερικές από τις οποίες υπάρχουν και σήμερα, του Απίωνα, ενός Αλεξανδρινού γυμνασιάρχη και άλλων συγγραφέων. Τέλος, 20 βιβλία με τις αρχαιότητες των Ιουδαίων, όπου περιγράφεται η ιστορία του έθνους του από την αρχή της γένεσης μέχρι την εποχή του. Όσο και να μην του άξιζε να διασώσει την ιστορία της πτώσης του έθνους του, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που το έκανε. Γιατί χωρίς τα ιστορικά του έργα, παρότι έχουν πολλές ατέλειες, οι πηγές των πληροφοριών μας σχετικά με την ιστορία της Παλαιστίνης, την εποχή της Καινής Διαθήκης, θα ήσαν απίστευτα φτωχότερες. Στις σελίδες του Ιώσιπου συναντάμε πολλά πρόσωπα που μας είναι γνωστά από την Καινή Διαθήκη. Την ποικιλόμορφη οικογένεια του Ηρώδη, τους Ρωμαίους αυτοκράτορες

κεφαλής μιας εξέγερσης στην περίοδο της φορολογίας, γυρίζουμε στις σελίδες του Ιώσιπου και βρίσκουμε την ιστορία αυτής της εξέγερσης τόσο στο έργο του «Πόλεμος» όσο και στις αρχαιότητες. Ο Ιώσιπος μας μιλάει επίσης για κάποιον αγύρτη, ονόματι Θευδά, που εμφανίστηκε λίγο μετά το 44 μετά Χριστόν. Ο Θευδάς όμως, τον οποίον αναφέρει ο Γαμαλιήλ, έδρασε πριν από τον Ιούδα της Γαλιλαίας. Σε οποιαδήποτε λοιπόν περίπτωση, ο λόγος του Γαμαλιήλ έλαβε χώρα ανάμεσα στο 30 και το 33. Δεν πρέπει όμως να σκεφτούμε πως ο Λουκάς διέπραξε κάποιον αναχρονισμό, επειδή διαβάζουμε τον Ιώσιπο λανθασμένα. Το βάρος της μαρτυρίας είναι κατά του Λουκά, να έχουμε διαβάσει προηγουμένως τον Ιώσιπο. Ο Ιώσιπος ο ίδιος μας λέει πως περίπου στην εποχή που πέθανε ο Ηρώδης ο Μέγας, 4 μετά Χριστόν, υπήρχαν πολλά προβλήματα στην Ιουδαία. Και η δραστηριότητα λοιπόν του Θευδά, που δεν ήταν και τόσο ασυνήθιστο όνομα, τον οποίο ανέφερε ο Γαμαλιήλ, ίσως να ανήκει σε αυτή την περίοδο. Η πείνα της εποχής του Κλάβδιου αναφέρεται και από τον Ιώσιπο. Αν ο Λουκάς μας λέει πως οι χριστιανοί στην Αντιόχεια έστειλαν βοήθεια στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ, σε αυτή την περίπτωση ο Ιώσιπος μας λέει πως η Έλενα, η Ιουδαία βασιλομήτορα της Αδιαβηνής, που βρίσκεται στα βόρειο-ανατολικά της Μεσοποταμίας, αγόρασε στην Αλεξάνδρεια Καλαμπόκη και στην Κύπρο Σίκα για να ανακουφίσει την πείνα του λαού της Ιερουσαλήμ σε αυτή την περίπτωση. Ο ξαφνικός θάνατος του Ηρώδη Αγρίπα Α, τον οποίο διηγείται ο Λουκάς της πράξης, καταγράφεται επίσης και από τον Ιώσιπο, σε μία μορφή που συμφωνεί με τις γενικές γραμμές του Λουκά, αν και οι δύο διηγήσεις είναι αρκετά ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Να πως δίνει αυτή την εξιστόρηση ο Ιώσιπος. Όταν ο Αγρίπας είχε συμπληρώσει 3 χρόνια βασιλεία στην Ιουδαία, ήρθε στην Κεσάρια, που αρχικά ονομαζόταν Πύργος Στράτονος. Εκεί έκανε γιορτές προς τιμήν του Κέσαρα, εγκαινιάζοντας ένα φεστιβάλ για τη μακροημέρευση του αυτοκράτορα. Εκεί λοιπόν κατέφθασε πλήθος τοπικών αρχόντων και άλλων που είχαν προαχθεί σε ανώτερα αξιώματα. Τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων φόρεσε έναν μανδύ από ασήμι με θαυμάσια ύφανση και έφτασε στο θέατρο τα ξημερώματα. Το ασήμι έλαμπε καθώς οι αχτίνες του ήλιου έπεφταν πάνω του και γυάλιζε υπέροχα. Η έγλη του ενέπνεε κάποιο φόβο και τρόμο σε όσους τον κοιτούσαν. Ξαφνικά οι κόλακές του άρχισαν να φωνάζουν από όλες τις μεριές, λόγια που στα αλήθεια δεν ήσαν για το καλό του, κατονομάζοντας τον Θεό και τον επικαλούνταν κραυγάζοντας «Δείξε ευμένεια». Αν μέχρι τώρα σε αντιμετωπίζαμε σαν άνθρωπο, από εδώ και στο εξής θα ομολογούμε πως βρίσκεσαι πάνω από την ανθρώπινη φύση. Ο βασιλιάς δεν τους επέπληξε, ούτε καταδίκασε την ασεβή κολακία τους, αλλά κοιτάζοντας ψηλά είδε την κουκουβάγια να κάθεται σε ένα σκηνί πάνω από το κεφάλι του και αμέσως τη θεώρησε μηνυτή κακού, όπως ακριβώς προηγουμένως είχε γίνει μηνυτής καλού και ένα βάρος θλίψης γέμισε την καρδιά του. Ξαφνικά τον έπιασε δυνατός πόνος στην κοιλιακή χώρα. Μεταφέρθηκε γρήγορα στο παλάτι και γρήγορα διαδόθηκε το νέο πως σίγουρα θα πέθαινε σύντομα. Όταν είχε πια υποφέρει 5 μέρες από πόνο, έφυγε από αυτόν τον κόσμο στο 54ο της ζωής του και το 7ο της βασιλείας του. Οι παραλληλίες ανάμεσα στις δύο διηγήσεις είναι ολοφάναρες, όπως επίσης είναι φανερή και οι απουσίες συνεννόησης μεταξύ τους. Ο Λουκάς περιγράφει το ξαφνικό χτύπημα του βασιλιά λέγοντας στη βιβλική γλώσσα πως «Άγγελος Κυρίου επάταξε αυτόν». Δεν είναι ανάγκη να σκεφτεί κανείς πως υπάρχει κάποια σημασία στη χρήση της ελληνικής λέξης «άγγελος» από το Λουκά, που σημαίνει «αγγελιαφόρος», και τη λέξη «μηνυτής» που αποδίδεται από τον Ιώσιπο στην κουκουβάγια, παρόλο που μερικοί από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας υπέδειξαν κάτι τέτοιο. Οι Τύριοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία της γιορτής για να συμφιλιωθούν δημόσια με το βασιλιά. Γενικά θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τη σύγκριση των δύο διηγήσεων με τα λόγια ενός απροκατάληπτου ιστορικού, του Έντουαρτ Μέγερ. Οι δύο διηγήσεις συμφωνούν απόλυτα στις γενικές γραμμές, τα δεδομένα και την όλη σύλληψη.
με τις τόσο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειές της που με κανένα τρόπο

0: όπου δεν μπορούν να εξηγηθούν σαν μία τάση ή σαν λαϊκή παράδοση. Η διήγηση του Λουκά μπορεί με εγγύηση να θεωρηθεί τουλάχιστον τόσο αξιόπιστη όσο και αυτή του Ιώσιπου. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το ότι ο Ιώσιπος αναφέρεται στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον Ιάκωβο, αδελφό του Κυρίου, καταγράφοντας το θάνατό τους με έναν τρόπο ολοφάνερα διαφορετικό από την Καινή Διαθήκη, έτσι που δεν μπορούμε να υποψιαστούμε κάποια χριστιανική παρεμβολή σε κανένα από τα αποσπάσματα αυτά. Στις αρχαιότητες διαβάζουμε πως ο Ηρώδης Αντίπας, τετράρχης της Γαλιλαίας, νικήθηκε στη μάχη από τον Αρέτα, βασιλιά των Αράβων της Νουβίας, πατέρα της πρώτης γυναίκας του Ηρώδη, την οποία παράτησε χάριν της Ηρωδιάδας. Ο Ιώσιπος συνεχίζει. Μερικοί από τους Ιουδαίους νόμισαν πως ο στρατός του Ηρώδη είχε καταστραφεί από τον Θεό και ήταν αυτό μία τιμωρία για τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του επωνομαζόμενου Βαπτιστή. Γιατί ο Ηρώδης είχε σκοτώσει, αν και ήταν καλός άνθρωπος και πρόσταζε στους Ιουδαίους να ζουν ενάρετα, να είναι δίκαιοι μεταξύ τους και προς τον Θεό και να βαπτίζονται. Δίδασκε πως το βάπτισμα ήταν αποδεκτό από τον Θεό, στην περίπτωση που αυτό γινόταν όχι για τη συγχώρηση συνειδητών αμαρτιών, αλλά για τον καθαρισμό του σώματος, ενώ η ψυχή είχε ήδη καθαριστεί με δικαιοσύνη. Όταν άρχισαν πολλοί να μαζεύονται γύρω του, γιατί επηρεάζονταν πολύ σαν να ακούγαν τα λόγια του, ο Ηρώδης φοβήθηκε τη δύναμη πειθούς που διέθετε πάνω στους ανθρώπους. Φοβήθηκε μήπως οδηγήσει σε κάποια στάση, καθώς ακολουθούσαν τη συμβουλή του για κάθε θέμα. Το θεώρησε λοιπόν καλό να τον συλλάβει και να τον σκοτώσει, πριν να προκαλέσει κάποια αναταραχή, παρά να μετανιώσει αργότερα μπαίνοντας σε τέτοια βάσανα, αφού δηλαδή ξεσπούσε η επανάσταση. Με αυτές τις υποψίες του Ηρώδη, ο Ιωάννης στάλθηκε αλυσοδεμένος στο Μαχαίρους, ένα φρούριο που αναφέρθηκε πιο πάνω και εκεί θανατώθηκε. Οι Ιουδαίοι λοιπόν πίστεψαν πως εξαιτίας αυτής της θανάτωσης καταστράφηκε ο στρατός, γιατί ο Θεός ήθελε να φέρει κακό στον Ηρώδη. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε αυτή τη διήγηση και σε εκείνη των Ευαγγελίων. Σύμφωνα με τον Μάρκο, ο Ιωάννης εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας εις άφεση αμαρτιών. Ενώ ο Ιώσιπος λέει πως το βάπτισμα του Ιωάννη δεν είχε σκοπό την άφεση αμαρτιών. Επίσης, ο Ιώσιπος δίνει πολιτική σημασία στο θάνατο του Ιωάννη. Ενώ στα Ευαγγέλια φαίνεται πως ήταν αποτέλεσμα της αντίθεσης του Ιωάννη για τον γάμο του Ηρώδη με την Ηρωδιάδα. Είναι πολύ πιθανό ο Ηρώδης να θέλησε να πετύχει με ένα σπάρο δύο τριγώνια, φυλακίζοντας τον Ιωάννη. Όσο για την ασυμφωνία αναφορικά με τη σημασία του βαπτίσματος του Ιωάννη, οι ανεξάρτητες παραδόσεις που μπορούμε να βρούμε στην Καινή Διαθήκη είναι εντυπωσιακά ομόφωνες. Και εκτός το ότι είναι προημότερες της διήγησης του Ιώσιπου, δίνουν μια πιο αξιόπιστη περιγραφή από θρησκευτικο-ιστορική άποψη. Όπως φαίνεται, ο Ιώσιπος αποδίδει πράγματι στον Ιωάννη το δόγμα των Εσσαίων για το βάπτισμα, όπως μας είναι γνωστό από τα κείμενα του Κουμράν. Το γενικό διάγραμμα όμως της ιστορίας του Ιώσιπου βεβαιώνει τη μαρτυρία των Ευαγγελίων. Αυτή η μαρτυρία του Ιώσιπου ήταν γνωστή τόσο στον Οριγένη όσο και στον Ευσέβιο. Αργότερα, ο Ιώσιπος περιγράφει στις αρχαιότητες τις αυθαίρετες πράξεις του αρχιερέα Ανάνου μετά το θάνατο του προκουράτορα Φίστου, με τα εξής λόγια. Ο νεότερος όμως Άνανος, ο οποίος όπως είπαμε ανέλαβε αρχιερέας, ήταν θρασής και τολμηρός. Ακολούθησε την παράταξη των Σαδουκαίων που είναι η πιο αυστηρή στην κρίση από όλους τους Ιουδαίους όπως δείξαμε πιο πάνω. Με αυτόν λοιπόν το χαρακτήρα που είχε ο Άνανος, σκέφτηκε πως ήταν καλύτερη ευκαιρία, μια που ο Φίστος είχε πεθάνει και ο Αλβίνος βρισκόταν ακόμη στο δρόμο. Έτσι, συγκάλεσε συμβούλιο των Κριτών και έφερε μπροστά τους τον αδελφό του Ιησού, τον λεγόμενο Χριστό, τον Ιάκωβο μαζί με άλλους, και αφού τους κατηγόρησε σαν παραβάτες του νόμου, τους έστειλε για λιθοβολισμό. Αυτό το απόσπασμα, όπως και το προηγούμενο, ήταν γνωστό τόσο στον Οριγένη όσο και στον Ευσέβιο. Την ιστορία του θανάτου του Ιακώβου, του δίκαιου, όπως ονόμαζαν τον αδελφό του Κυρίου, διηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες ο Ιγίσιπος. ένας Ιουδαίος χριστιανός συγγραφέας του 170 μετά Χριστόν περίπου. Η διήγηση του Ιώσιπου παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς ο Ιώσιπος ονομάζει τον Ιάκωβο αδελφό του Ιησού, του λεγόμενου Χριστού, με τέτοιον τρόπο που υπονοείται πως έχει προηγουμένως αναφερθεί στον Ιησού. Βρίσκουμε επίσης κάποια μνήμα για τον Ιησού και σε ένα άλλο εκτεταμένο αντίτυπο του Ιώσιπου, το ονομαζόμενο Τεστιμόνιουμ Φλαβιάνουμ στις αρχαιότητες. Ο Ιώσιπος διηγείται εκεί μερικά από τα προβλήματα που σημάδεψαν τη διακυβέρνηση του Πιλάτου και συνεχίζει. Περί την εποχή αυτή εμφανίστηκε ο Ιησούς, ένας σοφός άνθρωπος, αν βέβαια μπορούμε να τον ονομάσουμε έτσι, γιατί έκανε θαύματα και δίδασκε τους ανθρώπους που δέχονταν με χαρά την αλήθεια. Παρέσυρε πολλούς Ιουδαίους αλλά και Έλληνες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Χριστός. Όταν λοιπόν τον καταδίκασε ο Πιλάτος σε σταυρικό θάνατο, αφού παραπέμφθηκε από τους άρχοντές μας, εκείνοι που τον αγαπούσαν δεν χάθηκαν, γιατί εμφανίστηκε σε αυτούς την τρίτη μέρα και πάλι ζωντανός, όπως οι προφήτες είχαν μιλήσει για αυτά και για χιλιάδες άλλα θαυμάσια σχετικά με αυτόν. Ακόμα και σήμερα η φυλή των χριστιανών, όπως ονομάστηκαν από το όνομά του, δεν έχει πεθάνει. Αυτή είναι μετάφραση του κειμένου αυτού του αποσπάσματος, όπως έφτασε σε μας, και ξέρουμε πως ήταν το ίδιο και στην εποχή του Ευσέβιου, ο οποίος το παραθέτει δύο φορές. Ένας λόγος για τον οποίο πολλοί θέλησαν να το χαρακτηρίσουν σαν μια χριστιανική παρεμβολή είναι το ότι ο Οριγένης αναφέρει πως ο Ιώσιπος δεν πίστευε ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας, ούτε τον ανακήρυτε τέτοιον. Το ότι ο Ιώσιπος δεν ήταν χριστιανός είναι γνωστό. Είναι όμως παράξενο ένας μη χριστιανός συγγραφέας να γράφει τα παραπάνω υπογραμμισμένα λόγια. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε από την άποψη της κριτικής του κειμένου να πούμε τίποτε εναντίον αυτού του αποσπάσματος. Οι μαρτυρίες των χειρόγραφων είναι ομόφωνες και άφθονες, όπως άλλωστε για κάθε τι στον Ιώσιπο. Ίσως όμως να ήταν γνωστή στον Οριγένη μία προημότερη μορφή του αποσπάσματος, από την οποία έλειπαν τα υπογραμμισμένα μέρη. Καθώς το κείμενο του Ιώσιπου μεταδόθηκε από χριστιανούς και όχι από Ιουδαίους, δεν πρέπει να μας εκπλήσει αν η αναφορά στον Ιησού πήρε πιο χριστιανικό χρώμα με το πέρασμα του χρόνου. Αν όμως προσέξουμε πιο πολύ τα υπογραμμισμένα αυτά τμήματα, ίσως συμβεί να αναρωτηθούμε μήπως ο Ιώσιπος έγραφε ηρωνικά. Η έκφραση, αν βέβαια μπορούμε να τον ονομάσουμε άνθρωπο, ίσως να είναι μια σαρκαστική αναφορά στη χριστιανική πίστη, πως ο Ιησούς ήταν γιος του Θεού. Η έκφραση «αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Χριστός» ίσως να σημαίνει πως «αυτός ήταν ο Ιησούς», που συνήθως ονομαζόταν Χριστός. Κάποια τέτοιου είδους αναφορά υπονοείται εν πάση περιπτώσει με τη μεταγενέστερη διακήρυξη ότι οι χριστιανοί ίσως ονομάστηκαν από το όνομά του. Όσο για την τρίτη υπογραμμισμένη φράση σχετικά με την Ανάσταση, ίσως να καταγράφει απλά τι οι χριστιανοί ισχυρίζονταν. Μερικοί διακεκριμένοι κριτικοί δεν δυσκολεύτηκαν να δεχτούν το Τεστιμόνιουμ Φλαβιάνουμ όπως έχει. Το απόσπασμα αυτό περιέχει οπωσδήποτε πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία της γλώσσας του Ιώσιπου, όπως αποδείχθηκε από τον αείμνηστο Dr. John Thackeray, η κορυφαία αυθεντία στη Βρετανία σχετικά με τον Ιώσιπο τα τελευταία χρόνια, αλλά και άλλους. Αποδείχθηκε επίσης πως η παράληψη λέξεων και οι σύντομες φράσεις αποτελούν χαρακτηριστικό της παράδοσης των αρχαιοτήτων, γεγονός που μας βοηθάει να δεχθούμε την άποψη πως η λέξη «λεγόμενος» εξαφανίστηκε πριν από τη λέξη «Χριστός». Και μία φράση όπως «έλεγαν» ή «καθώς τον έλεγε» εξαφανίστηκε πριν τη φράση «γιατί εμφανίστηκε σε αυτούς». Και οι δύο αυτές τροποποιήσεις είναι ελκυστικές, ιδιαίτερα η πρώτη, γιατί και την ίδια τη φράση «ο λεγόμενος Χριστός» τη βρίσκουμε και στην ενότητα του Ιώσιπου, τη σχετική με το θάνατο του Ιάκωβου. Δύο άλλες τροποποιήσεις απαιτούν αρκετό σχολιασμό. Η μία έχει προταθεί από τον Θέκερεϊ, πως δηλαδή, αντί να διαβάζουμε την αλήθεια, τα λυθή, πρέπει να διαβάζουμε πράγματα ασυνήθιστα, αήθη. Η άλλη προτάθηκε από τον δόκτορα Ρόμπερτ Έισλερ, ότι δηλαδή έχουν παραληφθεί μερικές λέξεις από την αρχή του αποσπάσματος, η οποία άρχιζε. Εκείνη την εποχή εμφανίστηκε μια καινούρια πηγή προβλημάτων, κάποιος Ιησούς. Αν δεχθούμε αυτές τις τροποποιήσεις του κειμένου, έχουμε το εξής αποτέλεσμα. Τότε παρουσιάστηκε μία νέα πηγή προβλημάτων, κάποιος Ιησούς, ένας άνθρωπος σοφός. Έκανε θαύματα και δίδασκε τους ανθρώπους, οι οποίοι δέχονταν με ευχαρίστηση τα παράξενα πράγματα που τους έλεγε. Παρέσυρε πολλούς Ιουδαίους, αλλά και Έλληνες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκείνος που λεγόταν Χριστός. Όταν λοιπόν ο Πιλάτος τον καταδίκασε σε σταυρικό θάνατο, αφού παραπέμφθηκε από τους άρχοντές μας, εκείνοι που τον αγαπούσαν δεν χάθηκαν. Γιατί ξαναπαρουσιάστηκε σε αυτούς, όπως είπαν, την τρίτη μέρα, και πάλι ζωντανός, όπως οι θείοι προφήτες είχαν πει, μαζί με χιλιάδες ακόμα θαυμαστά πράγματα σχετικά με αυτόν. Και ακόμα και σήμερα η φυλή των χριστιανών, όπως ονομάστηκαν από το όνομά του, δεν έχει χαθεί. Τα πλάγια γράμματα αυτή τη φορά σημειώνουν τις τροποποιήσεις του κειμένου. Η κυριότερη δυσκολία στο να δεχθούμε την τροποποίηση του Έισλερ, που από μόνη της πιθανόν να είναι επαρκής, καθώς κάνει το απόσπασμα πιο ταιριαστό στο όλο πλαίσιο, είναι ο απειθάρχητος περίγυρος που διατηρεί. Με βάση ένα ριζικά τροποποιημένο κείμενο του Testimonium Flavianum και ένα ριζικά τροποποιημένο κείμενο της πρόσφατης παρέκκλησης της Σλαβωνικής μετάφρασης του έργου του Ιώσιπου «Ιουδαϊκός πόλεμος», ο Δ. Έισλερ προώθησε μια γενική αναδόμηση της ιστορίας των αρχών του χριστιανισμού στο έργο του «The Messiah Jesus and John the Baptist». Η αναμόρφωσή του αυτή, αν και έξυπνη, πνευματώδης και ελκυστική, έχει αρκετά παρεκτραπεί και δεν είναι επιστημονική, γιατί βασίζεται σε κείμενα τα οποία προηγουμένως τροποποίησε, ώστε να ταιριάζουν στις θεωρίες που προσπαθεί να βγάλει από αυτές τις τροποποιήσεις. Αυτή η μετάφραση από το Testimonium απαλλάχθηκε από 1-2 πολύ απλά τεχνάσματα, από τις δυσκολίες του παραδοσιακού κειμένου, ενώ διατηρεί ή ακόμη και αυξάνει την αξία του αποσπάσματος ως ιστορικού ντοκουμέντου. Η ουσία της όλης προσπάθειας τονίστηκε περισσότερο σαν αποτέλεσμα των προσθηκών και η τελική αναφορά στη φυλή των χριστιανών συνοδεύεται από κάποια ελπίδα πως κι αν δεν χάθηκαν ακόμα, σύντομα όμως θα χαθούν. Επομένως, έχουμε σοβαρούς λόγους να πιστεύουμε πως ο Ιώσιπος, αναφερόμενος στον Ιησού, μαρτυρεί. Πρώτον, για την εποχή που έζησε. Δεύτερον, για τη φήμη του σαν θαυματοποιού. Τρίτον, για το ότι ήταν αδελφός του Ιακώβου. Τέταρτον, για τη σταύρωσή του από τον Πιλάτο, μετά από πληροφορίες των Ιουδαίων αρχόντων. Πέμπτον, για τον ισχυρισμό ότι ήταν Μεσσίας. Έκτον, για το ότι ήταν ιδρυτής της φυλής των χριστιανών. Και πιθανώς έβδομον, για την πίστη πως αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν και το απόσπασμα της Σλαβωνικής μετάφρασης του Ιουδαϊκού πολέμου αντιμετωπίζεται γενικά σαν μια χριστιανική παρέκκληση, ο Θέκερε κατέληξε να την αντιμετωπίζει ευνοϊκά. Τοποθετείται στον Ιουδαϊκό πόλεμο και έχει ως εξής. Εκείνη την εποχή παρουσιάστηκε ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, αν ταιριάζει βέβαια να τον ονομάσουμε άνθρωπο. Η φύση και η μορφή του ήσαν ανθρώπινες, αλλά η εμφάνισή του ήταν κάτι παραπάνω από ανθρώπινη. Τα έργα του όμως ήσαν θεϊκά. Έκανε θαύματα υπέροχα και μεγάλα. Γι' αυτό και αδυνατό να τον ονομάσω άνθρωπο. Αλλά απ' την άλλη πλευρά, ρίχνοντας μια ματιά στη φύση του που τη μοιράζονταν κι άλλοι, δεν θα τον ονομάσω άγγελο. Οτιδήποτε έκανε, το έκανε με μια κατανίκητη δύναμη, με έναν λόγο, με μια διαταγή. Μερικοί είπαν, αναστήθηκε από τους νεκρούς ο πρώτος μας νομοθέτης και κάνει σημεία και τέρατα. Άλλοι όμως σκέφτηκαν πως τον έστειλε ο Θεός. Σε πολλές περιπτώσεις πάντως ήρθε σε αντίθεση με τον νόμο και δεν ακολουθούσε τα Σάββατα σύμφωνα με τον νόμο των προγόνων μας. Δεν έπραξε όμως με τα χέρια του τίποτα που να ήταν ντροπή και το κάθε τι το προετοίμαζε με τα λόγια του. Πολλοί από τον όχλο τον ακολουθούσαν και άκουγαν με προσοχή τη διδασκαλία του. Πολλές καρδιές τονώθηκαν, γιατί σκέφτηκαν πως οι Ιουδαϊκές φυλές θα μπορούσαν πλέον να ελευθερωθούν από τα ρωμαϊκά χέρια. Συνήθιζε όμως να απομακρύνεται από την πόλη στο όρος των Ελαιών. Εκεί επίσης θεράπευε ανθρώπους. Συγκεντρώθηκαν γύρω του περί τους 150 βοηθοί, αλλά και πλήθος λαού. Όταν όμως είδαν τη δύναμή του, που με ένα λόγο έκανε ό,τι ήθελε, και όταν του γνωστοποίησαν την επιθυμία τους να κατεβεί στην πόλη και να καταστρέψει τα ρωμαϊκά στρατεύματα και τον Πιλάτο και να τους κυβερνήσει, δεν έδωσε σε αυτό προσοχή. Όταν λοιπόν τα νέα αυτά έγιναν γνωστά στους Ιουδαίους άρχοντες, συγκεντρώθηκαν μαζί με τον αρχιερέα και είπαν: «Δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε στους Ρωμαίους. Εφόσον λοιπόν το τόξο λύγησε, θα πάμε στον Πιλάτο και θα του γνωστοποιήσουμε ό,τι ακούσαμε, για να απαλλαχτούμε από το πρόβλημα. Μην τα ακούσει από άλλους και κλέψει τα αγαθά μας και μας σκοτώσει και διασκορπίσει τα παιδιά μας». Πήγαν λοιπόν και έκαναν αναφορά στον Πιλάτο. Και εκείνος έστειλε και έσφαξε πολλούς από το πλήθος. Και συνέλαβε αυτόν τον θαυματοποιό και αφού τον ανέκρινε, διακήρυξε την άποψή του: «Κάνει καλό και όχι κακό. Δεν είναι επαναστάτης ούτε σφετεριστής του θρόνου». Τον άφησε λοιπόν να φύγει γιατί είχε θεραπεύσει την ετοιμοθάνατη γυναίκα του. Όταν επέστρεψε στον τόπο του, έκανε τα συνηθισμένα του θαύματα. Περισσότεροι και περισσότεροι άνθρωποι μαζεύτηκαν γύρω του. Δόξαζε τον εαυτό του με μεγαλύτερη δραστηριότητα από ό,τι πριν. Οι γραμματείς τον φθόνησαν και έδωσαν στον Πιλάτο 30 αργύρια για να τον σκοτώσει. Εκείνος τα πήρε και τους άφησε ελεύθερους να κάνουν ό,τι θέλουν. Τον πήραν λοιπόν και τον σταύρωσαν αντίθετα με τον νόμο των πατέρων τους. Μόνο με ένα ανήλαιο κουτσούρεμα θα μπορούσε ο Έισλερ να μετατρέψει αυτό το απόσπασμα σαν και αυτό που θα έγραφε ένας Ιουδαίος συγγραφέας. Ο χριστιανός που παρεμβλήθηκε εισάγει αρκετά από μνημονεύματα από το Testimonium Flavianum, σε καμία όμως περίπτωση δεν μειώνει τη λάμψη του Πιλάτου και των Ρωμαίων για να τονίσει αυτή των Ιουδαίων. Άλλα αποσπάσματα χριστιανικής φύσης στη σλαβωνική μετάφραση του Ιουδαϊκού πολέμου αναφέρονται στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον Φίλιππο τον Τετράρχη, στους χριστιανούς της Παλαιστίνης στην εποχή του Κλάβδιου. Επίσης, σε μία επιγραφή στο ναό υποστηρίχθηκε ότι υπενθυμίζει τη Σταύρωση του Ιησού, γιατί ο ίδιος είχε προφητεύσει την πτώση της πόλης του ναού, το σχισμένο καταπέτασμα και την Ανάσταση του Ιησού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ο Επίσκοπος και τα Κάρβουνα, Βασίλης Μουστάκης. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, στον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματοποιού, μας διηγείται το εξής διδακτικό γεγονός. Όταν ο μεγάλος εκείνος πατέρας του 3ου αιώνος ήταν επίσκοπος Νεοκαισαρίας, έλαβε κάποτε πρόσκληση από την εκκλησία της πόλεως του Πόντου Κόμανα, που η επισκοπική της έδρα ήταν καινή, να πάει εκεί για να βοηθήσει με το κύρος του και τη σοφία του στην εκλογή κατάλληλου ιεράρχη. Ο Γρηγόριος ανταποκρίθηκε με προθυμία. Φθάνοντας στα Κόμανα, διεπίστωσε ότι οι εκεί πιστοί είχαν δίκιο που τον κάλεσαν. Γιατί με την προσεκτική εξέταση που έκανε, είδε ότι κανείς από τους επιφανείς χριστιανούς των Κομάνων, που τα ονόματά τους πήγαιναν και έρχονταν από στόμα σε στόμα, σαν κατάλληλα για την πλήρωση της επισκοπικής έδρας, δεν ήταν άξιος να την καταλάβει. Όλοι είχαν, άλλος λιγότερα και άλλος περισσότερα, κάποια ελαττώματα, που σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας δεν τους επέτρεπαν την άνοδο στο θρόνο, την εγκατάστασή τους σαν εκπροσώπων του Κυρίου, όπως με την κέρια λιτότητά του χαρακτηρίζει την επισκοπική ιδιότητα ένας αρχαϊκός διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει ο Γρηγόριος? Πού θα έβρισκε τον άνθρωπο που θα τέριαζε στην επισκοπική έδρα? Ήταν βέβαιος ότι μια ολόκληρη εκκλησία ανάμεσα στα μέλη της διέθετε ένα τέτοιο άνθρωπο. Ήταν όμως κάποιος που δεν ανήκε στη λαμπρή επιφάνεια αλλά στον άχρο σωρό. Ήταν ένας θησαυρός κρυμμένος που θα έπρεπε να αναζητηθεί και να βρεθεί με τη βοήθεια του Θεού, ίσως δε και με την ακουσία βοήθεια του διαβόλου. Και πράγματι αυτό έγινε. Ο Άγιος Γρηγόριος, αφού παραμέρισε τα εντυπωσιακά ονόματα, είπε στους πιστούς των Κομάνων: «Ο επίσκοπος που θέλει ο Θεός για σας δεν βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς τους αδελφούς σας. Βρίσκεται ανάμεσα στον αφανή λαό. Πρέπει λοιπόν να ψάξουμε να τον ανακαλύψουμε». Ο λόγος έκανε αίσθηση, οπότε πετάγεται στη μέση ένας από τους ακροατές του Αγίου, ασφαλώς άνθρωπος με ελαφρό το αίμα της πίστεως μέσα του και λέγει: «Μήπως αυτός που ζητάτε είναι ο Καρβουνιάρης Αλέξανδρος?» Ήταν ένα μέλος της Εκκλησίας των Κομάνων που τελευταίο απ' όλα θα ερχόταν στο νου. Και εκείνος που το ονομάτισε το έκανε για να ειρωνευθεί τον Άγιο Γρηγόριο, μη καταλαβαίνοντας ότι ο πιο καλός για επίσκοπος μπορούσε να είναι ένας άσημος χριστιανός. Αλλά αυτός ο λόγος που τον είχε κινήσει το πονηρό πνεύμα αποδείχθηκε ύστερα από λίγο στοιχείο της Θείας Πρόνοιας. Ο Άγιος Γρηγόριος έκανε ότι δεν πρόσεξε την ηρωνία εκείνου του λόγου. Απάντησε στο πείραγμα με πνευματοφόρο διάκριση. Φώναξε τον καταμαυρισμένο από την Καρβουνόσκονη Αλέξανδρο και τον εξομολόγησε. Και είδε με την εξαγόρευση ότι ο λερωμένος υλικά εκείνος χριστιανός ήταν το φωτεινό και κατακάθαρο πετράδι που αποζητούσε για να στολίσει με αυτό τον θρόνο των Κομάνων. Ο Αλέξανδρος ανάμεσα στα άλλα είπε στον Άγιο Γρηγόριο ότι δεν είχε διαλέξει το επάγγελμα του Καρβουνιάρη για άλλο λόγο παρά γιατί έτσι θα γλίτωνε από τον κίνδυνο μιας μεγάλης αμαρτίας που ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός τη στυλίτευσε στο πρόσωπο των Φαρισαίων. Της ανθρωπαρέσκειας. Ο Αλέξανδρος ήταν μια ψυχή καταβγασμένη από τη χάρη του Θεού. Ένα έμψυχο ταμείο της, ένας κρυφός Άγιος, ένα φως σκεπασμένο. Τον απεκάλυψε λοιπόν στους πιστούς των Κομάνων ο Άγιος Γρηγόριος και έστησε αυτό το φως επί την λιχνίαν του επισκοπικού θρόνου. Σαν έγινε αρχιπίμην, ο Αλέξανδρος έφτιαξε ένα λόγο άξεστο από την άποψη της ρητορικής αλλά γεμάτον από πνευματικότητα και τον διάβασε στους πιστούς που επρόκειτο να είναι από εκεί και πέρα ο πατέρας τους και οδηγητής τους στις νομές της σωτηρίας. Και πάνω στις γραμμές αυτής της εγκυκλίου πολιτεύθηκε φανερώνοντας έξοχα ποιμαντικά χαρίσματα. Ανδαμάντινη ορθοδοξία, αγάπη απεριόριστη και ακίμητη, σύνεση πολύ. Έστεψε δε τον βίο του με το μαρτύριο κατά τους χρόνους του Δεκίου. Ποιο είναι το μάθημα που παίρνουμε από αυτό το γεγονός των αρχαίων χρόνων της Εκκλησίας? Ότι το κύριο και μέγιστο των προσόντων που απαιτείται για την ιεροσύνη είναι η αγιότης. Και ότι το κύριο και μέγιστο γνώρισμα της αγιότητος είναι η ταπεινοφροσύνη, η αποθητική κίνηση της ψυχής μπροστά στην ανθρώπινη δόξα. Ο Καρβουνιάρης των Κομάνων είναι ένα υπέροχο πρότυπο που η ακτινοβολία του έχει ανεκτίμητη επικοδομητικότητα. Ένα πρότυπο που ποικίλες εκδόσεις του βλέπουμε στους βίους των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας και γενικά όλων των αξίων κληρικών κάθε χριστιανικής γενεάς. Τι βλέπουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις? Την ταπεινοφροσύνη του Αλεξάνδρου, τη φυγόκεντρο τάση μπροστά στο υψηλότατο και φρικτότατο αξίωμα της ιεροσύνης που προκαλεί δέος σε κάθε ταπεινή και άρα αληθινά χριστιανική ψυχή. Ο Θεός τέτοιες ψυχές θέλει για τις τάξεις των λειτουργών του. Τις κάτω αγγελικές τάξεις που τις ζηλεύουν οι άνω, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.